να σε κόβει αργά, να σε κόβει όλο και πιο πολύ. Κάποτε ήμασταν κι οι δυο μαζί, τώρα μόνος κοιτώ μια σελίδα μπροστά.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Τον ήχο για σας κάνει ο Άγγελης Λάπας. Για μας ο Κώστας Βάμβουκας και ο Τάσος Πετράτος. Τα φώτα, ο Γιώργος Τέλος. Τη σκηνική επιμέλεια έχει κάνει ο Πάνος Παπαδόπουλος. Τις ενορχιστρώσεις έχουν κάνει τα αγόρια. Και δεν θέλατε να το πω.
0: Ο Δημήτρης Μαριολάς έπαιξε μπουζούκι, λαούτο, μαντολίνο. Πλήκτρα, ο Σωτήρης Λεμονίδης. Ο Κλέωνας Αντωνίου, ηλεκτρική κιθάρα.
2: Ο Δαμιανός Ντούντου στο βιολί. Ο Τάσος Παπαστάμου στο βιολί. Ο Γιώργος Κοκαλούδης στο τσέλο, στα κρουστά και στο τραγούδι. Ο Γιάννης Παπαντρανταφύλου στο μπάσο. Ο Θάνος ο Μιχαηλίδης στα τύμπανα. Ο Νικόλας ο Παραουλάκης στα νέα και στην κιθάρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.

Είναι η ζωή μία λέξη, μυστήριο, πέρασμα στη σιωπή με μια ανάσα. Με πάει και με φέρνει εκεί, στη ζεστή σου αγκαλιά. Και έρχεται η στιγμή που αναρωτιέσαι

Είσαι η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου.

κορμί της αυγής. Είσαι η γύρι απ' το τραγούδι, ένα διαφανό λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου.

0: Είσαι η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου αντίχη.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Πες μ' αν έχεις σκεφτεί τι είσαι εσύ μόνο για μένα. Γαλανός ουρανός απέραντη γη, ήφεκ

το αύριο. Βρες δύναμη, γέμισε την ψυχή σου με κουράγιο. Δεν υπάρχουν αφέντες, υπάρχουν μόνο αξίες. Και αυτές είναι που μένουν.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εκείνη την ημέρα ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέφθηκε, φίλες και φίλοι, το ιατρείο στο Κολωνάκι. Ένα ζευγάρι γιατρών εκεί στο Κολωνάκι προσπάθησε να βρει λύση στο πρόβλημά του. Δεν είχε πρόβλημα ο Γιώργος Μαζονάκης, κάποιος τον έπεισε ή κάποιοι τον έπεισαν να κάνει αυτό που πήγε να κάνει. Να δούμε όμως τι μπορούσε να γίνει, γιατί. Διότι η πλασμαφαίρεση, σύμφωνα πάντοτε με τους γιατρούς και τις τελευταίες δηλώσεις που έκαναν, δεν γίνεται σε υγιέστατα άτομα. Γίνεται σε ασθενείς προκειμένου να φύγει από το αίμα ή όποια εκείνη κακή ουσία. Θέλω να πω με λίγα λόγια, Βασίλη Γερασίμου, ότι δεν γίνεται για τη γύρανση. Δεν μπορεί να πάει κάποιος να πει ότι αλλάζω το αίμα και είμαι, ξέρω εγώ, 10 χρόνια πιο νέος. Δεν γίνονται αυτά. Πάντως, για κάτι τέτοιο λένε ότι κάποιοι έπεισαν το Γιώργο Μαζονάκη για να το κάνει. Τώρα, υπάρχουν πολλές αντιφάσεις σε όλα αυτά που κατέθεσαν και που είπαν και στους γιατρούς και στο ΕΚΑΒ και σε άλλους το ζευγάρι των γιατρών, ο παθολόγος και η χωρίς ειδικότητα γιατρός. Άλλωστε έξω από το γραφείο στην πόρτα έγραφαν δύο χαρτιά του ιατρικού συλλόγου της Αθήνας, παθολόγος και τη λέξη ιατρός στο άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είχε πάρει κάποια ειδικότητα. Ήδη δήλωνε ότι ήταν γυναικολόγος, ότι ματζούνια και αντιπά. Ναι. Αλλά όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στήχησαν τη ζωή ενός ανθρώπου. Έχει σημασία ποιος ήταν ο άνθρωπος αυτός, αν ήταν διάσημος όπως ο αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης. Σημασία έχει ότι χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή. Τώρα, υπάρχει ένα κενό γύρω στις 2 με 3 ώρες, όπως λένε, και 1 ώρα και 5 λεπτά που ο Γιώργος Μαζονάκης έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του. Όταν έφτασαν στις πρώτες ώρες μετά από κλίση της γραμματέας των γιατρών, οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ είδαν πως το μηχάνημα λειτουργούσε, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, έτσι. Λειτουργούσε. Η ίδια η γιατρός είπε ότι είχα βάλει τη μία βελόνα και ετοιμαζόμουν να βάλω την άλλη και εκεί έγινε το όπτι και αν έγινε. Αλλά από εμάς, λέει, έφυγε ζωντανός. Πώς έφυγε ζωντανός, αφού 1 ώρα και 5 λεπτά ο άνθρωπος ήταν εκεί χωρίς τις αισθήσεις του. Είπε λοιπόν το ζευγάρι και ιδιαίτερα η γυναίκα ότι ο Μαζονάκης πήγε μόνος του και όταν τη ρώτησαν, μα είπε ναι για να γίνει η πλασμαφαίρεση. Είπε, αφού ήρθε νόμιζα ότι είχε πει ναι. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα κενό, όπως σας είπα. Ένα κενό μεγάλο, γιατί δεν κάλεσε άμεσα τους γιατρούς του ΕΚΑΒ να πάνε εκεί για να δουν τι ακριβώς συνέβη. Να πούμε λοιπόν ότι οι πλασμαφαιρέσεις γίνονται για ειδικούς και μονολόγους, όπως είπαμε, και γίνεται μια πλασμαφαίρεση από εξειδικευμένο γιατρό, όπως και προσωπικό, δηλαδή βοηθή του, οι νοσηλευτές και οτιδήποτε άλλοι πρέπει να έχουν, Βασίλη Γερασίμου, εξειδίκευση πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα.

Επιστρέφουμε τώρα στη χθεσινή μέρα. Ο Χαράλαμπος Λικούδης είναι ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη. Σε δηλώσεις του σε όλα τα κανάλια τόνισε: δεν λειτουργούσε καν ο απεινιδωτής. Όταν σε μία τέτοια αίθουσα, σε ένα τέτοιο ιατρείο, δεν λειτουργεί ο απεινιδωτής, τι γίνεται τότε? Τι γίνεται εδώ στο γήπεδο και λειτουργεί όχι μόνο ένας, δύο και πολλοί ακόμα περισσότεροι? Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κ. Λικούδης λοιπόν συνέχισε λέγοντας: και γι' αυτό έχουμε ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας, δηλαδή να γίνει σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δεν είπε ο άνθρωπος ότι υπήρχε δόλος, είπε με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί λοιπόν, το ζευγάρι καλύτερα των γιατρών, έχουν υποπέσει σε πολλές, όπως είπαμε, αντιφάσεις. Και ιδιαίτερα για την ώρα άφηξη στο ιατρείο του Γιώργου Μαζονάκη, που είναι στη 1,5 με 2, όπως λέει και ο ταξιτζής που τον μετέφερε, ένας άνθρωπος που εργαζόταν δίπλα στο Μαζονάκη. Ήταν μόνιμος δηλαδή υπάλληλος του Μαζονάκη. Και βέβαια εδώ γίνεται μια αντίφαση και στην ώρα που κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Έτσι, όπως λέει και ο Χαράλαμπος Λικούδης, ο δικηγόρος, βγαίνει το συμπέρασμα πως ο Μαζονάκης, αφού είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση και υπέστη ανακοπή από αυτό, γιατί ήταν για 42 λεπτά, έτσι προσέξτε το αυτό, για 42 λεπτά. Ενώ όπως είναι γνωστό, η πλασμαφαίρεση από τη μία μεριά βγαίνει το αίμα και ανανεώνεται και από την άλλη μεριά, Βασίλη Γερασίμου, μπαίνει. Έμεινε λοιπόν για 42 λεπτά χωρίς τις αισθήσεις του και σχεδόν μία ώρα και 5 λεπτά χωρίς καμία αίσθηση, χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι, δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε όλοι, ότι ο Γιώργος ο Μαζονάκης ήταν καλά στην υγεία του και δεν είχε κάποια ασθένεια ή κάποιο νόσημα. Και τίθεται εύλογα το ερώτημα: γιατί τότε έγινε η πλασμαφαίρεση, για ποιο λόγο, αφού όπως έχουν δηλώσει οι αιματολόγοι, η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Και επαναλαμβάνω, όχι για περιπτώσεις ανανέωσης κυττάρων, για περιπτώσεις αντιγύρανσης. Τώρα, ο εισαγγελέας στον οποίο πήγε χθες το ζευγάρι και πήγαν οι δύο γιατροί, άσκησε δίωξη για κακούργημα και βέβαια τους παρέπεμψε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Οι δύο γιατροί, το ζευγάρι, βρίσκεται τώρα, φίλες και φίλοι, στα κρατητήρια της ελληνικής αστυνομίας για τα περαιτέρω. Για να δούμε τι θα γίνει και σήμερα, για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί το πράγμα δεν τελειώνει εδώ.

Για να δούμε, φίλες και φίλοι, τι είναι η πλασμαφαίρεση και πώς πρέπει να γίνεται. Τώρα, σύμφωνα με όλα αυτά, με όλα τα δεδομένα, έτσι, και όλα αυτά για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι είναι λοιπόν η θεραπευτική πλασμαφαίρεση? Η πλασμαφαίρεση λοιπόν είναι μια διαδικασία κατά την οποία το αίμα του ασθενός περνά από ειδική συσκευή που διαχωρίζει και αφαιρεί το πλάσμα, ενώ τα κύτταρα ή τα κυταρικά στοιχεία, ερυθρά, λευκά, αιματοπέλεια κλπ. Επιστρέφουν στον οργανισμό. Τα στρέφουν στον οργανισμό, επιστρέφουν λοιπόν. Το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται με υγρό αντικατάστασης, συνήθως με αλβουμίνη 5% ή και φυσικό ορό και σε ειδικές περιπτώσεις φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα. Ο στόχος είναι διτός. Η αφαίρεση παθογόνων παραγόντων που κυκλοφορούν στο πλάσμα, παραδείγματος χάρη όπως είναι οι αντισώματα ή τα αντισώματα δηλαδή πιο πολύ, τα κρυοσφαιρίνες, οι κρυοσφαιρίνες, οι παθολογικές πρωτεΐνες, οι τοξίνες και τα λιπίδια, και σε ορισμένες νόσους η αναπλήρωση παραγόντων γίνεται μέσω μάλλον του υγρού στοιχείου αντικατάστασης. Αυτή είναι η θεραπευτική πλευρά της πλασμαφαίρεσης. Για όλα αυτά λοιπόν, εδώ που διαβάσαμε, δεν είναι δικές μας θέσεις, είναι οι απόψεις των ειδικών, τι λένε οι ιατροί και ιδιαίτερα οι ιατρικοί όροι, σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έπρεπε να υποβληθεί σε αυτή την πλασμαφαίρεση. Ποιες είναι οι ενδείξεις, θα μου πείτε? Είναι και αυτές που καταγράφονται συνολικά 166 ενδείξεις. Είναι οι ταξινομημένες σε 4 κατηγορίες: θεραπεία πρώτης γραμμής, δεύτερης και υποστηρικτική, βέλτιστος ρόλος μη καθορισμένος. Απόφαση που έχει γίνει, ενώ η τελευταία κατηγορία είναι, ή μάλλον φέρει, αν θέλετε, την ένδειξη αντιδείκνυεται η αναποτελεσματικότητα στις κατηγορίες 1 και 2, περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα νοσήματα, παραδείγματος χάρη που είπαμε, η θρομβωτική θρομβοκυταρομική προσφορά, σύνδρομο οτιδήποτε υπάρχει και νόσος σε οξία σύνδρομο, έτσι λέγεται, για να είμαι και πιο σωστός, σύμφωνα πάντοτε με τους ιατρικούς όρους εδώ, αλλά και σε συγκεκριμένες νεφρολογικές και μεταμοσχευτικές καταστάσεις. Δεν ξέρω, εγώ σας διάβασα 2-3 πραγματάκια βάσει των οποίων γίνονται, ή αν θέλετε γίνεται, η πλασμαφαίρεση και ποιες είναι οι ενδείξεις. Βασίλη, πάμε.

Σας έλεγα προηγουμένως για τον Ταξιτζή, ο οποίος κατέθεσε ότι τον πήγε στις 13:55, δηλαδή 2 παρά 5 και όχι στις 4:30 που είπαν οι γιατροί. Πώς είναι δυνατόν να πήγε 4:30 ενώ 4:20 ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ? Πες μου εμένα, λύσε μου την απορία αυτή, Βασίλη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το θέμα για τον Γιώργο Ρωμαζονάκη. Δεν τελειώσαμε, έχουμε να πούμε πολλά ακόμα, αλλά είναι τα 5 κρίσιμα ερωτήματα για το τι είναι, όπως σας είπα, η πλασμαφαίρεση και ποιες είναι οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Είναι αυτές που είπαμε για τον Γιώργο Ρωμαζονάκη και υπό ποιες συνθήκες πρέπει να γίνεται. Αυτό έχει αξία να σας το πούμε. Η πλασμαφαίρεση θεωρείται γενικά ασφαλής εφόσον διενεργείται σε οργανωμένη μονάδα αφαίρεσης ή αιματοδοσίας με εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επιπλοκών. Επιβάλλονται ο προεγχειρητικός έλεγχος, κάτι που δεν έγινε σε αυτή την περίπτωση με τον Μαζονάκη, και η συνεχής παρακολούθηση κατά τη συνεδρία και η λήψη μέτρων για αποφυγή λοιμόξεων και θρομβώσεων. Και αυτά δεν ελήφθησαν από το συγκεκριμένο ή τους συγκεκριμένους γιατρούς. Τώρα, το ζητούμενο είναι, το είπα και πριν, για ποιο λόγο ο Γιώργος ο Μαζονάκης, ή μάλλον ποιος έπεισε τον Γιώργο Μαζονάκη να κάνει αυτή την αφαίρεση, αν θέλετε, την πλάσμα αφαίρεση. Για ποιο λόγο? Ήταν υγιέστατος, δεν είχε κανένα πρόβλημα, αγαπούσε τη ζωή πάρα πολύ, επειδή τον ξέρω καλά, τον ήξερα καλά τον Γιώργο Μαζονάκη. Αγαπούσε τη ζωή, βοηθούσε όλο τον κόσμο, και αυτό έχουν να το λένε όλοι. Γιατί θέλησε να γίνει αυτό, ή μάλλον ποιοι τον έπεισαν? Λένε ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο πήγαιναν κι άλλοι, όχι εκτός του Γιώργου του Μαζονάκη, κι άλλοι από όλο τον κόσμο. Και κάθε επίσκεψη, Βασίλη Γερασίμου, κόστιζε έναν μισθό δικό σου. Ακούς? Πήγαινε σε επίσκεψη, ρε παιδί μου, να σε δει ο γιατρός. Όχι τίποτα άλλο. Όταν του έλεγες τι σου χρωστάω, γιατρέ, σου έλεγε τόσα. Ένα μισθό του Βασίλη του Γερασίμου. Είναι μεγάλος ο μισθός του Βασίλη του Γερασίμου, μην νομίζετε. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι τι ακριβώς γινόταν. Πάντως, για να πούμε και αυτό, γιατί δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος, η πλασμαφαίρεση θεωρείται γενικά ασφαλής, να το ξαναπώ, θεωρείται ασφαλής εφόσον διενεργείται σε οργανωμένη μονάδα αφαίρεσης ή αιματοδοσίας ή με ασφαλώς εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και πρωτόκολλα αντιμετώπισης των επιπλοκών. Θα σας βάλουμε, γιατί σας είπαμε πάρα πολλά και δεν χρειάζεται άλλο να σας μαυρίσουμε τη μέρα. Θα πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα και μετά θα πάμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Εδώ είμαστε για όλα τα θέματα και προς το τέλος αυτής της εκπομπής θα επανέλθουμε για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Πάμε, Βασίλη.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Φίλες και φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής και αφού είπαμε στο πρώτο μέρος όλα όσα συνέβησαν με τον Γιώργο του Μαζονάκη, τον αείμνηστο Γιώργο Μαζονάκη, και θα συνεχίσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής με γιατρούς κλπ. Αμέσως τώρα θα πάμε να ανοίξουμε την ατζέντα της επικαιρότητας. Μιας επικαιρότητας που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα και είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να τρέχουμε με την ίδια, αν όχι με μεγαλύτερη ταχύτητα, για να την προκάνουμε. Θα έλεγε ο Χαρίλαος Φλωράκης. Καλέ μου φίλε, στρατηγέ μου Σπύρο Μπελεγράτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα κύριε Γερασίμου, καλημέρα στους ακροατές μας και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, εκείνο που θέλω να ξεκινήσουμε, μάλλον με αυτό που θέλω να ξεκινήσουμε, είναι μία δήλωση, μάλλον μία αναμπουμπούλα που έχει γίνει στη χώρα μας με την άφιξη εδώ του Καλίνου. Το είπα καλά το όνομα?
1: Το είπε κύριο Καλίν, εννοείται τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι. Έχει ακόμα ξεσπάσει ένας πόλεμος μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Και βεβαίως και ο τύπος δεν πάει πίσω. Ο αντιπολιτευόμενος τύπος, λέω. Τι συνέβη ακριβώς?
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε λεπτομέρειες, κύριε Κοντονή, τι ακριβώς είναι ζητήθη από πλευράς του κύριου Καλίν με ηθήνοντες και παράγοντες.
0: Όσα βγαίνουν, λέει, από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Ναι, ασφαλώς, αλλά δεν γνωρίζουμε αν...
0: Καταρχάς, είναι αλήθεια αυτά.
1: Δεν γνωρίζουμε, όπως σας είπα, αν προσεγγίζουν την πραγματικότητα ή την αλήθεια όσα... αναδύονται ή βλέπουν το φως της δημοσιότητας από πλευράς των Τούρκων. Βεβαίως, από ό,τι γνωρίζουμε από κυβερνητικές πηγές, από τις δικές μας πηγές, ήρθε ο κύριος Καλίν εδώ και είδε τον ομόλογο του, τον επικεφαλής της δικής μας ΕΕΠ, και βρέθηκε από ό,τι φαίνεται και στην περιοχή του Μαξίμου. Δηλαδή, ήρθε σε επαφή με τους κυβερνητικούς παράγοντες του Μαξίμου. Τα περισσότερα όμως θα προτιμούσα να μείνουμε στις δικές μας ανακοινώσεις, αφού
0: ακριβώς.
1: Τα θέματα τα οποία συνεζητήθηκαν μπορεί να άπτονται και εθνικών θεμάτων, ακριβώς, τα οποία πάντως, δεν είναι ανακοινώσιμα.
0: Ναι, πάντως εγώ θα σας πάω τώρα σε μια ευαίσθητη περιοχή που ξέρω ότι την αγαπάτε ιδιαίτερα πολύ. Να πάμε να δούμε τι γίνεται στο Καστελόριζο, που σήμερα και αύριο θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάλου Μαξίμου και του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει κάτι, είναι μια απάντηση σε όλα όσα κάνει η Τουρκία?
1: Πριν από 83 χρόνια ακριβώς, κύριε Κοντονή, ο αντιπολιτευτικός Κουντουριώτης, επικεφαλής ενός αγίματος, απελευθέρωσε το Καστελόριζο, το οποίο τότε βρισκόταν υπό ιταλική κατοχή.
0: Ναι.
1: Ήταν το πρώτο κομμάτι ελληνικής υγιής μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που απελευθερώθηκε και μάλιστα από ελληνικές δυνάμεις. Να θυμίσουμε ιδιαίτερα ότι το Καστελόριζο ως ένα από τα 12 νησιά της Δωδεκανής πάντοτε ενσωματώθηκε στη μητέρα πατρίδα με την Συνθήκη των Παρισίων του 1947, την οποία παρακαλώ δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και βέβαια εδώ οι Τούρκοι αγνοούν και αυτή τη συνθήκη, η οποία ουσιαστικά δεν τους
0: την
1: αφορά.
0: Την αγνοούν ή δήθεν την αγνοούν?
1: Όπως το είπατε, δήθεν την αγνοούν, όπως δήθεν αγνοούν και το

0: διεθνές δίκαιο, όπως αγνοούν και άλλες συνθήκες, παραδείγματος χάρη της Λοζάνης, την Ούρκουλος του 1982, την οποία διατείνονται ότι πρεσβεύουν το δίκαιο γενικώς, αλλά πιο δίκαιο, το δίκαιο των θαλασσών είναι αυτό που πρέπει να αποτελεί τον εφαρμοστέο κανόνα, τον διεθνή κανόνα στις σχέσεις μας, για την χάραξη της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, των ορίων πάντοτε, της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, που αποτελεί τη μοναδική μας διαφορά με την γείτονα στην πλευρά του Αιγαίου. Τώρα, η παρουσία του κυρίου Πρωθυπουργού στο ακριτικό Καστελόριζο, Καστέλο ντε Ρόσο, ή αν θέλετε το σύμπλεγμα της νήσου με γης της, γιατί δεν είναι ένα το νησάκι που βρίσκεται σε εκείνη την περιοχή, θυμίζω την κυρά της Ρο, στη Ρο, τη Στρογγύλη παραδίπλα κλπ. Έχει τον χαρακτήρα η παρουσία εκεί του κυρίου Πρωθυπουργού, πιστεύω, για να συμμετάσχει στις ανάλογες εκδηλώσεις εορτασμού της απελευθέρωσης της Νήσου, αλλά και επιπλέον να δώσει ένα νόημα ότι η Ευρώπη,
1: να στείλει ένα μήνυμα δηλαδή, ναι,
0: η χώρα μας είναι εδώ, είναι εδώ σε κάθε κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας, και δεν μπορεί κανένας, είτε από το εξωτερικό είτε κάποιος άλλος παράγων, να αμφισβητεί και την εθνική μας κυριαρχία αλλά και τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα.
1: Επιπλέον, παρακαλώ, συνεχίστε.
0: Να θυμίσω ότι λίγο προσφάτως ο κύριος Ερντογάν μας είχε πει ότι αν φωνάξουμε από την πλευρά του ΚΑΣ, δηλαδή απέναντι ακριβώς από το Καστελόριζο, θα ακουστούμε στο Καστελόριζο.
1: Ναι, εδώ ήθελα να αφισταθώ, και καλά κάνετε που το λέτε, γιατί την ίδια ώρα που θα πάει ο Πρωθυπουργός εκεί, κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας σχολίαζαν με ειρωνικό τρόπο λέγοντας: ο Μητσοτάκης προκαλεί, θα επισκεφτεί το Καστελόριζο, ίσως μας ακούσει καλύτερα.
0: Να θυμίσω, κοιτάξτε, ότι εφόσον υπάρχουν αντικείμενες ακτές μεταξύ κάποιων χωρών, είναι λογικό αν φωνάζουμε και εμείς από εδώ σε κάποια μέρη της επικράτειάς μας, παραδείγματος χάρη στο Καστελόριζο, να ακουγόμαστε και εμείς απέναντι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Στη Θράκη μας εκεί πάνω, δεν μας ακούν αυτοί απέναντι.
0: Ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι εάν η Τουρκία έχει λάβει υπόψη της ή λαμβάνει υπόψη της, όπως είπαμε προηγουμένως, και το διεθνές δίκαιο, πολύ δε περισσότερο τους διεθνείς κανόνες και τη διεθνή διπλωματία.
1: Ναι, σωστά. Για να δούμε τώρα και κάποια άλλα θέματα που πραγματικά άπτονται της πρώτης σελίδας, όπως λέμε. Εδώ υπάρχουν, λένε, θα σας πάω στη διεθνή κατάσταση, υπάρχουν πανηγυρισμοί του Τραμπ για το άκυρο του ΜΕΤΣ, και εννοούν για τις εκλογές που έγιναν εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Εννοείται ότι...
1: Ναι, χαίρεται δηλαδή ο Τραμπ που έχασε, ναι, ο ΜΕΤΣ.
0: Ναι, φαίνεται ότι δεν βλέπει την παρουσία του κυρίου ΜΕΤΣ ο κύριος Τραμπ με καλό μάτι, ή τουλάχιστον διατείνεται ότι ίσως είναι καλύτερα οι πηγές από τον Λευκό Οίκο, ότι έρχονται κάποια άλλα κόμματα τα οποία ίσως έχουν στοιχεία τα οποία φαίνονται συγγενή με τις απόψεις του κύριου Τραμπ και ίσως και του Έλον Μάσκ, βλέπουν με καλύτερο μάτι την άνοδο τέτοιων κομμάτων. Αλλά να θυμίσουμε ιδιαίτερα ότι κάποια κόμματα τα οποία πρεσβεύουν ακραία στοιχεία, τα οποία έχει νιώσει στο πετσί του ο ευρωπαϊκός χώρος και ιδιαίτερα οι ευρωπαϊκοί λαοί, ίσως δημιουργήσουν και νέες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι τόσο ικανές να φέρουν τον νεωτερισμό στις απόψεις του ευρωπαϊκού χώρου, στα τεκτενόμενα γενικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο.
1: Ναι. Στα δικαί μου, δεν ξέρω, ο πόλεμος των 5 ετών συνεχίζεται, μάλιστα έναν ντρόν που έφτασε κοντά στον Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι έχουν πολλές φορές επιδιώξει να με σκοτώσουν, έτσι δήλωσε, πέρασε από την Μολδαβία. Δηλαδή, παραβίασαν οι Ρώσοι τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας. Τι γίνεται εδώ, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει.
0: Υπάρχει αυτή η πληροφορία, κύριε Κοντονή, ότι κατά την. Στο δρομολόγιο, στο εναέριο δρομολόγιο του αεροσκάφους που χρησιμοποίησε ο κύριος Ζελένσκι για να πάει είτε στον Καναδά ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πριν τον Καναδά, κάποιο ντρόν βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στην πορεία του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν προέκυψε κάτι ιδιαίτερο, αλλά το να πετάει ένα ντρόν σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση από ένα αεροσκάφος οπωσδήποτε θέτει σε κίνδυνο την όποια πορεία του και ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα. Νομίζω ότι είχαν λάβει τις απαραίτητες συστάσεις οι θύνοντες της Ουκρανίας και τουλάχιστον εγνώριζαν τις πιθανές ή τους πιθανούς κινδύνους κατά την πορεία τους για να έρθουν ή να πάνε προς την περιοχή του Καναδά.
1: Ναι, σωστό είναι. Να σας πάω τώρα σε κάτι που γνωρίζω ότι και καλά το ξέρετε, ότι και έχετε και άποψη μεγάλη, ήδη αν θέση, έχετε πάρει πολλές φορές. Χθες συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από τους δίδυμους πύργους, από τότε που άλλαξε η ανθρωπότητα. Έτσι η Αμερική έχασε το ρόλο ως το προπύργιο των δυτικών δημοκρατιών κτλ. Κτλ. Λένε. Σας ναι, πάω δηλαδή στην 11η Σεπτεμβρίου του 2001, τότε που έκανα εκπομπή εγώ και με πληροφόρησαν αμέσως εκείνη τη στιγμή ότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Σταμάτησα την εκπομπή στην ΕΡΤ και καταλαβαίνετε ότι έψαξα να βρω ό,τι συμβαίνει στην Αμερική εκείνη την ώρα με τους ανταποκριτές μας κλπ. Το θυμάμαι σαν να ήταν τώρα.
0: Σωστά το λέτε, κύριε Κοντονή. 9-11 ακούγεται από την πλευρά των Αμερικανών. Είναι μία ημέρα και μνήμης, αλλά ιδιαίτερα μια ημέρα κατά την οποία, όπως προηγουμένως είπατε, φαίνεται ότι άλλαξε η γεωπολιτική του κόσμου, η παγκόσμια γεωπολιτική, ο τρόπος τέλος πάντων που βλέπουν τα γεγονότα στο εσωτερικό τους κομμάτι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κανείς δεν πίστευε μέχρι τότε ότι θα υπάρξει τέτοιας έκτασης, θα υπάρχουν τέτοιες έκτασης πλήγματα και μάλιστα στην καρδιά των δίδυμων πύργων, παραδείγματος χάρη, ένα συμβολικό σημαντικό κομμάτι γης στο Μανχάταν. Όποιος έχει πάει στη Νέα Υόρκη καταλαβαίνει ή καταλαβαίνει ακόμα και σήμερα τι ακριβώς συμβόλιζαν οι δίδυμοι πύργοι, το κέντρο εμπορίου δηλαδή, που είδε περισσότερο όταν ένα αεροσκάφος αντίστοιχο έπεσε, παρακαλώ, στο Πεντάγωνο. Επίσης ένα άλλο το οποίο ξέφυγε της πορείας του και μάλλον είχε και κάποιους αντίστοιχους στόχους, έπεσε κάπου λίγο μακρύτερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τρομοκρατικά στοιχεία βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρέθηκαν, κατέλαβαν αεροσκάφη με κάποιους τρόπους οι οποίοι λίγο πολύ είναι γνωστοί και τα οδήγησαν σε πτήσεις αυτοκτονίας επάνω σε σημαντικούς και σε συμβολικούς στόχους στην Αμερική. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να κηρύξει τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας ο τότε πρόεδρος George Bush, ο οποίος επισκεπτόταν ένα σχολείο στη Φλόριδα, όταν άκουσε από τον στο αυτί του πάντοτε, από τον αρχηγό του προσωπικού του Άντριου Κάρντ, την επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στις 11 Σεπτεμβρίου του 2000.
1: Πάγωσε η ανθρωπότητα, όπως το λέτε. Πάγωσε όλος ο κόσμος τότε.
0: Ένα τέταρτο του αιώνα λοιπόν από αυτές τις διαχρονικές εικόνες.
1: Και ουδέποτε χτίστηκαν οι δύο πύργοι αυτοί, οι δίδυμοι πύργοι, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Και ο ναός του Αγίου Νικολάου νομίζω κάτω έχει χτιστεί, βρίσκεται βέβαια, αλλά όχι ακριβώς όπως ήταν τότε.
0: Ακριβώς. Και φανταστείτε ότι ο πρόεδρος Μπους, όπως επαναλαμβάνω, επισκεπτόταν ένα δημοτικό σχολείο, αν θυμάμαι καλά,
1: ναι.
0: Στη Φλόριδα το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν έσκυψε. Είναι χαρακτηριστική εικόνα, την δημοσιεύουν πάρα πολλές και σε βιντεάκια ειδήσεις, η δελτία ειδήσεων, αλλά και έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, όταν του διεμήνυσε ότι πρέπει να φύγει για να αναλάβει τα καθήκοντά του, διότι έχουμε τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Από εκεί και πέρα έχουμε δει και πλήγματα των Αμερικανών κατά της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Θυμηθείτε τα πλήγματα στην περιοχή του Αφγανιστάν, το τι συνέβη μετά στο Ιράκ και στο Κουβέιτ και άλλα θέματα που αφορούν εν γέννη την παγκόσμια τρομοκρατία του τότε γνωστού επικεφαλής επί της Αλ-Κάιντα.
1: Σωστό. Στρατηγέ μου, η αυλαία έπεσε το ίστατο χέρι στους δύο ηρωικούς πιλότους μας. Θέλω να ακούσω την άποψή σας πάνω σε όλο αυτό το θέμα. Το είπατε και την περασμένη φορά, αλλά τώρα κλείνοντας τη σελίδα αυτή των ηρωικών πιλότων, θέλω να ακούσω την δική σας θέση, άποψη ως στρατηγός.
0: Χαμήλωσαν τα φτερά τους οι Ίκαροι για λίγο, αλλά απότισαν τον αναγκαίο φόρο τιμής στα δύο παλικάρια, όπως είπατε προηγουμένως, τα οποία έφυγαν, αλλά ίσως είναι λίγο εδώ κοντά, κύριε Κοντονή, αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα λίγο προς τα πάνω. Ως άγγελοι θα εμφανιστούν όταν πρέπει και όπου πρέπει, για να καθοδηγήσουν εκείνους που πρέπει στον αγώνα τους για την εξασφάλιση και της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Θα πρότεινα, κύριε Κοντονή, υπάρχει ένα σημαντικό γεγονός στη συνέχεια να συζητήσουμε, αν θέλετε, τα τεκτενόμενα για λίγο στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Εγώ σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και σεβασμό στη θέση σας. Ορίστε.
0: Πού θέλετε να συνεχίσω, στα δύο παλικάρια ή στο...
1: Όχι, στην Ερυθρά Θάλασσα που έχετε πει.
0: Ωραία. Έγινε κάποιο γεγονός.
1: Θα σας ρωτούσα, αλλά καλά κάνετε και το είπατε αμέσως εσείς καλύτερα από εμένα.
0: Στην Ερυθρά Θάλασσα έγινε ένα γεγονός το οποίο βέβαια υπόθηκε στις ειδήσεις, αλλά
1: πέρασε στα ψηλά. Εμένα θα ακούσετε. Πέρασε στα ψηλά. Γιώργος Μαζονάκης και όλα αυτά, βέβαια, πέρασε στα ψηλά όλα αυτά.
0: Πέρασε στα ψηλά. Είναι μια εξέλιξη εξαιρετικά σημαντική κατά την άποψή μου. Οι Χούτης κατέλαβαν ένα λιμάνι, τη Μόχα, η οποία βρίσκεται στην δυτική πλευρά της Ιεμένης, προς την πλευρά της Ερυθράς Θαλάσσης, και δει πλησιάζουν επικίνδυνα το κομμάτι, το ακριβές κομμάτι του στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Το εξαιρετικά σημαντικό βέβαια είναι ότι φαίνεται ότι έχουν καταλάβει και ένα άλλο νησάκι που βρίσκεται στην είσοδο των στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, το οποίο χρησιμοποιούσε η Σαουδική Αραβία για να αποφεύγει τα πλήγματα από τους Χούτες.
1: Και εδώ πάει το ερώτημα, γιατί όλα αυτά?
0: Προφανώς υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι εκεί βρέθηκε ο αρχηγός της δύναμης Κουντς, δεν το γνωρίζουμε ακριβώς, αλλά οι πληροφορίες, οι διεθνείς, αυτό αναφέρουν ότι βρέθηκε ο επικεφαλής της δύναμης Κουντς ένα κομμάτι, ισχυρό κομμάτι των φρουρών της Επανάστασης, το οποίο είναι επιφορτισμένο για τις εξελίξεις εντός παρενθέσεως ήταν τεκτενόμενα στο εξωτερικό του Ιράν, ο οποίος κατήφθηνε τις όλες επιχειρήσεις οι οποίες ήταν αστραπιές από πλευράς των Χούτης, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις ή άλλες δυνάμεις που υπήρχαν εκεί δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τις εξελίξεις της επίθεσης, της αστραπιές επίθεσης των Χούτης. Έχουν καταλάβει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε μια πεδιάδα, ένα παιδινό χώρο οι Χούτης.
1: Αυτό έχει στρατηγική σημασία, στρατηγία μου, κύριε Μπελεγράδη?
0: Σαφώς. Διότι από εκεί που βρίσκονται, αν το κοιτάξουμε στον χάρτη, οι Χούτης πλέον ελέγχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ιεμένης, η οποία η Ιεμένη, παρακαλώ, βρίσκεται στην περιοχή των στενών Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Επομένως ελέγχουν πάρα πολύ καλύτερα τις όποιες διελέγξεις του διεθνούς εμπορίου, πλοίων δηλαδή, τα οποία χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο στενό, είτε να φύγουν από πλευράς της Ερυθράς Θαλάσσης και να πάνε προς την Άπο Ανατολή, είτε να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο στενό ερχόμενα από την Άπο Ανατολή, από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από την Αυστραλία και από άλλες πηγές εμπορίου με τις οποίες έχει σχέση η Δύση. Συνεπώς, το ότι ανακοίνωσε το Ιράν και ιδιαίτερα οι Χούθης ότι ναι, μεν η ναυσιπλοεία εκεί θα μπορεί να συνεχιστεί, εννοούσε υπό τον ελεγχό τους, όπως λένε τώρα οι Κούτις, αλλά δεν θα μπορούν να διέρχονται από εκεί σαουδαραβικά πλοία, πετρελαιοφόρα. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός κατά την άποψή μου, το οποίο θα επηρεάσει τις διεθνείς εξελίξεις και μάλιστα στο τομέα του εμπορίου των πετρελαιοειδών.
1: Μάλιστα. Άρα σημαίνει κάτι αυτό. Πάντα για το πετρέλαιο, πάντα για όλα αυτά.
0: Σημαίνει ότι ενδεχομένως να αυξηθούν και άλλες τιμές, αφού η διεθνής ζήτηση δεν θα καλύπτεται και αφού...
1: Στα 103 δολάρια λέει ήταν προχθές, όχι χθες, προχθές το βαρέλιο.
0: Τίνει προς τα 107, κύριε Κοντονή.
1: 107, ε.
0: Τίνει προς τα 107.
1: Βέβαια εδώ μου θυμίζει εκείνο που έλεγε κάποιος όταν του έλεγαν αυξήθηκε η βενζίνη, λέει, με νοιάζει εμένα, εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 θα βάλω.
0: Εξαρτάται το τι θα έχει τελικά στο τεπόζιτο της βενζίνης.
1: Ναι, και πού θα πήγαινε με τα 20 ευρώ.
0: Και το πετρελαίο.
1: Και πού θα έφτανε, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Και οι εξελίξεις αυτές ήρθαν ως συνέχεια της αίτησης εντός παρενθέσεως του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, την αίτηση προς τους Αμερικανούς να πλήξουν τους Χούτης στην περιοχή εκεί που βρισκόνταν, δηλαδή που έκαναν τις όποιες επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα στο νησί Πέριμ, που όπως είπαμε είναι εκείνο το νησάκι το οποίο φαίνεται ότι κατέλαβαν, αλλά βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο μυχό των στενών του Μπαμπ Ελ Ματέμπ, και οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν. Εδώ να σημειώσουμε, κύριε Κοντονή, μια επίσης ενδεχόμενη αλλά σημαντική εξέλιξη, ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της Μέσης Ανατολής. Το Ισραήλ φαίνεται να έρχεται σε μυστικές επαφές, παρακαλώ, με τη Σαουδική Αραβία ή με άλλες περιοχές του χωρών του κόλπου, για να δημιουργήσει ένα περιβάλλον αντιμετώπισης της όποιας απειλής που προέρχεται από πλευράς, ναι, των Χούτης.
1: Εδώ για το... Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Επιτρέψτε μου επίσης να σημειώσω ότι η συμφωνία της Μέκκας φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε και τόσο καλά στη συγκεκριμένη περίπτωση για να αντιμετωπίσουν τους Χούτης.
1: Ναι. Τώρα λένε, για να πάμε και στο πόλεμο που δεν έχει τελειωμό, Ιράν-Αμερικής ή Αμερικής-Ιράν, ότι σε κάθε πλήγμα από την πλευρά των Ιρανών οι Αμερικανοί θα βυθίζουν και ένα δεξαμενόπλιο.
0: Τρία. Έτσι διαμήνυσε ο ναύαρχος Κούπερ ή οι θύνοντες των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Δηλαδή πόσα δεξαμενόπλια μπορεί να έχει το Ιράν?
0: Την προηγούμενη εβδομάδα φαίνεται ότι έχουν βυθιστεί από πλευράς Αμερικανών 10 δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία αποτελούσαν έναν σκιώδη στόλο υπό κάποιες μορφές, οι οποίες προσπαθούσαν ή εξασφάλιζαν την όποια ροή πετρελαίου του Ιράν προς την Άπο Ανατολή ή σε άλλες πηγές ζήτησης των πετρελαιοειδών από πλευράς Ιράν πάντοτε. Τούτο ήρθε ως απόρρια των πληγμάτων που έφεραν ή κατάφεραν οι φρουροί της Επανάστασης σε εμπορικά πλοία ή ένα δεξαμενόπλιο στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Φαίνεται ότι ο πόλεμος πλέον, εκτός από επιχειρησιακός, καθαρά επιχειρησιακός, σε στόχους αμυντικού χαρακτήρα, έχει καταστεί και εμπορικός. Πλήγματα δηλαδή στο περιβάλλον του εμπορίου που αφορά την πλήτη ισχυρότατα το οικονομικό περιβάλλον του Ιράν και όχι μόνο.
1: Στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα για όλη την επικαιρότητα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, να δούμε τι θα γίνει σήμερα στο Καστελόριζο, τι θα πει ο Πρωθυπουργός, ώστε να το σχολιάσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπελεγράτη.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Στρατηγέ μου, ευχαριστώ.
0: Και σε εσάς και στους ακροατές μας και στον κύριο Γερασίμου.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα.
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Να σταθούμε, φίλες και φίλοι, για λίγο πριν από τους καλεσμένους που θα έχουμε εδώ στη συνέχεια, σε όλα όσα θα συμβούν σήμερα στο Καστελόριζο. Λοιπόν, είναι μια διήμερη επίσκεψη, σήμερα και αύριο έρχονται οι καλεσμένοι, σε λίγο θα είναι εδώ και ο κύριος Αλεξανδράκης. Λοιπόν, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στο Καστελόριζο. Είναι μια διήμερη επίσκεψη, σήμερα και αύριο, του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτό το ακριτικό νησί. Και η επίσκεψη προκαλεί ήδη σφοδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όπως σας είπα και πριν από λίγο στην κουβέντα που κάναμε για το θέμα αυτό με τον στρατηγό τον κύριο Μπελεγράδη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας σχολιάζουν το γεγονός με ειρωνία. Χειρότερα πάγια. Και βέβαια τονίζουν ότι ο Μητσοτάκης προκαλεί, αν είναι δυνατόν, δηλαδή προκαλεί να πάει σε ελληνικό έδαφος ο πρωθυπουργός της χώρας. Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά από υποτιθέμενη φίλη χώρα? Ο Μητσοτάκης λοιπόν προκαλεί, λένε οι Τούρκοι, που θα επισκεφτεί το Καστελόριζο, αλλά ίσως ακούσει καλύτερα. Είναι αυτό που έλεγε ο στρατηγός ο κύριος Μπελεγράδης προηγουμένως, ότι φωνάζουν αυτοί και μας ακούνε στο νησί εκεί στο Καστελόριζο. Να σας πω ακόμα ότι είναι μια ιστορική επέτειος σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίδης, τόνισε πως δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται είδηση, επιχειρώντας να περιγράψει τη σκοπιμότητα μιας τέτοιου υψηλού συμβολισμού επίσκεψη στον αποεχομονομερούς, αν θέλετε, ανακήρυξης παράνομων τουρκικών θαλασσίων πάρκων, με το ένα εξ αυτών να αφορά περιοχή που περιορίζει το Καστελόριζο στη ζώνη των υπαρχόντων χωρικών υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων, απομονώνοντας από την υπόλοιπη περιοχή. Να σας πω λοιπόν ότι ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας εξήγησε πως αυτή σχετίζεται με την αφορμή της ιστορικής επετείου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρόντες, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Και πολύ σωστά γίνονται όλα αυτά.

0: Φίλες και φίλοι, είναι εδώ μαζί μας σήμερα ο πολιτικός αναλυτής της εκπομπής, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, όπως κάθε Σάββατο άλλωστε. Τον καλωσορίζω. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντομή. Καλημέρα σας, στους ακροατές μας. Αυτή τη βδομάδα συνέβησαν πολύ άσχημα πράγματα, να πούμε.
0: Μιλάς για το θάνατο των εχθρών του Μαζονάκη, του Γιώργου.
1: Μάλιστα, ναι. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους του. Και για τη δική μου τη γενιά ήταν έτσι ένα συγκλονιστικό γεγονός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μας συντρόφευε στις πιο όμορφες στιγμές μας με τα τραγούδια του.
0: Έλεγε τα τραγούδια ο Μαζονάκης όλα, όλων των ειδών, λαϊκά, ελαφρολαϊκά, ρεμπέτικα, δημοτικά, με τον δικό του εκείνο χαρακτηριστικό φωνητικό τρόπο. Όχι επειδή ήταν φίλος μου, αλλά επειδή τον ξέρω πάρα πολύ, τον ήξερα πάρα πολύ καλά, αλλά ήταν και φίλος με τις κόρες μου και τα λοιπά, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ήταν καταπληκτικός καλλιτέχνης, κύριε Γιώργο, και πραγματικά ήταν μοναδικός.
0: Για να δούμε, γιατί δεν τελειώνει εδώ. Έχει αφήσει παρακαταθήκη μεγάλη σε όλους τους Έλληνες και δεν τελειώνει εδώ η υπόθεση αυτή. Τώρα να πάμε και λίγο στα πολιτικούλια. Τι έγινε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τι είπε στη Θεσσαλονίκη?
1: Σήμερα θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, τι είπε πριν πάει στη Θεσσαλονίκη, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Αυτό που προϊονίστηκε από πριν είναι ότι θα καταθέσει έτοιμα νομοσχέδια. Τώρα, ποια είναι αυτά, μένει να τα δούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να μιλήσω ότι ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ παρουσιάζεται έτοιμος για να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση εναντί των υπολείπων κομμάτων.
0: Ναι. Τώρα, εκείνο που μου έκανε εντύπωση εμένα, ίσως και σε εσένα, Αλέξανδρε, αλλά και στο Βασίλη, το κουβεντιάζαμε προηγουμένως, είναι η δήλωση που έκανε ο Τσίπρας, ο οποίος τι είπε? Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντιπαλός μας. Έτσι. Είμαστε, λέει, ανταγωνιστές.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μετά θα πει στον Ανδρουλάκη, ρε Νίκο, να τα βρούμε εμείς εδώ πέρα. Λέμε τώρα για τη δεύτερη Κυριακή, εφόσον μιλάει. Αντίπαλός μας είπε ότι είναι η δεξιά και ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Σε αυτό θα απαντήσει ο Νίκος. Ποιες είναι οι πληροφορίες?
1: Φαντάζομαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα απαντήσει, γιατί τόσα χρόνια που τον γνωρίζουμε δεν έχει δείξει ότι βλέπει με θετική ματιά την όποια συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος παρουσιάζει μια αναξιοπιστία ως προς τα λεγόμενά του. Θα θυμάστε βέβαια το 2015 η αείμνηστη φόβη γεννηματά, ο Βαγγέλης Μημαράκης και οι λοιποί αρχηγοί, πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι είχαν συμφωνήσει με τον κύριο Τσίπρα για διεξαγωγή εκλογών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και ο κύριος Τσίπρας τους άδειασε.
0: Ο Αλέκος Αλαβάνος, το βάλαμε και στη σελίδα μου, θα το είδες άλλωστε. Ξέρεις τι είπε?
1: Ναι, ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
0: Γονατιστός.
1: Γονατιστός.
0: Να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Ο μέντορας του.
1: Βρήκε άνθρωπο να το πει.
0: Εντάξει. Ναι, αλλά εκείνος τον ανέριξε. Και τώρα λένε οι αντίπαλοι του Αλαβάνου ότι το λέει αυτό γιατί δεν τον έκανε ο Τσίπρας πρωθυπουργό. Τώρα πιάστε αυγό και κούρευσέ το.
1: Δεν νομίζω ότι ο κύριος Αλαβάνος έχει δείξει ότι.
0: Τέτοια δείγματα δεν έχει καμία.
1: Ότι είναι θέση θύρας.
0: Εκείνο όμως που μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα να ακούσω την θέση σου είναι η όποια δήλωση έκανε ο κύριος Ιακαντάρης.
1: Τον οποίο τώρα δεν τον γνωρίζουν και δεν τον ξέρουν στην Ελλάδα.
0: Ποιο είναι αυτός? Αυτός που τους έγραψε όλο το μανιφέστο.
1: Δεν τον γνωρίζουν.
0: Δεν τον γνωρίζουν.
1: Δεν τον γνωρίζουν.
0: Ο κοινωνιολόγος, ο καθηγητής κοινωνιολογίας. Ο οποίος τι είπε? Ότι εντάξει, μπορεί να συνεργαστούν τα τρία κόμματα, γιατί όχι, για το καλό της Ελλάδας. Αυτό είπε ο άνθρωπος.
1: Ουσιαστικά αυτό που είπε ο κ. Ιακαντάρης με αφορμή την μεγάλη νίκη του AFD.
0: Ακριβώς.
1: Του ακροδεξιού AFD στο κρατήδιο της Αξονίας, είπε ότι αν πρόκειτο να συμβεί κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα, θα ήταν απαραίτητη η συνεργασία των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου, δηλαδή της κεντροδεξιάς, της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. ΠΑΣΟΚ Ελλάς Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Εκείνο που όμως που έχει σημασία είναι να δούμε τι θα γίνει σήμερα, διότι όπως έλεγα και προηγουμένως με τον στρατηγό του, τον κύριο Μπελεγράδη, πριν έρθεις, ότι σήμερα και αύριο θα είναι στο Καστελόριζο, λόγω των εθνικών γιορτών που γίνονται εκεί, ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στέλνει με αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα απέναντι.
1: Είναι σημαντικό να σταλούν τα μηνύματα εγκαίρως, κύριε Γιώργο, γιατί από ό,τι βλέπουμε η Τουρκία βρίσκεται σε ένα κρεσέντο προκλήσεων. Ο πρόεδρός της, ο κύριος Ερντογάν, νομίζω ότι αυτή την περίοδο νιώθει αρκετή ανασφάλεια, διότι η Ελλάδα έχει αυξήσει κατά πολύ την αμυντική της ισχύ, την αποτρεπτική της ισχύ. Μάλιστα είπε και κάτι το οποίο φάνηκε περίεργο, διότι ανέφερε ότι στις επερχόμενες εκλογές προβλέπει νίκη, αλλά στην Τουρκία το 2028 έχουμε εκλογές.
0: Ναι, ενδεχομένως όμως για να βγει ξανά πρόεδρος ο Ερντογάν, mm-hmm. να γίνει ένα χρόνο νωρίτερα για λόγους εθνικής κλπ.
1: Άρα να προκαλέσει...
0: Το Σύνταγμα δεν επιτρέπει άλλη τετραετία για τον Ερντογάν. Εάν όμως για εθνικούς λόγους κάνει ένα χρόνο νωρίτερα εκλογές, το επιτρέπει.
1: Μάλιστα. Άρα μπορεί να προκαλέσει...
0: Μόνος του.
1: Προκαλέσει μόνος του,
0: ναι.
1: Με αφορμή ένα
0: ίσως
1: επεισόδιο.
0: Προς τα εκεί πηγαίνουν όλα αυτά που λένε, που κάνουν οι mm-hmm. Τούρκοι τώρα. Τα λαβες.
1: Πολύ πιθανό.
0: Προς τα εκεί πηγαίνουν. Τέλος πάντων, Βασίλη, πάμε μια μουσική ανάσα να κάνουμε.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Μου έκανε εντύπωση Αλέξανδρε και Βασίλη Γερασίμου. Αλέξανδρε Αλεξανδράκη. Μου έκανε εντύπωση η δήλωση της κυρίας Μαρίας, πρώην Μαρίας των Λιμπών. Η οποία είπε ότι εγώ πάω για αυτοδυναμία.
1: Okay.
0: Γιατί γελάτε ρε. Εγώ το είπα, η ίδια το είπε, η γυναίκα το είπε.
1: Κύριε Κοντονή, εντάξει, μπορεί και εγώ να δηλώνω ότι είμαι ο Ιούλιος Κέσσαρας. Δεν πάει να πει ότι είμαι.
0: Ναι, αλλά ο άνθρωπος του Προέδρου από εκεί τι λέει.
2: Τι να πω εγώ.
0: Τι να πεις.
2: Αυτό.
0: Αυτό που κολλάει.
1: Πάντως, ο Νίκολιτς είναι κοντά στην αυτοδυναμία, Βασίλη.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ο Νίκολης είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Τι έχει κυβέρνηση.
1: Πιο πιθανό είναι να βγει πρωθυπουργός με αυτοδυναμία ο Μάρκο Νίκολης παρά η κυρία Καριστιανού. Αυτό εννοώ.
0: Α. Τι. Άλλο. Καλό λέγε. Να το γράψω αυτό. Κατάλαβα. Φίλες και φίλοι, η επικαιρότητα τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Διαβάζω κάτι που έγραψε ο Άδωνης ότι αυστηροποιούνται πλέον οι νόμοι στα κέντρα ευζοίας. Θα φτιάξουμε επιτροπή για να υπάρχει καθαρό θεσμικό πλαίσιο. Το ζητούμενο είναι ένα και μοναδικό. Όπως έλεγα και προηγουμένως, για να γίνει η πλασμαφαίρεση θα πρέπει να υπάρχει λόγος. Και γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα. Έχουμε τρία. Είναι ο Ευαγγελισμός, το Λαϊκό Νοσοκομείο και ένα άλλο, νομίζω το Αττικό. Εκεί όπου υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα. Τώρα, πώς βρέθηκε το μηχάνημα το οποίο αγοράστηκε και δόθηκε. Άδεια δεν έχει δοθεί σε αυτό το ιατρείο, ούτε ξέρει. Άλλωστε, η γιατρός δηλώνει σκέτο γιατρός. Μετά είπε ότι είναι γυναικολόγος, μετά είπε ότι είναι έτσι, αλλιώς και αλλιώτικα, με τα ματζούνια δηλαδή. Ματζούνια. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι φαγώθηκε ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, ένας υγιέστατος, ο οποίος ουδής ξέρει για ποιο λόγο πήγε εκεί, ποιος τον έπεισε για να κάνει αυτή την πλασμαφαίρεση. Ας δούμε λοιπόν τα γεγονότα που θα τρέξουν σήμερα και εδώ είμαστε να τα κουβεντιάσουμε. Διαφωνείς?
1: Καθόλου, κύριε Γιώργο. Καθόλου, κύριε Κοντονή. Είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός όλο αυτό με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, αλλά έχω ένα σχόλιο.
0: Θα το κάνεις, βέβαια.
1: Για το ο κύριος Γεωργιάδης τώρα μετά Χριστόν Προφήτης. Λέει ότι πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Έλεγχοι δεν έπρεπε να έχουν. Έπρεπε δηλαδή να φύγει ένας γνωστός, πασίγνωστος τραγουδιστής για να γίνουν οι έλεγχοι στην υγεία και στα κέντρα.
0: Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Όταν πήγε το ΕΚΑΒ εκεί, με, έτσι όπως ήταν, δηλαδή ο Μαρζονάκης μετά την πλασμαφαίρεση, μετά το γεγονός ότι δεν λειτουργήσε και δεν υπήρχε, όχι, δεν λειτουργούσε στην κυριολεξία ο απεινιδωτής, καταλαβαίνεις ότι δεν γνώρισαν ότι είναι ο Μαζονάκης, δεν τον γνώρισαν, ήταν διαφορετικός για εκείνη. Μετά κατάλαβαν ότι πρόκειται για τον Μαζονάκη.
1: Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Τώρα, όσον αφορά τα κέντρα αυτά που είπες, έχεις απόλυτα δίκιο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο ιατρικός σύλλογος και κάθε ιατρικός σύλλογος σε κάθε περιοχή έχει το απόλυτο δικαίωμα να δώσει τις αδειές αυτές. Δεν το δει το κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Τελειωτικά. Υπό το κράτος όμως που πάει και κάνει την επιθεώρηση αμέσως μετά. Σημασία έχει ότι τώρα σφραγίστηκε αυτό κατόπιν εορτή, θα μου πει. Βέβαια, ο δικηγόρος ζήτησε όλα τα μηχανήματα να τα πάρει η αστυνομία ώστε να ελεγχθούν μετά, γιατί ίσως υπάρχει και κάτι άλλο λέει, που δεν το έχουμε εμείς υπόψη μας.
1: Σωστό. Σωστό αυτό το σχόλιο του δικηγόρου της οικογένειας.
0: Γιατί... Είναι ο Χαράλαμπος ο Λυκούδης, καλός φίλος.
1: Γιατί, κύριε Κοντονή, δεν πρέπει να θρηνήσουμε άλλες απώλειες. Δεν πρέπει να θρηνήσουμε άλλες απώλειες νέων ανθρώπων.
0: Δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος έχει σημασία. Έτυχε να είναι ο γνωστός, ο πασίγνωστος, ο διάσημος Γιώργος Μαζονάκης.
1: Αν δεν ήταν ο κύριος Μαζονάκης, όμως σήμερα θα λειτουργούσε αυτό το κέντρο. Αυτή είναι η απορία μου.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια. Αυτό και είναι
0: θα λειτουργούσε και θα λειτουργούσε και χωρίς άδεια, παρακαλώ.
1: Και χωρίς άδεια.
0: Λέει ο δικηγόρος του ζευγαριού αυτού, των γιατρών, ότι εγώ λέει είχα στείλει τη λειτουργία αυτό το μηχάνημα στον ιατρικό σύλλογο. Ο ιατρικός σύλλογος ψάχνει τα χαρτιά του και δεν βρίσκει τίποτα.
1: Εάν πάντως, κύριε Κοντονή, οι ιατρικοί σύλλογοι κατά τόπους δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό ελεγκτικό έργο, ίσως θα πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο και να μεταβιβαστούν αλλού οι αρμοδιότητες. Το έχουμε δει σε πάμπολες περιπτώσεις να μεταφέρονται οι αρμοδιότητες πιο
0: να,
1: κεντρικά.
0: Η απάντηση είναι αυτή. Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό ιδιωτικών ιατρίων. Δεν το λέω εγώ, ο Θεμιστοκλέος το λέει. που είναι υφυπουργός υγείας.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Θεμιστοκλέους ως υφυπουργός υγείας, γνωρίζοντάς το αυτό, πρέπει να πάρει και τα αντίστοιχα μέτρα και η κυβέρνηση και η εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν μπορεί κατόπιν εορτής πάντα, κύριε Κοντονή. Αυτό το κράτος, όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, πρέπει να συμβεί κάτι άσχημο για να αλλάξει κάτι προς τη θεστική κατεύθυνση. Δηλαδή πρέπει να θρηνήσουμε, πρέπει να γίνει μια καταστροφή για το οτιδήποτε, έτσι, είτε αυτό αφορά υποδομές, είτε αυτό αφορά ιατρία, είτε αφορά οτιδήποτε.
0: Το ίδιο θέμα είναι παντού, έχει υπόψη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά γεγονότα και αμέσως μετά θα πάμε σε διάλειμμα. Σε όλη την Ευρώπη, είδες τι έγινε με τη Γερμανία, μόνος το είπες προηγουμένως. Mm-hmm. Είδες τι έγινε στην Αμερική, είδες τι γίνεται στην Ισπανία με τους λαθρομετανάστες.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Πάμε διάλειμμα και τα λέμε μετά. Mm-hmm.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσω με την γνωστή γιατρό. Η ειδικότητά της είναι μία από τις καλύτερες που υπάρχουν, νεφρολόγος, με την κυρία Ευδοκία Κοσμίδου, Ευθυμίου Κοσμίδου, να πω και τα δύο ονόματα, την οποία και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, την βρίσκω εν κινήσει, πάει από ό,τι καταλαβαίνω στο νοσοκομείο όπου υπηρετεί. Στο Σημανόκλειο, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, γιατρέ μου, καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα σας, κύριε Κοντονή, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Εν κινήσει τουλάχιστον, δεν θα σας απασχολήσω πολύ, 5 μόνο λεπτά. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό το θέμα της πλασμαφαίρεσης και πότε γίνεται. Γίνεται δηλαδή για αντιγύρανση, όπως λένε κάποιοι.
1: Η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται για κοσμικούς λόγους ή για λόγους ευεξίας. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη θεραπευτική παρέμβαση που εφαρμόζεται μόνο σε επίδυσες και σοβαρές παθήσεις.
0: Ναι.
1: Η μέθοδος χρησιμοποιείται σε σοβαρές νεφρικές, αιματολογικές, νεφρολογικές και ανοσολογικές παθήσεις, καθώς και επιλεγμένα για την προετοιμασία σε ασθενείς για ασύμβατες μεταμοσχεύσεις, για επιπλοκές μετά την μεσαμόσχευση. Δεν μπορεί για κανένα λόγο να γίνεται σε εξωτερικό ιατρείο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που σε όλη τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης πρέπει οι όντα και οι ηλεκτρολίτες να μετρώνται.

0: γιατί ανά πάσα στιγμή ο ασθενής μπορεί να μας κάνει μια πολύ βαριά
1: επιπλοκή,
0: μια μέχρι και θάνατο.
1: Όπως...
0: Δεν ανανεώνεται μόνο το αίμα. Δεν ανανεώνονται
1: τα κύτταρα, ναι,
0: του προσώπου μας. Δεν γίνεται για κανένα λόγο, δεν υπάρχει παγκοσμίως, δεν έχει πάρει ένδειξη για αισθητικούς λόγους.
1: Μα είναι δυνατόν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο να υπάρχει αυτό το μηχάνημα και να μην λειτουργεί με ένα εξειδικευμένο, το είπατε προηγουμένως, προσωπικό ή τη γιατρό ή εν πάση περιπτώσει και το άλλο προσωπικό, και να μην υπάρχει και να μην λειτουργεί και ο απεινιδωτής, αν το λέω σωστά?
0: Ναι, όχι, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή απαγορεύεται από τον νόμο, είναι επικίνδυνο για τον ασθενή.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι και το Ιατρικό Σύλλογος αλλά και οι άλλοι όλοι όσοι είναι εμπλεκόμενοι, ας το πούμε έτσι, που λένε ότι δεν λειτουργούσε με άδεια, δεν είχε άδεια αυτό το ιατρείο. Και μου κάνει εντύπωση ότι μία πινακίδα έγραφε παθολόγος, η άλλη έγραφε γιατρός και το.
0: Να. Έχει δυνατότητα ένας γιατρός ο οποίος έχει ολοκληρώσει την ειδικότητα αλλά δεν έχει δώσει εξετάσεις να γράφει, να συνταγογραφεί, να είναι σε κέντρο υγείας και να είναι γιατρός άνευ ειδικότητας. Έχει τελειώσει την ιατρική, έχει τελειώσει την ειδικότητά του, απλά δεν έχει αναγνωρίσει, δεν έχει δώσει εξετάσεις. Οπότε αυτός ο γιατρός γράφει στην πινακίδα του άνευ ειδικότητας. Δεν ξέρω αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο με τη συνάδελφο.
1: Ναι, λέει ότι έγραφε μόνο ο γιατρός, τίποτα άλλο.
0: Ναι,
1: η ίδια δηλώνει ότι ήταν γυναικολόγος κλπ. Αλλά ο φάκελός της, από ό,τι μου έλεγε ο Γιώργος Πατούλης, δεν υπάρχει μέσα καμία ειδικότητά του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατρέ μου,
0: το θέμα, νομίζω, πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο σε αυτούς τους δύο γιατρούς που ασκούσανε τώρα ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν αντίκρισμα και χωρίς καμία σοβαρότητα, αλλά και για τον κόσμο που πείθεται να κάνει μία τέτοια σοβαρή επέμβαση, πρώτον για αισθητικούς λόγους και δεύτερον σε ένα χώρο ιατρείου.
1: Μπράβο, σωστό, πολύ σωστό.
0: Αντί και για την παιδεία που δίνουμε στα παιδιά μας, δεν επεξεργαζόμαστε την πρώτη πληροφορία.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο, κυρία Κοσμίδου, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Το θέμα δεν είναι μόνο εκεί, το οποίο το βάλατε πολύ σωστά σε σωστές βάσεις, αλλά είναι ποιος έπεισε τον Γιώργο τον Μαζονάκη, έναν υγιέστατο για μένα άνθρωπο από ό,τι λένε, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή να κάνει αυτό το θέμα. Είπε η ίδια η γιατρός, δεν είναι λόγια δικά μου, είναι λόγια δικά της, ότι δεν μου είπε ναι, αλλά αφού ήρθε νόμιζε ότι το θέλει να το κάνει. Αυτή ήταν η δήλωση. Μήπως
0: παίρνουμε και την έγκριση γραπτός του ασθενή.
1: Ασφαλώς.
0: Για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι παρεμβατικό.
1: Σωστό.
0: Δεν ξέρω εκεί που έγινε το λάθος.
1: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι με τούτο και με εκείνα χάθηκε μία ζωή. Δεν έχει σημασία ποιος ήταν. Και επειδή ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης ότι έγινε αυτό το θέμα. Αλλά χάθηκε μία ζωή. Αυτό έχει σημασία, γιατρέ μου, και το ξέρετε πολύ καλά εσείς που δίνετε τα πάντα για να κρατήσετε ζωντανός. Νομίζω ότι υπάρχουν τρία μηχανήματα σε κάποια νοσοκομεία. Είναι στον Ευαγγελισμό, στον Λαϊκό και έχετε εσείς ή το Αττικό το άλλο?
0: Έχουμε και εμείς.
1: Έχετε
0: και
1: εσείς.
0: Ναι. Έχει και το Αττικό, ναι. Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είναι συγκεκριμένος νοσηλευτής που ξέρει να το χειρίζεται. Δεν είναι κάτι τόσο απλό δηλαδή.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Θα τα πούμε όταν επιστρέψετε με το καλό. Την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κυρία Κοσμίνου Ευθυμίου. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, θέλουμε ακόμα, φίλες και φίλοι, γύρω στα 15, περίπου 15 λεπτά για να φτάσουμε στις 8, να μπούμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τα πολλά δικά σας τηλεφωνήματα και βέβαια θα επικοινωνήσουμε ενδεχομένως αργότερα και με τον Γιώργο τον Πατούλη να πούμε ορισμένα πράγματα. Ακούσατε πριν από λίγο τι μας είπε και η κυρία Ευδοκία Ευθυμίου Κοσμίδου για, είναι η γιατρός νεφρολόγος, η ειδικότητά της, για όλα αυτά που συμβαίνουν με το θέμα της πλασμαφαίρεσης. Τέλος πάντων, αυτό θα το κουβεντιάσουμε στο τελευταίο μέρος. Εμείς είμαστε εδώ, είναι και εδώ όλο το επιτελείο του σταθμού, εννοώ της εκπομπής μας. Είναι ο Βασίλης Γερασίμου, είναι ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που αναλύει τα πολιτικά και όχι μόνο. Τεκτενόμενα, ο πολιτικός αναλυτής, όπως έχω πει πολλές φορές. Είναι εδώ λοιπόν για τη δική σας πρωινή ενημέρωση. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Ελλάς ή ο Ελλάς. Πώς είναι τώρα?
1: Μάλλον είναι η Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Γιατί ο Ελλάς δεν θα ήταν?
1: Ο Ελλάς μας πάει αλλού, κύριε Καντανή. Μας πάει σε άλλες εποχές, σε κάτι απευκταίο.
0: Ναι, αλλά δεν σου κάνει εντύπωση που είναι Ελλάς το ένα, Ελλάς και το άλλο?
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Και τρίτη Ελλάς, η ελληνική αστυνομία.
1: Θα μπορούσε να πάει να εκπέσει για παραποίηση αρχής αυτό το όνομα. Αλλά εντάξει, όπως βλέπουμε στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι.
0: Αυτό να ξαναπες το. Ποιος το είπε, ξέρεις?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σου το πω. Θα σου το πω.
1: Εσείς που είστε πιο έμπειρος, μπορείτε να το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Σε λίγο. Λοιπόν, θέλω να σε αφήσω σε μία έτσι θύμιση για να μπας και το θυμηθείς. Πολύ γνωστός από τους Αθηναίους εκείνους, ο οποίος έγραφε και έλεγε ορισμένα πονηρά. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τι γίνεται με την πολιτική σκηνή του τόπου. Η έκθεση μπαίνει την τελευταία εβδομάδα της.
1: Ναι. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία όμως, κύριε Κοντονή, επιτρέψτε μου μια προσωπική γνώμη. Θα έπρεπε όλο αυτό.
0: Εδώ λέμε τα πάντα, δεν λέμε επιτρέψτε μου, λέμε τα πάντα. Η εκπομπή είναι ανοιχτή
1: Λόγου χάρη, ξέρω πόσο δημοκρατικός είστε και το ξέρουν και οι ακροατές σας. Θεωρώ ότι αυτή η παράδοση με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανεβαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί και πρέπει κάτι να πούνε το οποίο να κινείται στα πλαίσια της παροχολογίας του προγραμματισμού.
0: Δηλαδή με πας εκείνη την εποχή των ΘΑ.
1: Ναι, νομίζω ότι κάπου πρέπει να σταματήσει. Πλέον στην εποχή μας, με την δυνατότητα που έχουμε να επικοινωνούμε με όλα τα media, με όλα τα social media, με όλα τα μέσα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, δεν χρειάζεται να εργαλειοποιείται μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση, η οποία γίνεται και για επαγγελματίες, γίνεται για πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Να μένει στην επικαιρότητα μόνο και μόνο για την παροχολογία και τα θα.
0: Έρχεται για μια.
1: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή, κύριε Κοντονή. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας γνώμη.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο. Έχεις απόλυτα δίκιο. Το ζητούμενο είναι άλλο. Τι κάνουμε?
1: Ως προς ποια κατεύθυνση εννοείται?
0: Τι κάνουμε εμείς, εσείς δηλαδή οι νέοι, παιδί μου, τι κάνετε για όλα αυτά?
1: Εμείς οι νέοι, κύριε Κοντονή.
0: Άσε με εμένα, εγώ είμαι ο παππούς. Εσείς τι κάνετε για όλα αυτά?
1: Εμείς δυστυχώς, κύριε Κοντονή, η πλειοψηφία της νεολαίας βρίσκεται αντιμέτωπη με τα προβλήματα της επιβίωσης.
0: Γνωρίζει η πολιτική η νεολαία σήμερα?
1: Όχι.
0: Άρα λοιπόν.
1: Σε αυτό έχει ευθύνη και η ίδια σαφώς. Έχει ευθύνη η προηγούμενη γενιά που τη μεγάλωσε και έχει ευθύνη και.
0: Πάλι εμείς έχουμε ευθύνη γι' αυτό.
1: Όχι εσείς, οι γονείς μας. Το εκπαιδευτικό σύστημα και γενικότερα το σύστημα. Να σας πω κάτι, κύριε Κοντονή. Στη δεκαετή κρίση βιώσαμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες οι οικογένειες και η δική μου γενιά, η οποία κλήθηκε να κάνει εργασίες οποίες δεν επιθυμούσε, με αποδοχές πάρα πολύ χαμηλές. Έχετε την εντύπωση ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πλέον κάνουν και δύο δουλειές, ότι η πολιτική είναι κάτι το οποίο τους είναι αρεστό? Και δεν μιλάω για την ουσία της πολιτικής, μιλάω για τα πρόσωπα, μιλάω γενικότερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε μια μουσικούλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και αμέσως τώρα θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με την δικηγορό, την κυρία Ελένη Χριστοδουλίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε από την Κύπρο?
1: Εν μέρη, ναι, κατά το ίμις.
0: Με τον πρόεδρο, καμιά σχέση? Τα ρωτώ αυτά έτσι για να σπάσω λίγο τον πάγο. Γιατί μου έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια άλλωστε εδώ ο συνεργάτης μου ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης για εσάς.
2: Οπότε... Καλημέρα κυρία Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Για πείτε μου τώρα, εσείς έχετε ασχοληθεί καθόλου με τον αθλητισμό?
1: Αρκετά, ναι, σε νομικό επίπεδο.
0: Α, σε νομικό μόνο, δεν ήσασταν ποτέ αθλήτρια ή...
1: Έρασε τεχνικά έτσι, στο πλαίσιο του σχολείου μόνο, όχι.
2: Η κυρία Χριστοδουλίδη είναι και πολύ ψηλή για γυναίκα, να έχετε υπόψη σας.
0: Δηλαδή, άρα θα έπαιζε μπάσκετ.
2: Ή βολέι.
1: Έπαιζε μπάσκετ είναι η αλήθεια.
0: Έπαιζε μπάσκετ. Είδες λοιπόν, εγώ έπεσα μέσα. Για πείτε μου για τη βία θέλω να ρωτήσω εγώ και αμέσως μετά εδώ ο Αλέξανδρος θα σας πει ορισμένα άλλα πράγματα. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω για τη βία, επειδή εγώ είμαι εκ των παλαιότερων αθλητικών συντακτών. Μην κοιτάτε τώρα που είμαι πολιτικός αναλυτής. Αλλά ξεκίνησα την καριέρα μου από τα αθλητικά. Έχω κάνει περί τις 8.000 ποδοσφαιρικές μεταδόσεις. Άρα, πείτε μου τώρα για τη βία, ποια είναι η θέση δική σας, τι νομίζετε?
1: Για την οπαδική βία, εγώ θέλω να σας πω.
0: Ακριβώς, για την οπαδική βία.
1: Καταρχάς θέλω να διευκρινίσω τι ονομάζουμε τον όρο οπαδική βία, γιατί ορισμένοι μπορεί να μην γνωρίζουν. Οπότε να ξεκινήσω σύντομα με αυτό. Όταν μιλάμε για οπαδική βία, αναφερόμαστε σε ένα πολύ σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που εκδηλώνεται κυρίως στο χώρο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, χωρίς βέβαια να...
0: Μόνο σε αυτά, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Συγγνώμη.
0: Μόνο σε αυτά τα δύο, στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για συμπεριφορές που ξεπερνούν τα όρια της φιλαθλής αντιπαράθεσης και μετατρέπονται σε βία, επιθετικότητα και παραβατικότητα. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Άλλο η υποστήριξη μιας ομάδας και άλλο η χρήση της ομάδας ως πρόσχημα για βίες και εγκληματικές συμπεριφορές.
0: Ναι. Πόσο επηρεάζουν όλα αυτά οι ομάδες? Τι εννοώ, δηλαδή βλέπουμε θύρα 13, θύρα 7, θύρα 4, θύρα 21. Μιλώ για όλες τις μεγάλες ομάδες που έχουν τους οπαδούς ως στρατιώτες πλέον.
1: Νομίζω ότι επηρεάζουν σε ένα μεγάλο βαθμό. Διότι θεωρούν ότι οι φύλαθλοι πλέον ότι οι ομάδες θα πρέπει να κερδίζουν με κάθε κόστος.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, δεν είναι όμως έτσι η πραγματικότητα, διότι δημιουργείται και ένας φαύλος κύκλος με όλο αυτό. Η βία γεννά βία, όπως γνωρίζετε. Και η οπαδική βία δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά ενός αγώνα, ούτε στα όρια μιας αθλητικής εγκατάστασης. Βλέπουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν και συμμορίες οι οποίες...
0: Κλείνουν και ραντεβού εδώ που τα λέμε, γιατί συμβαίνει
1: και
0: ραντεβού,
1: και υπάρχουν πολλές συγκρούσεις μεταξύ οργανωμένων οπαδών που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται μακριά από το γήπεδο.
0: Σωστά. Κάτι θέλει να σας ρωτήσει εδώ ο φίλος μας, ο πολιτικός αναλυτής, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης.
2: Κυρία Χριστοδουλίδη, είναι τελικά αρκετές οι ποινές? Είναι αρκετά αυστηρές ή πρέπει να
0: αλλάξει το πλαίσιο,
2: θεωρείτε?
1: Κοιτάξτε, οι ποινές είναι αυστηρές και είναι απαραίτητες όταν τελούνται σοβαρά αδικήματα, αλλά σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν αρκούν.
0: Τι εννοείται δεν αρκούν, δηλαδή δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι? Άρα υπάρχει νόμος, πρέπει να τηρείται.
1: Υπάρχει νόμος, υπάρχει πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν πραγματικά θέλουμε να περιορίσουμε την οπαδική βία, δεν είναι μόνο η αυστηρότητα των ποινών που πρέπει να υπάρχει, αλλά θα πρέπει να επενδύσουμε και στην πρόληψη.
0: Σωστή.
1: Δηλαδή, σε αυτό που λέγατε και που με ρωτήσατε πριν, η πολιτεία, οι αθλητικές ομάδες, οι ομοσπονδίες, οι σύνδεσμοι φιλάθλων, οι εκπαιδευτικοί φορείς και η κοινωνία συνολικότερα θα πρέπει να συνεργαστούν. Οι ίδιες οι ομάδες έχουν και ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, γιατί βρίσκονται πιο κοντά στους φιλάθλους τους. Μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής κουλτούρας, όπου η αντιπαλότητα θα παραμένει μέσα στα πλαίσια του αθλητισμού.
0: Αρκεί να το θέλουν όμως, κυρία Χριστοδουλίδη.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ε.
1: Θα πρέπει όμως να καλλιεργηθεί αυτή η κουλτούρα, διότι η οπαδική βία πλέον δεν είναι μόνο πρόβλημα του αθλητισμού, είναι ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό το γνωρίζετε κι εσείς ως αθλητικογράφος τόσα χρόνια. Αν αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αποκλειστικά με περισσότερη αστυνόμευση και αυστηρότερες ποινές, θα έχουμε αντιμετωπίσει κυρίως το αποτέλεσμα και όχι τις βαθύτερες αιτίες. Χρειάζεται λοιπόν πρόληψη, παιδεία, αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και την.
0: Και ενημέρωση, θα έλεγα εγώ, επιπροσθέτω όλων αυτών που είπατε.
2: Κυρία Χρυσταδουλίδη, ναι. Μιας και αναφερθήκατε στην κουλτούρα, όπως είπατε, ναι. τι θα λέγατε λοιπόν σε έναν νέο άνθρωπο που θεωρεί ότι το να υποστηρίζει φανατικά την ομάδα του σημαίνει ότι πρέπει να μισεί τον αντίπαλο?
0: Αυτό είναι ένα σπουδαίο.
2: Όπως βλέπουμε και συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Παντού συμβαίνει, όχι μόνο εδώ. Παντού συμβαίνει.
2: Θα μιλήσω για εμάς.
1: Θα του έλεγα ότι μπορείς να αγαπάς την ομάδα σου χωρίς να μισείς τον αντίπαλο. Ο αθλητισμός νομίζω ότι αναμφίβολα σε κάθε περίπτωση υπάρχει για να ενώνει και όχι για να χωρίζει. Η ήττα μιας ομάδας δεν αποτελεί προσωπική ήττα του φιλάθλου και η νίκη δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για προσβολές, επιθέσεις ή κάθε είδους βία. Το να είσαι φιλάθλος σημαίνει ότι στηρίζεις την ομάδα σου, δεν σημαίνει όμως ότι στρέφεις εναντίον άλλου ανθρώπου.
0: Σωστό. Επειδή ο χρόνος με πιέζει, κύριε Χρυσταδουλίδη, να παρακαλέσω να είστε το ερχόμενο Σάββατο εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο.
1: Μπορείτε. Βεβαίως.
0: Θα μιλήσουμε για όλα αυτά, θα αφιερώσουμε μία ώρα τουλάχιστον πάνω σε αυτό τη βία και θα δώσουμε και το μικρόφωνο σε ακροατές να πάρουν ώστε να απαντήσετε.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Χάρηκα καλά. Ιδιαίτερα. Να είστε καλά.
2: Καλή ημέρα.
0: Γεια σας.
3: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες.
5: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
7: 97,3. Και το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
11: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
12: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι 8 η ώρα, 8 και 10 περίπου. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και να ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Έχω καλέσει λοιπόν και είναι εδώ ο Δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ορίστε. Ο πρωταθλητής Δήμαρχος.
1: Πρωταθλητής Δήμαρχος είναι.
0: Εγώ σε θεωρώ πρωταθλητής στην πόλη μου. Δεν ξέρω για άλλο πρωταθλητή εγώ.
1: Και πρωταθλητής Ελλάδος στο ποδόσφαιρο με την ΑΕΚΑΡΑ. Έτσι είναι.
0: Τέλος πάντων. Φίλες και φίλοι, εσείς μπορείτε να κρίνετε.
1: Ο τίτλος πάρθηκε.
0: Εσείς μπορείτε να κρίνετε. Εντάξει, συμφωνώ.
1: Η πορεία της ομάδας στο Champions League τη βλέπουν όλοι πώς πάει. Από εκεί και πέρα. Στην Τρίπολη να δούμε τι θα γίνει. Την Κυριακή.
0: Εγώ δεν μιλάω. Εγώ σας ακούω και τους δυο σας. Ο κύριος, μάλλον ο φίλος του Προέδρου.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε κάποιες αποφάσεις. Λιδωρήθηκε, τον κοροϊδεύανε. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα.
0: Δεν διαφωνώ σε
1: πρωτάθλημα αυτό. Πήρε η ομάδα στο Champions League. Βλέπουμε πως πάει. Ο Μάρκο Νίκολιτς, βλέπουμε τι προπονητής είναι. Σεμνός, δουλεύει, φέρνει αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα, να πω κάτι όμως.
1: Παρακαλώ.
0: Ο φίλος μου ο Μάριος, είναι κουμπάρος ενός αδελφικού μου φίλου, του Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών σχέσεων, δεν σημαίνει κάτι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Εγώ ξέρω ότι, όπως είπα και πριν.
0: Ένα σε πειράξω κι εγώ και τους δυο σας λιγάκι.
1: Γιώργο Κοντονή.
2: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι κουμπάρος Μαρινάκη.
0: Ξέρω τι λέω εγώ. Εγώ ξέρω τι λέω. Άστο τώρα.
1: Κουμπαριές είναι για τα κοινωνικά. Αυτό είναι κάτι
0: λοιπόν,
1: διαφορετικό.
0: Εν πάση περιπτώσει τώρα, φίλες και φίλοι,
1: στο
0: μετά από την.
1: Φαίνονται όλα.
0: Μετά. Σε λίγο καιρό.
1: Σε λίγο καιρό, εννοείται.
0: Στο Καραϊσκάκης.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάντως μετά από όλα αυτά τα ευχάριστα, δεν διαφωνεί κανείς ότι η ΑΕΚ άξιζε το πρωτάθλημα και το λέω ευθασώς και ξέρει και ο Βασίλης, αλλά και ο Γιάννης, ο Δήμαρχος εδώ, ο κ. Στομπούλογλου, ότι δεν μασάω τα λόγια μου. Λοιπόν.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, με τον Γιάννη Στομπούλογλου και τον κάλεσα ειδικά σήμερα για τον Κένταυρο. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Τι γίνεται, Δημαρχέ, έχει περάσει ένας χρόνος.
1: Αγαπητέ Γιώργο, καταρχήν να σου πω ότι πριν λίγους μήνες, συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούνιο, ξεκίνησε η κατασκευή του νέου αναψυκτηρίου Κένταυρος στη λίμνη Νέας Φιλαδέλφειας, στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση κατασκευής. Το καλό, μάλλον το πολύ γρήγορο σενάριο είναι ο Κένταυρος να λειτουργήσει τα Θεοφάνεια αρχές Ιανουαρίου.
0: Α, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και τόσο γρήγορα.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Μακάρι, Δήμαρχε, να πιω καφέ μαζί σου εκεί.
1: 120 τετραγωνικά είναι, κύριε Κοντώνη. 120 τετραγωνικά. Και το σενάριο.
0: Μα οι άλλοι γιατί λένε όχι, αυτό πες μου. Αυτό πες μου και μετά
1: γιατί
0: πάμε
1: το κάνει η διοίκηση στον Μπούλογλου. Αυτό είναι. Γιατί το κάνει η σημερινή διοίκηση. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί το κάνει αυτή η διοίκηση. Τίποτα άλλο δεν είναι. Στα 420 στρέμματα που είναι το Άλσος, ο Κένταυρος, το κτίσμα του Κένταυρου καταλαμβάνει το 0,028% του συνόλου της επιφάνειας. Εάν λοιπόν αυτή η έκταση που καταλαμβάνει το κτίριο ως κτίριο τους δημιουργεί θέμα, τα συμπεράσματα δικά σας. Αλλά να σας πω και κάτι.
0: Η καρέκλες θα είναι έξω όπως και πριν.
1: Βεβαίως θα είναι. Βεβαίως θα είναι. Βεβαίως θα υπάρχουν καρέκλες έξω.
0: Όπω τη θυμάμαι, πήγανε, Γιάννη μου, το θυμάσαι άλλος που να με
1: δυο φορές επιχειρήσανε στο διοικητικό
0: συμβούλιο.
1: Εφετείο. Να σταματήσουν τις εργασίες ανέγερσης.
0: Έπεσαν στο κενό.
1: Της οικοδομικής άδειας. Και οι σύμβουλοι της αντιπολιτεύσεως, ο κύριος Κουτσάκης, ο κύριος Στάφας, ο κύριος Κοσκολέτος, αλλά και μια ομάδα πολιτών που πήγαν τώρα, συμπεριλαμβανομένου του κυρίου Τζέλη, επικεφαλής της παράταξης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πήγανε στο διοικητικό εφετείο, κάνανε προσφυγή και απερίφθη. Θα γίνει βέβαια στο μέλλον και το δικαστήριο. Αλλά το ότι απερίφθη και από τους δύο η προσφυγή για τα προσωρινά μέτρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη. Το έργο συνεχίζεται και σας πληροφορώ ότι μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη θα έχει πέσει και η πλάκα οροφής του ισογείου.
0: Έχει αρχίσει δηλαδή η ανέγερση, αυτό μου λέτε τώρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν, εγώ έδεσα κόμπο που έλεγε η μάνα μου σκορμένη κύριε Λεμονιά, Γιάννη μου, κύριε τον Μπούλογλου, ότι τα Θεοφάνεια θα πιω καφέ εκεί.
1: Αυτό είναι το πάρα πολύ καλό σενάριο. Το σενάριο που ενδεχομένως να προκύψει είναι ότι αντί για αρχές Ιανουαρίου θα πάμε τέλη Φεβρουαρίου. Αυτό είναι.
0: Παίζουμε δηλαδή ένα δίμηνο μπροστίσω.
1: Απλά επειδή όπως πολύ καλά ξέρετε για την τελετή των Θεοφανίων μαζεύεται πάρα πολύς κόσμος στο συγκεκριμένο...
0: Στη Λίμνη εκεί.
1: Ακριβώς. Πιέζουμε τον εργολάβο να το τελειώσει τότε. Αν δεν γίνει, τέλη Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμο. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τον καλοπισμό του περιβάλλοντα χώρου. Όχι το κτίριο σαν κτίριο. Θα έχουν τελειώσει οι όποιες εργασίες οι εσωτερικές του κτιρίου, που επαναλαμβάνω είναι 120 τετραγωνικά.
0: Ναι. Τώρα, ένα ερώτημα που θα το έκανε ο καθένας. Γιατί οι άλλοι διαφωνούν, Δήμαρχε? Είπες προηγουμένως επειδή το κάνει η διοίκηση των Μπούλογλου. Μόνο γι' αυτό?
1: Αυτό είναι ουσιαστικά, διότι τι άλλο. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, απευθυνθήκαμε στη Δασική Υπηρεσία, πήραμε τις εγκρίσεις και σύμφωνα με τη διαχειριστική προβήκαμε να αναθέσουμε το έργο αυτό για να γίνει η κατασκευή του κενταύρου. Και αυτό έγινε. Τώρα, από εκεί και πέρα, γιατί το κάνουμε, σας λέω, δεν υπάρχει. Λένε ότι χρησιμοποιούμε τσιμέντο. Τσιμέντο είναι για τα 120 τετραγωνικά και υπόγειο. Άλλα 120 τετραγωνικά. Αυτά λοιπόν είναι ότι καταστρέφουμε το άλτσος. Πού ήταν όλοι...
0: Υπήρχε ο χώρος αυτός,
1: Δήμαρχε. Και ξέρετε ότι ήταν ένα σημείο το οποίο δεν υπήρχε.
0: Δεν έχει δέντρα καταρχάς.
1: Ούτε δέντρα, ούτε χορταράκι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ήταν ο χώρος άλλος.
1: Και πού ήταν όλοι αυτοί.
0: Αυτή η παιδική χαρά που ήταν εκεί δίπλα θα λειτουργήσει.
1: Θα λειτουργήσει.
0: Μπράβο, Δημαρχέ.
1: Θα λειτουργήσει. Και πού ήταν όλοι αυτοί όταν κατασκευαζόταν το κήπεδο της ΑΕΚ και έπρεπε να κατασκευαστούν οι αναβαθμοί που έπεσαν τόνι μπετό. Τόνι μπετό. Και κόπηκαν και 180 δέντρα. Πού ήταν όλοι αυτοί? Ήταν στο σπίτι τους, καθόντουσαν οι οικολόγοι του καναπέ, καθόντουσαν στο σπίτι τους. Γιατί αυτό είναι. Η ίδια ομάδα είναι αυτοί οι οποίοι έφεραν αντιρρήσεις για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου της ΚΑ. Το έργο έγινε. Κόπηκαν 15 δέντρα.
0: Πολύ σπουδαίο.
1: Φυτεύτηκαν νέα δέντρα. Μάλιστα. Στο σημείο εκεί. Το αντιπλημμυρικό έργο της ΣΚΡΑ λειτουργεί και πλέον η Βόρεια Φιλαδέλφεια δεν πλημμυρίζει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι
0: αυτό
1: σωστό.
0: Είπα, είναι
1: το έχετε δει. Κύριε Γιώργο, μένετε στην περιοχή. Κύριε Κοντονή, μένετε στην περιοχή.
0: Κάθε μέρα, κύριε
1: Σε περίπτωση βροχής έντονων πλημμυρικών φαινομένων που έχουν γίνει κατά το τελευταίο διάστημα, έχετε διαπιστώσει να υπάρχει πρόβλημα στη Βόρεια Φιλαδέλφεια?
0: Όχι, βέβαια. Ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω. Με τη γέφυρα εκεί που ενώνει Άγια Ανάργυρη κλπ. Έχουμε κανένα νεότερο?
1: Έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Τελείωσε.
0: Ο πεζός μπορεί να περάσει δηλαδή απέναντι.
1: Βεβαίως, άνετα. Ανετότατα.
0: Έχει γίνει και τα σκαλιά, τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Μπράβο,
1: όλα.
0: Μπράβο.
1: Αυτό έγινε σε συνεργασία με τον ελληνικό στρατό, με το τμήμα μηχανικού του ελληνικού στρατού. Μεσολάβησε ο Νίκος ο Χαρδαλιάς και πραγματικά μαζί με τις προσπάθειες τις δικές μας και του Σταύρου του Τσίρμπα από πλευράς Αγίων Αναργύρων Καματερού εγκαταστάθηκε αυτή η γέφυρα του μηχανικού και στη συνέχεια αυτή εγκαταστάθηκε περί τα τέλη Μαΐου του 2026 και πριν περίπου 1,5 μήνα, δηλαδή περί τα τέλη Ιουλίου φτιάχτηκε η πρόσβαση και από την πλευρά της Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας και από την πλευρά Αγίων Αναργύρων Καματερού και πλέον έχει δοθεί κανονικά στη χρήση από τους δημότες και τους κάτοικους.
0: Να πάρουμε μια ανάσα φίλες και φίλοι και αμέσως μετά με τον Γιάννη τον Τοντοπούλου θα πούμε ακόμα περισσότερα. Εσείς μείνετε κοντά μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με τον Γιάννη Τοντομπούλογλου. Για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα.
1: Αν μου επιτρέπεις, μία συμπλήρωση στα προηγούμενα που λέγαμε, Γιώργο Κοντονή. Ο Δήμος, από την πρώτη μέρα που θα μπει σε λειτουργία το αναψυκτήριο του Κεντάβρου, θα εισπράττει μηνιαίο μίσθωμα 8.000 ευρώ.
0: Κάθε μήνα.
1: Κάθε μήνα. Για, με τις αριθμητικές αναπροσαρμογές.
0: Μου είχε πει κάποτε ο Χάρης, ο αδερφός του Τοντομπούλογλου, ότι θα δίνει και φαγητό.
1: Ναι, δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω. Άρα το ξέρεις και εσύ. 100 μερίδες φαγητό στους άπορους συμπολίτες μας για τα επόμενα 20 χρόνια.
0: Τι λες τώρα.
1: 100 μερίδες φαγητό. Θα υπάρχει 24ωρη φύλαξη του χώρου. Το 50%.
0: Από τον ίδιο.
1: Από τον ίδιο.
0: Στη λίμνη και γύρω-γύρω.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Το 50% που θα προσληφθεί του προσωπικού θα είναι από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας.
0: Δημότες, λέει.
1: Ακριβώς. Και τρεις εκδηλώσεις των 300 ατόμων δωρεάν.
0: Η αίθουσα θα χωράει 300 άτομα ή ο γύρω περιβάλλον χώρο.
1: Περιβάλλον χώρο.
0: Ναι, ναι.
1: Γίνονται εκδηλώσεις για τα κούλουμα, γίνονται εκδηλώσεις για τη ζωοδόχο πηγή, γίνονται εκδηλώσεις του καπί.
0: Για τα θεοφάνεια, ο κόσμο θα είναι εκεί, ναι, καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, και τρεις τέτοιες εκδηλώσεις των 300 ατόμων δωρεάν στο Κένταυρο. Λοιπόν, και παρόλα αυτά έρχονται κάποιοι και λένε όχι, διότι βλάπτεται περιβαλλοντολογικά το άλσος. Πού βρίσκουνε για να τα πούν αυτά, πάνε και στα δικαστήρια, παίρνουν τις αποφάσεις και συνεχίζουν. Δεν υπάρχει. Και κάτι άλλο, εγώ το μήνυμα που παίρνω από τους δημότες που επισκέφτονται το συγκεκριμένο σημείο και το άλσος γενικότερα, είναι ότι θέλουν το συντομότερο δυνατό να γίνει ο Κένταυρος.
0: Αυτό είναι.
1: Όλοι το θέλουν.
0: Να, κάνε κάθε φιλαδελφιώτης, Γιάννη μου, κύριε Τοντομπούλογλου, δήμαρχέ μου.
1: Και Χαλκιδονιώτης.
0: Και Χαλκιδονιώτης. Τον Κένταυρο τον έχει κορώνα στο κεφάλι του. Πώς να το κάνουμε.
1: Γιώργο Κοντονή, έκανα δημοσκόπηση αρχές του χρόνου, του 26. Και είπα στους δημότες, ποιο είναι ένα έργο το οποίο θα θέλατε άμεσα να πραγματοποιηθεί. Η δημοσκόπηση έδειξε, και μάλιστα σε ποσοστό 65% όσο αφορά τους δημότες και κάτοικους της Νέας Χαλκιδόνας, ότι θέλουν τον Κένταυρο. 65% των κατοίκων της Χαλκιδόνας και των δημοτών θέλει να γίνει ο Κένταυρος, και το 57% των φιλαδελφιωτών θεωρούν ότι ο Κένταυρος είναι ένα από τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν.
0: Είναι το σημείο κέντρου, να το πεις έτσι.
1: Το σημείο αναφοράς της πόλης.
0: Εκεί. Έτσι.
1: Εκτός αυτού, εμείς εξασφαλίσαμε, αυτοί οι οικολόγοι του καναπέ που λένε, να γίνει ανάπλαση του άλσους. Είχαμε τη μελέτη που την είχα στα συρτάρια, την πήραμε, την τρέξαμε, την έχαμε στα χέρια μας, πήγαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και πλέον θα γίνει η χρηματοδότηση του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνει η ανάπλαση του άλσους, που περιλαμβάνει φυτεύσεις και ένα σωρό άλλες εργασίες βελτίωσης και ανάπλασής του.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά να απομονωθούμε άλλα πράγματα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χρειάζεσαι καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο Superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Για δράση είσαι έτοιμος?
5: Με Arbiland, ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
10: Έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
13: Αγαπάμε Ελλάδα.
14: Στηρίζουμε Ελλάδα.
13: Για όλους τους προορισμούς μας.
14: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
13: lanisadv.gr.
14: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στο τελευταίο μέλος ή μάλλον σκέλος εκπομπής πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Είμαστε εδώ, είναι και ο Δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας, ο καλός μου φίλος ο Γιάννης Οντομπούλογλου. Είναι και ο πολιτικός αναλυτής της εκπομπής ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης. Και ποιος άλλος, ο φίλος του Προέδρου. Ναι, καλά καταλάβατε, ο Βασίλης ο Γερασίμου. Με βάλαν στη μέση. Είναι δύο έξιλες, ένας Παναθηναϊκός, αλλά ένας Ολυμπιακός γιγάντας. Ναι, μα πια.
1: Δεν σχολιάζουμε.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Πάντως η πόλη είναι πολύ καθαρή. Οφείλω να το πω αυτό. Και όσες φορές που έχω στείλει ένα μήνυμα, Γιάννη μου, εκεί υπάρχει αυτό, την επόμενη ώρα έχει φύγει αυτό από το σημείο. Και αυτό είναι στα υπέρ.
1: Εγώ, Γιώργο Κοντονέ, έχω να σου πω το εξής. Ότι από πλευράς έργων έχω φέρει ένα ποσό της τάξης για την πόλη γύρω στα 30 εκατομμύρια τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν τα επόμενα.
0: 30 εκατομμύρια. Με αυτοκίνητα κλπ.
1: Έργα ναι, τεχνικά που αφορούν την πόλη του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Καρκινός. Το επόμενο λοιπόν διάστημα η καθαριότητα οφείλω να πω ότι έχει βελτιωθεί αρκετά, αλλά το επόμενο διάστημα, συγκεκριμένα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα ξεκινήσει σαρωτικός καθαρισμός από τα ογκώδη. Θα βγαίνουν πέντε.
0: Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι τα ογκώδη.
1: Τα ογκώδη είναι, βγάζεις ένα καναπέ.
0: Μπράβο. Ναι, σε ειδοποιεί όμως.
1: Βεβαίως. Και θα μπει τηλεφωνική γραμμή που ο δημότης θα ενημερώνει και την επόμενη
0: δωρεάν
1: μέρα. Βεβαίως. Δωρεάν. Και την επόμενη μέρα το τηλεφωνικό κέντρο θα συγκεντρώνει τα αιτήματα, την επόμενη μέρα θα τα παίρνουν τα πέντε συνεργεία που θα βγαίνουν σε όλη την πόλη και θα πηγαίνουν για την αποκομιδή. Ένα λοιπόν είναι ότι από την προσεχή εβδομάδα ξεκινάει με πέντε συνεργεία και θα γίνεται σαρωτική αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων στην πόλη και με τηλεφωνική γραμμή που θα λειτουργεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, θα βγει συνεργείο οδοκαθαρισμού.
0: Που σημαίνει?
1: Που σημαίνει ανά δύο μέρες, δύο στη Νέα Χαλκιδόνα και τρεις στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα βγαίνουν 8 συνεργεία οδοκαθαρισμού των δρόμων. Πλατείες, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές. Και από εκεί και πέρα βάλαμε σε λειτουργία, και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, την μεταφόρτωση των απορριμμάτων με press container, τα οποία ήταν παρατημένα εδώ και 8 χρόνια. Πήγαμε, τα επισκευάσαμε, τα βάλαμε σε λειτουργία και πλέον εκεί που 12 απορριμματοφόρα του Δήμου μας σε καθημερινή βάση ανεβαίνανε πάνω στο κοιτά της φυλής, πλέον με δύο δρομολόγια που θα κάνει το press container.
0: Αφού τα στηβάζει
1: το ακριβώς, έτσι, το ναι, press container τι κάνει, δέχεται μέσα τουλάχιστον 4 με 5 απορριμματοφόρα. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι εξοικονόμηση και από εργατικό προσωπικό και από καύσιμα και από συντηρήσεις μπορούμε να πετύχουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα που σου λέω. Η μεταφόρτωση ήδη έχει ξεκινήσει. Θα μπει και το δεύτερο press container σε λειτουργία, που σημαίνει ότι πλέον δεν θα γίνονται αυτά τα καθημερινά δρομολόγια των 12 αυτοκινήτων προς το χιτά, αλλά θα γίνονται μόνο δύο από τα press container, συν όλο τον άλλο προγραμματισμό που σου είπα με τα ογκώδη και τον οδοκαθαρισμό. Και θέλω να πιστεύω ότι στα τέλη Οκτώβρη η πόλη, Γιώργο, πραγματικά θα λάμπει.
0: Μακάρι.
1: Ειλικρινά στο
0: λέω. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ένα πράγμα που θέλω να ρωτήσω, φίλε Γιάννη μου, όχι το Γιάννη του Υπουργού, το Δήμαρχο, το Δήμαρχό μας. Η Σοφούλη είναι ένας δρόμος επικίνδυνος. Οι λακκούβες στο δρόμο είναι τεράστιες. Το οδόστρωμα άθλιο, αφού περνάς, θα ζεις.
1: Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι τις επόμενες μέρες σε μια αναμόρφωση του προπολογισμού θα κάνουμε, θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία και θα έρθει ένα πολυμηχάνημα. Δεν ξέρω αν το είχες δει και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είχε πάει στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πολυμηχάνημα την οποιαδήποτε λακκούβα του οδοστρώματος

0: μέσα σε 10 λεπτά μπορεί να την αποκαταστήσει, να εξηγιάνει δηλαδή την λακκούβα, να βάλει τα αντίστοιχα υλικά τα οποία χρειάζονται και να ξαναδοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία.
1: Θα είναι σαν μπάλωμα δηλαδή, αυτό μου λες Γιάννη μου.
0: Ναι, διότι ολική ασφαλτόστρωση του δρόμου, αυτό θα γίνει μέσα στο 27 από την περιφέρεια.
1: Είναι προγραμματισμένο
0: σύμφωνα
1: δηλαδή,
0: με πληροφορίες που έχω ακριβώς. Αλλά μέχρι να γίνει τότε υπάρχουν κάποιες λακκούβες οι οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Αυτό λοιπόν το πολυμηχάνημα έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει πάνω από το σημείο της βλάβης, να εξυγιένει, να ρίχνει τα αντίστοιχα υλικά και μέσα σε 10 λεπτά να έχει τελειώσει η όλη διαδικασία. Και αυτό μπορεί να γίνει και κατά τις νυχτερινές ώρες και όχι τις πρωινές που είναι ώρες αιχμής. Μπορεί σε καθημερινή χρήση να κλείσει έως και 70 λακκούβες.
1: Αυτό είναι μεγάλο, είναι πολύ
0: 70 λακκούβες, όπως ακριβώς σας το λέω. Ναι. Και έχει, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Ήμουνα το καλοκαίρι, με είχε φωνάξει ο Δήμαρχος Αλονίσου για κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις τις οποίες υπήρχαν εκεί. Είχε πάει λοιπόν αυτό το μηχάνημα στην Αλόνισο, έτσι, που οι δρόμοι είναι επαρχιακοί, είναι αγροτικοί. Είχε κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά και σε πληροφορώ δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή μάλιστα, εγώ εξεπλάγει με
1: ναι,
0: το αποτέλεσμα.
1: Πήρες την ιδέα από εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Αλέξανδρε, για πες μου τώρα, εν κατακλείδη, τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη?
2: Κύριε Κοντονή, κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να δείξει κυβερνητικό πρόσωπο.
1: Υπάρχει ακόμα, και το λέω τώρα για να το πάρεις φορά και να τα πεις, υπάρχει ακόμα αυτό που είχε πει η Κεντρική σας Επιτροπή, ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Υπάρχει αυτή η απόφαση του συνεδρίου. Ωστόσο, κοιτάξτε να δείτε.
1: Μπορεί να πέσει όμως.
2: Θα σας πω. Το ότι δεν συνεργάζομαι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, σε περίπτωση που η χώρα υπάρχει ανάγκη να κυβερνηθεί, μπορεί να γίνουμε περισσότερα κόμματα, έτσι.
1: Κατάλαβα.
2: Άρα λοιπόν, ναι, μεν μια δικοματική κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην προκύπτει συνεδριακά, αλλά μπορεί να προκύψει.
1: Μπορεί
2: μια...
1: να προκύψει Ελλάς Πασόκ.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί και λόγω πολιτικών διαφορών και λόγω ότι οι έδρες δεν βγαίνουν, δεν πιστεύω ότι συγκλίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Γιατί ο Τσίπρας έλεγε ότι θα είναι πρώτο κόμμα.
2: Εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι θα γίνουμε...
1: Αστροναύτες.
2: Αστροναύτες, ναι, δεν
1: κατάλαβα.
2: Είναι θέμα.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, ολοκληρώνοντας τη σημερινή εδώ επαφή και σε παρακαλώ να έρχεσαι πότε όταν σε καλώ. Γιατί ο κόσμος αυτά που είπες δεν τα ξέρει. Τώρα τα μαθαίνει.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Γιώργο.
1: Ο λαός, πρέπει να ξέρει, και ο φιλαδελφός, επειδή έγινε γνωστό ότι θα είσαι σήμερα εδώ, ακούει την εκπομπή και την ακούει. Και βεβαίως το βίντεο που τράβηξε και ο Αλέξανδρος προηγουμένως, θα έχουμε την ευκαιρία να το βάλουμε για να το δει ο κόσμος το τι ακριβώς συνέβη με τον Κένταυρο.
2: Πάντως είμαι εντυπωσιασμένος από τον Δήμαρχο. Πολυβόλο έχω να πω.
1: Ο Γιάννης.
2: Ναι.
1: Ο Γιάννης.
2: Ναι.
1: Το Γιάννη το ξέρω από παιδάκι εγώ.
0: Αγαπητέ Αλέξανδρε, η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκιδόνα είναι ένας χώρος, ένας τόπος μάλλον. Οι γονείς μου εκεί γνωρίστηκαν.
1: Χαλκιδονιώτης.
0: Εγώ εκεί γεννήθηκα, εκεί πήγαινα σχολείο, εκεί είχα την επαγγελματική μου δραστηριότητα.
1: Είχαν ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα, το πω εγώ.
0: Είναι ο τόπος ο οποίος αγαπάω.
1: Καλός φίλος μου.
0: Και πραγματικά αυτό που μπορώ να κάνω για τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκιδόνα θα το κάνω στο μέγιστο βαθμό. Στο μέγιστο βαθμό. Από εκεί και πέρα είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε δημότη, όταν έρθει η ώρα της κάλπης τον Νοέμβριο του 28, να αποφασίσει. Αλλά από πλευράς μου δίνω τον καλύτερο με αυτό και θα συνεχίσω να τον δίνω, μόνο και μόνο για να κάνω την πόλη μου καλύτερη. Και κυρίως όσον αφορά την καθημερινότητα.
2: Χαίρομαι πολύ, Δημάρχε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την αγάπη σου για την πόλη που την εκδηλώνεις με τόση έτσι ζέση. Πάντως, εγώ, αν και περιστεριώτης, οφείλω να ομολογήσω ότι η Φιλαδέλφεια είναι από τις αγαπημένες μου περιοχές να επισκέπτομαι.
1: Έχεις,
2: οπότε συνέχισε την καλή δουλειά.
1: Λοιπόν,
0: κύριε Κοντονή, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω τον Αλέξανδρο. Είναι πολύ ένας νέος άνθρωπος.
1: Έκλεισε την εκπομπή ο Αλέξανδρος.
0: Πολύ αξιόλογος.
2: Ευχαριστώ κύριε Δημάρχη. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Βέβαια, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας, τον Γιάννη Τουρμπούλκουλ, τον καλό μου φίλο, που πρωί-πρωί σήμερα τον σήκωσα από. Όχι το κρεβάτι, γιατί είναι στο δρόμο. Πάει και έρχεται, βλέπει το τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά από τη βολή του, να πω έτσι. Από το πρόγραμμά του. Σε έβγαλα λίγο.
0: Υποχρέωσή μου είναι απέναντι στο Δήμο και το αγαπάω αυτό το οποίο κάνω.
2: Από την εργασιακή του ρουτίνα.
1: Ρουτίνα, ακριβώς. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Γιάννη Τουρμπούλκουλ, να ευχαριστήσω και τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, ο οποίος θα είναι κοντά μας ως πολιτικός αναλυτής το άλλο Σάββατο και με καλεσμένη.
2: Τη φίλη μας την Ελένη.
1: Την Ελένη. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όμως πάνω απ' όλα τον φίλο μου τον Βασιλή, τον Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι φίλος του Προέδρου και με βάλαν στη μέση. Τρεις εκείνοι, ένας εγώ. Αλλά δεν βαριέσαι, εντάξει, καλά, καλά να είμαστε. Καλά να είμαστε. Εμείς θα τα πούμε.
3: Αύριο,
1: τι ώρα?
3: Έξι.
1: Νταν. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί αν δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, δεν αγαπάτε κανέναν. Βασίλη, έχουμε μπαλά για να κλείσουμε έτσι σήμερα.
3: Για
1: εκπαιδεύουμε. Α, βέβαια, εντάξει. Α, μόνο έτσι. Σήμερα δεν έχει πρόγραμμα.
0: 7 η ώρα στην Τρίπολη, στην Τριπολιτσά.
1: Καλά, ρε παιδιά, σήμερα δεν έχει παιχνίδια.
3: Έχει Ολυμπιακό Όφη και σε 9 τον Ηρακλή με τον Ατρόμητο.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, έχουμε να δούμε σήμερα. Φίλοι και φίλοι, το ραντεβού μας λοιπόν αύριο στις 6 το πρωί. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11, για το επόμενο 2 ώρο δηλαδή. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για το επόμενο 2 ώρο, όπως είπαμε, με μπόλικη ειδησιογραφία από το αθλητικό κομμάτι, από ποδόσφαιρο και μπάσκετ κυρίως. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει από τις 11 έως και, τη 1 ο Νίκος Κατσάτσος. Οπότε εμείς θα συζητήσουμε το ποδόσφαιρο, θα συζητήσουμε το τι συμβαίνει σήμερα, θα συζητήσουμε τι συμβαίνει στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Μπάσκετ είχαμε και πολλά φιλικά παιχνίδια. Θα μιλήσουμε για αρκετά πράγματα. Οπότε περιμένω να στείλετε τα μηνύματά σας, πίνοντας το καφεδάκι σας, το χυμό σας, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Φυσικά συνοδεία του κολατσιού σας, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Να αναφέρουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, μαζί μου τουλάχιστον. Σίγουρα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω τον αριθμό του Viber 6939-943-943. Και επίσης στο Facebook, στο George IW είναι το προφίλ μου στο Facebook. Όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει έτοιμα φιλίας εκεί και να τα λέμε και να συζητάμε ό,τι εσείς επιθυμείτε.

Λοιπόν, δεν ξέρω ειλικρινά με τι ακριβώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με, με την ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Μάλλον όχι, δεν θα ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ. Και αυτό γιατί η ΑΕΚ θα παίξει, πέραν το ότι παίζει αύριο, έχουμε και το ότι θα έχουμε σε λίγο τον Μάριο Ματσάνκο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να τα συζητήσουμε αυτά. Θα συζητήσουμε σίγουρα τα του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζει σήμερα με τον Όφη στο Γεώργιος Καρεσκάκης, 7 η ώρα ο αγώνας. Ένα παιχνίδι δύσκολο σίγουρα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Σίγουρα Όφη δεν είναι για υποτίμηση. Ένα παιχνίδι που διεξάγεται υπό διαφορετικές συνθήκες από αυτές που πολλοί περίμεναν, και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ από εδώ και πέρα. Στον πάγκο του Ολυμπιακού θα είναι από εδώ και πέρα ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του προπονητή και φυσικά ξεκινάει σήμερα τις υποχρεώσεις του κι αυτός.

Στην αποστολή τώρα του Ολυμπιακού έχει συμπεριληφθεί και ο Μπέιλι για πρώτη φορά. Δεν έχει ξανασυμπεριληφθεί. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού ήταν για το καλοκαίρι, για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το γεγονός σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ρώμα για τον αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίν, ο οποίος ήταν σχεδόν ήταν με το ένα πόδι στον Ολυμπιακό για μια περίοδο, ήταν πολύ κοντά μάλλον στον Ολυμπιακό. Εν τέλει, κατά πως φαίνεται, ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει τον deal με τον Μαροκινό μπακ. Ενώ παράλληλα ο Τσάπρας έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, είναι στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Σε μέρος της χθεσινής προπόνησης συμμετείχε ο Τσίρι Βέγια, ενώ είναι διαθέσιμος και ο Ντέζερτς, ο οποίος εξέτησε την ποινή του στο παιχνίδι με την Κηφισιά

0: Λοιπόν, νομίζω έχει ήρθε η ώρα να κάνουμε σεφτέστα ρεπορτάζ. Και φυσικά με ποιον άλλο θα ξεκινήσουμε. Τι σας είχα υποσχεθεί πριν από λίγο? Είχα υποσχεθεί Μάριο Ματσάνκο. Και τον έχουμε φυσικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, τι κάνουμε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ και εγώ, μια χαρά. Πρωινός.
0: Για να δούμε λοιπόν, εντάξει, πίνουμε τον καφέ μας και μπαίνουμε δυνατά στην ημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Που λέμε.
1: Ελπίζουμε δυνατά να μπει και η ΑΕΚ αύριο στην Τρίπολη, κόντρα στον Αστέρα, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι. Ψάχνει την πρώτη της νίκη μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ, μην ξεχνιόμαστε, διότι έχουν προηγηθεί τα ισόπαλα αποτελέσματα στο Super Cup της Κρήτης, όπου η ΑΕΚ ιτήθηκε στα πέναλτι, η ισοπαλία στη Σόφια κόντρα στην Λεύσκη και η ισοπαλία στην Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ καλείται να συνεχίσει αυτή την καλή πορεία που έχει στα τελευταία παιχνίδια και ειδικά να πάρει μεγάλο έτσι μπουστάρισμα από το μάτς του Champions League, από την πρεμιέρα κόντρα στη ΛΑΣΚ, και να περάσει από την Τρίπολη εκεί που πριν λίγες μέρες κατάφερε να περάσει νικητής και ο Ολυμπιακός απέναντι σε μια ομάδα, θα πω ότι, που δεν έχει ακόμα νίκη. Μέσα στην εβδομάδα αγωνίστηκε και με τον Άρη για το κύπελο Ελλάδος, αναδείχθηκε ισόπαλος ο Αστέρας 1-1. Τη στιγμή που ο Μάρκο Νίκολιτς βλέπει να πηγαίνει η ομάδα του από παιχνίδι σε καλύτερα επίπεδα, σε καλύτερα στάδια να είναι. Είπα και χθες, το λέω και σήμερα, ότι αυτό που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς από τους παίκτες του είναι να δει να μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι, όπως έχουν κάνει κόντρα σε Ηρακλή, Λεύσκη, Σόφια και Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και με τη Λάσκη, εγώ θα πω, που κατάφεραν να σκοράρουν γρήγορα οι κυτρινόμαυροι. Στην Αρκαδία ψάχνει το διπλό για την τέταρτη αγωνιστική για να μην χάσει ξανά βαθμούς μετά το στραβοπάτημα με την Κηφισιά σε τόσο μικροχρονικό διάστημα. Σίγουρα θα έτσι προσανατολίζεται ίσως σε κάποιες αλλαγές. Δεν είναι ακόμα 100% έτσι δεδομένο, δεν έχει κλειδώσει. Αν θα δούμε την ίδια ομάδα της ΑΕΚ όπως με τη ΛΑΣΚ ή αν θα υπάρξουν μια-δυο ή ακόμα και τρεις αλλαγές. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα σε κάποιες θέσεις, αν θέλεις να τα πούμε.
0: Εννοείται. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποιοι διεκδικούν θέσεις στην ενδεκάδα της ΑΕΚ?
1: Κοίταξε να δεις, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μπρινιόλι, έτσι κι αλλιώς. Αυτό ο Ιταλός τραυματοφύλακας έδειξε σε καλή κατάσταση στο μάτς με τη ΛΑΣΚ. Θα πάρει τα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, δηλαδή με Αστέρα Τρίπολης, με Πανσεραϊκό την Πέμπτη για το κύπελο Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφια και την επόμενη Κυριακή στο Πανθεσσαλικό κόντρα στο Βόλο. Άρα σε αυτά τα παιχνίδια θα δούμε τον Μπρινιόλι, διότι ο Στρακώστα θυμίζω είναι τραυματίας. Από εκεί και πέρα η τετράδα της άμυνας δεν βλέπω να αλλάζει. Δηλαδή Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπήλιος θα είναι οι τέσσερις στην άμυνα. Ο Μαρίν, ο οποίος έχει πάρει τη φανέλα του ενός από τους δύο χαφ στο σπίτι του. Και ψάχνουμε να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ, δηλαδή αν θα είναι ο Βιτάλης, ο οποίος θα πήγε αρκετά καλά στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, ή θα είναι ο Κάιρινεν. Αυτή είναι η μία θέση. Η δεύτερη θέση είναι στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, αν δηλαδή ξεκινήσει ο Κοϊτά ή ο Γκατσίνοβιτς. Δεξιά ο Μάγερ, ο οποίος παιχνίδι με παιχνίδι δείχνει ότι είναι πολύ καλύτερος. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί σε μεγάλα πρωταθλήματα, άρα δείχνει και την κλάση του και την ποιότητά του και όλοι μιλάνε για τα καλύτερα λόγια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ο Μάγερ λοιπόν θα είναι στο αρχικό σχήμα και στην επίθεση να δούμε αν θα ξεκινήσει το δίδυμο Γιώβιτς Βάργα ή αν θα υπάρχει μια διαφοροποίηση και μείνει ένας εκ των δύο εκτός και δούμε στη θέση του τον Ζήμι.
0: Ωραία. Στο μεταξύ, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, απλά πες το μου για να μπορέσω να σε ρωτήσω κάτι που θέλω για τον Μάγερ συγκεκριμένα.
1: Όχι, έτσι. Κάτι άλλο για την ώρα δεν έχω. Αυτό είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Πες μου, ρώτησε με ό,τι θέλεις.
0: Τώρα, θύμισε μου απλώς με πόσα χρήματα τον πήρε η ΑΕΚ τον Μάγερ.
1: Κοίτα, ακούγονται διάφορα ποσά. Ο Μάγερ ήρθε στην ΑΕΚ με ένα ποσό που ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω όμως να αξίζει τόσα. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να τσεκάρει η ομάδα που τον έδωσε. Νομίζω.
1: Να δεις. Το κόστος μεταγραφής του από τη Βόλφσμπουργκ ανήρθε στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Οι ετήσιες απολαβές του έφτασαν περίπου τα 2 εκατομμύρια σε συμφωνία διάρκειας στο καλοκαίρι του 2030. Βάλε και κάποια μπόνους. Ακούγεται ότι ξεπερνάει και τα 2,5.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω, επειδή σκέφτομαι ότι τώρα έδωσε μια ομάδα τον Μάγερ με 6 εκατομμύρια. Αυτό που βλέπουμε όμως από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι εκπληκτικό, έτσι. Είναι, η απόδοσή του είναι απίστευτη στα πρώτα παιχνίδια.
1: Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που δεν έχει χαρακτηριστική τυχαία ως Μόντριτς, ως ο επόμενος Μόντριτς. Καταλαβαίνεις ότι έχει και στοιχεία, αν δεις το παιχνίδι του. Μιλάμε για τον 28χρονο Κροάτι Χαφ, ο οποίος είναι αυτό που λέω εγώ, κάνει την μπάλα κομπολόι, να το πω λαϊκά. Σκέφτεται πριν ακόμα του έρθει η μπάλα στα πόδια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για έναν ποδοσφαιριστή. Δικαίως λοιπόν αγωνιζόταν και στην Bundesliga. Θυμίζω είχε ξεκινήσει, όπως ξεκινάνε οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, από κάπου. Αυτός είχε ξεκινήσει από τη Δυνάμο Ζάγκρεπ. Μετακινήθηκε στην Λοκομοτίβα. Τον απέκτησε ξανά το καλοκαίρι Δυνάμο Ζάγκρεπ. Δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό στοιχείο αυτό ότι δίνουμε έναν παίκτη και μετά πρέπει να τους ξαναπάρουμε πίσω, το κάνουν και άλλες ομάδες. Έπαιξε στη Ρεν, η Ρεν έβαλε δαπάνησε πολλά χρήματα, θυμίζω 12 εκατομμύρια ευρώ. Και στη συνέχεια ήρθε η Wolfsburg, μια διετία εκεί από το 2023 έως το 2025. Η Wolfsburg έβγαλε, για να δεις Γιώργο γιατί ποδοσφαιριστή μιλάμε, έβγαλε από τα ταμεία της 25 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Δηλαδή πέρσι ο Μάγκερ είχε 30 συμμετοχές, 3 γκολ, 5 assist σε μια ομάδα που υποβιβάστηκε. Γιατί να μην το ξεχνάμε, η Βόλφσμπουργκ υποβιβάστηκε. Γι' αυτό και ο ίδιος ψάχτηκε να αποχωρήσει. Αν δεν υποβιβαζόταν, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έρθει στην ΑΕΚ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ή αν θα ήθελε. Γιατί δεν είναι μόνο η επιθυμία της ΑΕΚ, είναι και η επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Αυρήκαν, είναι διεθνής με την Εθνική Κροατία, 38 συμμετοχές, 9 γκολ. Άρα μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή. Ίσως, εγώ θα πω, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η καλύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής, γιατί μπορούμε να δούμε και τον Αριάγκη, ο οποίος και αυτός έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, ο μέσος από την Ονδούρα. Περιμένουμε κάτι παραπάνω από τον Βιτάλης. Γενικότερα, η ΑΕΚ έχει κάνει καλές και ποιοτικές μεταγραφές φέτος.
0: Έχει κρατήσει και τον κορμό της, που είναι πολύ σημαντικό, και αλήθεια είναι αυτό ήταν και ερώτημα. Σε σχέση με τη συμμετοχή της στο Champions League, δηλαδή εκείνη την ώρα το σκέφτεσαι λίγο αν θα πρέπει να κάνεις γκρέμισμα και χτίσιμα από την αρχή με πάρα πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές για να σταθεί στο ύψος του, στο επίπεδο αυτό, ή αν θα πρέπει να κάνεις ποιοτικές κινήσεις. Επέλεξε το δεύτερο ΙΑΚ και μέχρι τώρα τουλάχιστον δείχνει να δικαιώνεται κιόλας.
1: Δείχνει να δικαιώνεται, έτσι. Και σωστά επέλεξε να κρατήσει τον κορμό της και τους περισσότερους ποδοσφαιριστές και έκανε ποιοτικές προσθήκες. Γι' αυτό ίσως να μην δούμε και πολλά σκαμπανεβάσματα από πλευρά ΑΕΚ. Είδαμε το Χαστούκι από την Κηφισιά στη Λεωφόρο, γιατί η ΑΕΚ αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία δεν την είχε ξαναδεί φέτος. Είχε αγωνιστεί η Κηφισιά σε ένα παιχνίδι κυπέλου, είχε πετύχει 6 γκολ, αλλά δεν είχε υλικό στα χέρια της. Ίσως την πάτησε και τώρα οι αντίπαλοι της ΑΕΚ ή οι διεκδικητές, αν θες να το πω, για το πρωτάθλημα, έχουν δει την Κηφισιά, έχουν δει πως αγωνίζεται και θα είναι τελείως διαφορετική. Αυτό όμως το πάθημα έχει γίνει μάθημα, τουλάχιστον αυτό φαίνεται στην πλευρά της Ένωσης, και τα πράγματα θα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Βέβαια θα πρέπει να ρυθμίσει αυτό που λέω εγώ, Ελλάδα-Ευρώπη, συνεχόμενα παιχνίδια. Εντάξει, υπάρχει η διακοπή των τριών εβδομάδων, αυτό είναι πολύ σημαντικό για να πάρουν ανάσεις οι ποδοσφαιριστές, γιατί ο Μάρκο Νίκολης χρησιμοποιεί ένα ρόστερ 14-15 ποδοσφαιριστών. Όμως θέλω να δω πώς θα επιστρέψει και η ΑΕΚ από την διακοπή. Βέβαια αυτά θα τα πούμε και στην πορεία, γιατί όταν υπάρχει διακοπή τριών εβδομάδων, καταλαβαίνεις, για ένα ποδοσφαιριστή δεν είναι λίγο χρονικό διάστημα.
0: Προφανώς, εντάξει, είναι λίγο περίεργη συγκυρία, γιατί εντάξει, μετά τη διακοπή μπορεί να έρθουν πολύ περίεργες αλλαγές στην απόδοση όλων των ομάδων.
1: Ακριβώς. Και μιας που λέγαμε πριν για το Μάγερ, αντίπαλος του Μάγερ θα είναι και ο Κουλιεράκης στο παιχνίδι ΑΕΚ Ρώμα.
0: Ο πρώην συμπαίκτης.
1: Όταν έρθει, γιατί ήταν και συμπαίκτες, ναι, στη Βόλσμπουργκ ακριβώς. Είχαν κάνει μαζί προετοιμασία, είχαν κάνει και κάποια φιλικά. Ακριβώς.
0: Θα είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι, ούτως ή άλλως. Είναι από τα παιχνίδια που νομίζω η ΑΕΚ θα κοιτάξει να διεκδικήσει το οτιδήποτε. Έτσι.
1: Ναι, σίγουρα όχι μόνο αυτό το παιχνίδι, αλλά και το επόμενο του Champions League 14 Οκτώβρη με τη Σαχτάρ. Η ΑΕΚ όμως είχε την ατυχία να πέσει σε ένα δύσκολο όμιλο, γιατί ο όμιλος είναι δύσκολος. Αν δει κάποιες ομάδες, είναι η Real Madrid, η Borussia Dortmund, είναι η Galatasaray, η Ρώμα, η Manchester City. Καταλαβαίνεις ότι ακόμα και η Como, που ήρθε από το τέταρτο γκρουπ τότε της κλήρωσης, ήταν η πιο δύσκολη σε αυτό το γκρουπ. Η Como είναι μια ομάδα που δεν έχει ιταλικό στυλ. Παίζει με το στυλ του Fabregas, ισπανικό, στυλ ποδοσφαίρου. Είναι πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Βέβαια, αυτό που προέχει για την ΑΕΚ είναι ο αυριανός αγώνας στην Τρίπολη, εκεί όπου δεν θα είναι μόνο η ΑΕΚ, θα έχει 1.400 φίλους της, επίσημα 1.400, γιατί μπορεί να υπάρξουν και άλλα εισιτήρια και κάποιοι μεμονωμένοι φίλοι της ΑΕΚ να τα προμηθευτούν για τη θύρα 3. Ήδη η ζήτηση είναι τεράστια, δηλαδή αν η ΑΕΚ έχει στη διάθεσή της όλο το γήπεδο θα το γέμιζε, πραγματικά το λέω αυτό, γιατί με παίρνουν και εμένα αρκετοί φίλοι και δικοί μου αλλά και γενικότερα γνωστοί των γνωστών και μου ζητάνε εισιτήρια όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, εντάξει, εξυπηρέτησα όσο μπορούσα, αλλά δεν είναι στο χέρι μου.
0: Τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, Μάριε. Εντάξει, ό,τι μπορεί και εμένα η αλήθεια είναι με είχαν προσεγγίζει για διάφορα. Έτσι, τους πάντες νομίζω πλέον.
1: Τους πάντες. Άρα λοιπόν κρατάμε ότι αύριο 3 ερωτηματικά για την ΑΕΚ. Στα χαφ αν θα δούμε Βιτάλης ή Κάιρινεν. Στο αριστερό φτερό αν θα δούμε Κοϊτά ή Γκατσίνοβιτς. Και στην κορυφή της επίθεσης αν θα μείνει εκτός ένας εκ των Γιώβιτς Βάργα για να δούμε τον Ζήν.
0: Βλέπεις να κάνει rotation ο Νίκολιτς σε αυτό το κομμάτι.
1: Δεν είναι θέμα rotation αν κάνεις 2-3 αλλαγές. Είναι θέμα φρεσκαρίσματος θα πω εγώ. Rotation, ίσως δούμε περισσότερες αλλαγές στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο κύπελο την Πέμπτη, 6:15 στη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί σίγουρα υπάρχουν οι δύο αλλαγές που πρέπει να γίνουν για τους ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2004. Να δούμε και ποιοι, σε εισαγωγικά μικροί εγώ θα πω, θα αγωνιστούν. Και φυσικά και ποιοι άλλοι παίκτες θα μπορέσουν σε εκείνο το μάτς να πάρουν φανέλα βασικού. Έχει παίκτησιά και έχει το υλικό, έχει το ρόστερ και είμαι σίγουρος ότι ο Μάρκο Νίκολης δεν θέλει σε καμία των περιπτώσεων να αφήσει βαθμούς πουθενά. Θέλει τη νίκη και μάλιστα στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο κύπελο θέλει να πετύχει όσα περισσότερα γκολ γίνεται η ομάδα του, γιατί μετράνε τα γκολ στη league phase του κυπέλου. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Όπως μετράνε και στο Champions League, και αυτό ήταν και εκνευρισμένο στα αποδυτήρια μετά το 1-0 κόντρα στη Λάσκ. Τα έχωσε στους ποδοσφαιριστές του γιατί είχαν ευκαιρίες. Θυμίζω, είχε τετ-α-τετ ο Βάργα, είχε ευκαιρία ο Γιώβιτς που κατά τύχη στο δεύτερο λεπτό αποκρούει με το κεφάλι ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ. Ο Ζήνη θα μπορούσε να είχε χρηστεί σκόρερ. Γενικότερα η Άκη είχε ευκαιρίες να μεγαλώσει κάπως το σκορ. 2-0, 3-0. Βέβαια κινδύνευσε στο τέλος να ισοφαριστεί, αλλά ευτυχώς οι καρδιές όλων πήγαν στις θέσεις τους.
0: Είχε γυρωμένο γκολ επίσης.
1: Είχε τον γκολ που ακυρώθηκε ακριβώς. Δηλαδή είναι και αυτό το λες ρε γαμώτο για λίγο. Αυτό το λίγο κόστησε στην ΑΕΚ ένα δεύτερο γκολ και ήταν και ένας πολύ ωραίος συνδυασμός.
0: Ακριβώς και είναι ακριβώς αυτό που είπα. Η αλήθεια είναι την επόμενη μέρα ότι μακάρι να μην μετρήσει η διαφορά γκολ και να μην της κοστίσει το ότι δεν σκόραρε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Το δεν σκόραρε εννοώ παραπάνω γκολ, έτσι.
1: Παραπάνω τέρματα, ναι. Απλά είδαμε και τη Λάσκη είναι μια καλή ομάδα. Μπορεί να κάνει τη ζημιά στην αντεπίθεση. Η ΑΕΚ ευτυχώς είχε δουλέψει σωστά. Okay, και ο αντίπαλος θα σου δημιουργήσει 2-3 καλές ευκαιρίες. Αλλά εκεί όποτε χρειάστηκε ο Μπρινιόλι, ο οποίος αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι άρρωστος, θα πήγε εξαιρετικά. Έχει την ευκαιρία του και αυτός στα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή. Δηλαδή, θυμίζω, με Αστέρα, Πανσεραϊκό, Βόλο. Βέβαια, αφήνω ένα ερωτηματικό αν θα το δούμε και με τον Πανσεραϊκό στο αρχικό σχήμα ή αν θα επιλέξει τον Παλαμότη, δηλαδή έναν από τους δύο μικρούς που δικαιούται να χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νίκολης στο συγκεκριμένο μάτς. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπρινιόλι θα ξεκινήσει και σε αυτό το μάτς για να πάρει και αυτός παιχνίδια στα πόδια του, το δικαιούται. Είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, γι' αυτό η ΑΕΚ τον είχε αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό τον εμπιστεύεται και είναι στο ρόστερ της Ένωσης.
0: Τέλεια, τέλεια. Να κλείσουμε με αυτό, Μαριέ.
1: Ωραία,
0: έτσι.
1: Ωραία.
0: Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Είμαι στη διάθεσή σου όποτε χρειαστείς. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εμείς τώρα θα πάμε λίγο σε μια είδηση κυρίως από το διεθνή χώρο, γιατί αυτό βγαίνει από την Τουρκία, ότι η Φενέρμπαχτσε τσεκάρει τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Φαίνεται να ψάχνει προπονητή και εξετάζει την περίπτωση του Βάσκου Κόουτς που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Ο Βάσκος Κόουτς, ο οποίος δεν τις φέρνει πολύ ευχάριστες αναμνήσεις, για να λέμε την αλήθεια, από την άποψη ότι το 2024 την είχε αποκλείσει με τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Conference League.

Βγαίνουν και διάφορα δημοσιεύματα, συνεχίζονται τα δημοσιεύματα μάλλον για Παναθηναϊκό και Ρώμα για τον Σαλάχ Εντίν, για τις προχωρημένες διαπραγματεύσεις του τριφυλιού με τους Τζιάλο Ρώσι. Το γράφει και ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Και μένετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται κι άλλα. Πάμε break και επανερχόμαστε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
5: Lanish ADV, η ελληνική διαφημιστική.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θυμίζω ξανά το Viber του σταθμού και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, με εμένα τουλάχιστον. Στο Viber του σταθμού, όπως είπαμε, 6939-943-943, και στο Facebook, στο George IW, το προφίλ. Μπορείτε να μου στείλετε έτοιμα και να συζητήσουμε ό,τι επιθυμείτε.

Λοιπόν, θα πάμε για λίγο στον ΠΑΟΚ και μετά θα πιάσουμε τα φιλικά των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ. Ωστόσο, να πάμε λίγο στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε την ευκαιρία τώρα. Γιατί ο Σιμών Μπαντζά βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, 30 ετών επιθετικός. Βρίσκεται, όπως είπαμε, στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Ο Γαλλοκογκολέζος Φορ άργησε ο λιγοντή να πάει στη Θεσσαλονίκη, και αυτό γιατί ήταν να βρίσκεται από χθες το πρωί στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ωστόσο, η καθυστέρηση της πτήσης που είχε από το Αμπουντάμπι είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ανταπόκριση με Κωνσταντινούπολη. Δεν έχασε την ανταπόκριση και δεν πρόλαβε το αεροπλάνο από την Κωνσταντινούπολη, και εν τέλει πήρε το επόμενο και έφτασε στην Ελλάδα το βράδυ. Αυτό βέβαια δεν επηρεάζει κάτι στην ουσία για την συμφωνία, για τη συμφωνία που υπάρχει με τον ΠΑΟΚ, και αυτό γιατί ο Μπαντζά έχει συμφωνήσει, θα πάει, θα περάσει τα ιατρικά και θα ανακοινωθεί. Μένουν επί της ουσίας οι ανακοινώσεις και τα ιατρικά. Σήμερα θα γίνουν πιθανότητα και οι ανακοινώσεις, το αναφέρω αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα τουλάχιστον. Αναφέρουμε βέβαια ότι ο Μπαντζά, και να ανακοινωθεί σήμερα, προφανώς δεν υπολογίζεται για το προσεχές ντέρμπι, έτσι, με τον Άρη. Και είναι λογικό, γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος για να ενσωματωθεί. Θα βρεθεί βέβαια στην Τούμπα, τουλάχιστον αυτό αναμένεται να συμβεί. Αναμένεται να βρεθεί λοιπόν στην Τούμπα και να πάρει μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα της Τούμπας στο ντέρμπι με τους κίτρινους.

Έχουμε και λέμε. Τι είχαμε ακριβώς στο στο μπασκετικό κομμάτι στα χθεσινά φιλικά. Είχαμε ένα αθηναϊκό ντέρμπι εντός αγωγικών, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Είχαμε το ή την επανάληψη εντός αγωγικών του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Αντί για την Κρήτη βέβαια έγινε στην Κύπρο το παιχνίδι αυτή φορά. Δύο διαφορετικά φιλικά για δύο διαφορετικά τουρνουά. Συν ένα παιχνίδι του Άρη. Και θα ξεκινήσουμε από τους πρωταθλητές Ευρώπης, θα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ο καλύτερος των Πειραιωτών. Βέβαια δεν είχε καλά ποσοστά από την περιφέρεια ο Βεζένκοφ. Είχε 0 στα 6 τρίποντα μέχρι το τέλος του αγώνα, μάλλον μέχρι τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα, γιατί κάπου εκεί ο Βεζένκοφ βρήκε για λίγο το χέρι του, βρήκε την κρίσιμη στιγμή το χέρι του και έβαλε το κρισιμότερο σουτ που έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό. 1 στα 7 και αυτό το 1 ήταν ένα και καλό που λέμε. Έβγαλε μια εντυπωσιακή άμυνα ο Ζαν Μοντέρο και κυριολεκτικά ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο το ότι πολύ μεγάλο το σούτ μετά από τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με μια τρίπλα είδε για λίγο καθαρά την Στεφάνη και ευστόχησε. Η αλήθεια είναι βέβαια δεν μπορείς να κρίνεις πάρα πολλά από τα φιλικά. Βέβαια για την ιστορία, για το στατιστικό κομμάτι, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είχε ως καλύτερο, όπως είπαμε, το Βεζένκοφ με 22 πόντους. 16 πόντους έβαλε ο Φουρνιέ. Από την πλευρά των Σέρβων ο Τσίμα Μονέκε είχε 17 πόντους με 4 τρίποντα μάλιστα, τα οποία ήταν όλα στο πρώτο ημίχρονο. Γενικότερα σε πολύ μεγάλη στο μεγαλύτερο μάλλον μέρος του αγώνα μπροστά ήταν ο Ερυθρός, ο Ερυθρός Αστέρας. Βέβαια την κρίσιμη στιγμή ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά και νίκησε. Πάμε τώρα να πιάσουμε τον Παναθηναϊκό, γιατί και αυτός είχε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με την ΑΕΚ, ένα φιλικό στη Ρόδο. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει και στη Ρόδο για το Super Cup όπως και η ΑΕΚ. Οι άλλες δύο ομάδες ήταν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ φυσικά για το Super Cup στην Ρόδο. Παρ' όλα αυτά πάμε τώρα στα φιλικά της Ρόδου. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε, νίκησε εύκολα την ΑΕΚ 78-56 και είδαμε μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά από τους πράσινους σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πέρσι επί Αταμάν. Και γιατί το λέω αυτό? Ο Αταμάν, εάν για κάτι σίγουρα δεν φημιζόταν, ήταν για την άμυνά του, για την άμυνα που παίζουν οι ομάδες του. Χθες ο Παναθηναϊκός είχε αμυντικό, είχε μια πολύ αμυντική προσέγγιση στο παιχνίδι, από την άποψη ότι στηρίχθηκε στην καλή του άμυνα, νίκησε με 22 πόντους. Βλέπουμε λοιπόν έναν τελείως διαφορετικό, μια τελείως διαφορετική προσέγγιση του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση, στο φιλικό παιχνίδι τουλάχιστον. Και γιατί το λέμε αυτό? Η άμυνα, καλός ή κακός, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε δει ούκο λίγες φορές και θα το αναφέρουμε και τώρα. Η επίθεση σου δίνει νίκες. Η άμυνα θα σου δώσει τίτλους. Αυτό είναι το δεδομένο. Θέτω απλά ως παράδειγμα την περσινή χρονιά. Ο Ολυμπιακός με την άμυνά του έφτασε στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός έχασε στους τελικούς από τον Ολυμπιακό που δεν έπαιζε άμυνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που δεν ήταν καλός αμυντικά έχασε από τον Ολυμπιακό, όπως είπαμε, στους τελικούς. Αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Νομίζω είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.

Και γι' αυτό η αλήθεια είναι, λέγαμε κιόλας και πριν αρκετό καιρό, ότι ο Ολυμπιακός περιμένει στη γωνία για το Χουάντσο. Βέβαια η αλήθεια είναι, αυτό που σκεφτόμουν σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πώς θα γίνει ο Μπράντοβιτς να αφήσει το Χουάντσο να φύγει. Ειδικά το Χουάντσο. Και από ό,τι φάνηκε δεν υπήρχε περίπτωση να τον αφήσει. Ο Χουάντσο ανανέωσε και είναι κανονικά στο Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι άλλο τώρα, ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει να χτίσει αρκετά. Έχει να χτίσει αρκετά πράγματα, μάλλον στο αγωνιστικό κομμάτι. Το σίγουρο και το δεδομένο της υπόθεσης είναι ότι ο Μπράντοβιτς έδειξε ξεκάθαρα τη συμπεριφορά του και από το κομμάτι των δηλώσεων του. Θα τις αναφέρουμε λίγο γρήγορα. Ήταν τυπικό μάτς προετοιμασίας. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Υπήρχαν θετικά και αρνητικά. Πρέπει να συνεχίσουμε. Κάποιοι παίχτες έχουν μόνο 3-4 προπονήσεις. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα, μερικά ίδια. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και να δώσουμε τα πάντα για τον κόσμο που μας υποστηρίζει. Αυτά έχει πει αναλυτικά. Βλέπουμε λοιπόν τη διάθεσή του να μην επαναπαυτεί σε καμία περίπτωση, και είναι λογικό, εντάξει, παιχνίδι προετοιμασίας ήταν. Είδαμε το ανεπίσημο ντεμπούτο του Γιαννούλη Λαρετζάκη με την ΑΕΚ επίσης.

Με την ευκαιρία πρέπει να αναφέρουμε επίσης για το φιλικό αυτό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Ρόδο, ότι οι φίλοι της ΑΕΚ, να το πω, ότι σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν από το κήπεδο, θα το πούμε. Εννοείται θα το πούμε. Για την αλήθεια, στην τρίτη περίοδο νομίζω, αποχώρησαν από το φιλικό οι οπαδοί της Ένωσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση της Σαν Ελ Αρίνα στον Ολυμπιακό. Left behind. Όλο αυτό συνέβη στην αρχή της τρίτης περίοδου. Σωστά το ανέφερα.

Και θα πάμε και στον Άρη, ο οποίος έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια χθες. Βρέθηκε, αν δεν κάνω λάθος, στο μείον 15. Ναι. Ιτήθηκε από την Μακάμπι Τελαβίβ στην Λευκοσία, στο ίδιο τουρνουά που συμμετέχει και ο Ολυμπιακός. 92-87. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει, να πούμε, τη Μακάμπι αύριο. Κάτι που δεν ανέφερα επίση για το Παναθηναϊκό είναι ότι και σήμερα αγωνίζεται. Και αγωνίζεται με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στη Ρόδο.

Στο μεταξύ έχει διαρρεύσει και ένα βίντεο από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ το δημοσίευσε. Ένα βίντεο από την προπόνηση του Δικεφάλου του Βορρά στο μπάσκετ που ο Μπαζίνας, ο Νάσος Μπαζίνας, παίρνει το αίμα του πίσω εντός εισαγωγικών από τον Αντρέα Τρινκέρι. Τον είχε τσιγκλήσει, η αλήθεια είναι, ο Ιταλός coach, λέγοντας πως τώρα τον προκαλώ γιατί πιστεύω πολύ σε εκείνον, δεν ξέρω αν θα τον ξαναδούμε στο παρκέ και τέτοια, γιατί είχε κάνει μια πολύ μέτρια εμφάνιση ο Νάσος Μπαζίνας. Χθες λοιπόν, μετά από εύστοχη βολή του Μπαζίνα, ο Τρινκέρι κλήθηκε να τρέξει στο γήπεδο πάνω κάτω. Και ο ίδιος ο Έλληνας γκάρντ του φώναζε χαρακτηριστικά «Go, go, go», ζητώντας του κιόλας να ανεβάσει ρυθμό, κάνοντας του εντός αγωγικών καψόνι. Μια απολαυστική στιγμή, η αλήθεια είναι. Γιατί εντάξει, αυτό δείχνει και το πολύ πολύ καλό κλίμα που επικρατεί στον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο Δικέφαλος του Βορρά είναι και φαβορή για την κατάκτηση του EuroCup.

Στο μεταξύ, χθες ο Καραλής έκανε μια απίστευτη εμφάνιση. Έφτασε στα 6 και 15. Απέτυχε δύο φορές να περάσει τα 6 και 25. Ιτήθηκε βέβαια από τον Μόντο Ντουμπλάντης στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Το θέμα είναι, εντάξει, αυτό θα το αναλύσει περισσότερο ο Νίκος Κατσάτσος στο 11-1. Το αναφέρουμε εμείς.

Φυσικά για όσους θέλουν να δουν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στη Ρόδο, να αναφέρουμε το που θα μεταδοθεί φυσικά. Μεταδίδεται από το Action 24. Στις 6 ώρα είναι το παιχνίδι.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα. Θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα, για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτη.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ρώμα για τον αριστερό πιστοφύλακα Ανάς Σαλάχ Εντίν, ο οποίος είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό. Ο δεξιός μπακ των Πρασίνων, τριαντάφυλλος Τσάπρας, ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Τσιριβέγια, εξέτσε την ποινή του Σιριλ Ντέζερς και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ Λέον Μπέιλι συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή του Ολυμπιακού για τη σημερινή αναμέτρηση με τον Όφη. Στη διάθεση του νέου τεχνικού των Πυρωτών, η Μανόλο Αλγκουαθίλ, τέθηκε και ο Ιταλός Τόπερ Πιρόλα. Έχω τον μέγιστο σεβασμό για το Μεντιλίμπαρ. Πρέπει αρχικά να προσαρμοστούμε στους ποδοσφαιριστές που έχουμε και στη συνέχεια θα περάσω τις ιδέες μου σιγά-σιγά, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Την ανανέωση των συμβολέων των Φίλι, Μαρτίνι, Σιόζου και Αβραμούλη ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Κάιριν Εγκατσίνοβιτς και Σίνι διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη, αν ο Μάρκο Νίκολιτς προχωρήσει σε αλλαγές. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες βράδυ ο 30χρονος επιθετικός Σιμών Μπαντζά για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Τα σχέδια της Νέας Τούμπας παρουσίασαν οι ασπρόμαυροι στις 34.000 και 35.000 η χωρητικότητα του νέου γηπέδου. 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκονται οι κερκίδες. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ για λογαριασμό του Άρη. Αλλαγές στην 11 των κιτρίνων ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου ενώπιση του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο νεοαποκτηθής εξτρέμ Τάσος Χατζηγιοβάνης συμπεριλήφθη στην αποστολή του Όφη για το σημερινό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αδιαθέσιμοι και η Σέκα και Σιέλης που έβγαλαν μέρος του προγράμματος στη χθεσινή προπόνηση των κριτικών. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Μαρινάκης. Ο Ντούσαν Κέρκες συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στην αποστολή του αδρομή του για το παιχνίδι με τον Βόλο τον Περέα. Μέσα και ο Σερζίνιο, εκτός ο Νούνιες λόγω προβλήματος. Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση απέναντι στον Πόντο Ντουμπλάντης πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στη Βουδαπέστη. Με άλμα στα 6-15 κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό του επικοντό στο World Athletics Ultimate Championship, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν του 2026. Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε δυναμικά στον αγώνα και ξεπέρασε διαδοχικά τα 5-60, 5-80 και 5-95. Στα 6-05 χρειάστηκε να επιμείνει, καθώς μετά τις δύο πρώτες αποτυχημένες προσπάθειες κατάφερε με την τρίτη να παραμείνει στη μάχη. Η μεγάλη στιγμή ήρθε στα 6-15 όταν ο Καραλής πέρασε τον πύχη με την πρώτη προσπάθεια, προκαλώντας νέα ανατροπή στην εξέλιξη του τελικού. Ο Ντουμπλάντης απάντησε άμεσα και διατήρησε την πρωτοπορία. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καλεί πλέον την ΕΟΚ και τον ΕΣΑΚΕ να πάρουν τις αποφάσεις τους έπειτα από εκείνη που έλαβε η Επιτροπή για την υπόθεση στην οποία εμπλέκονται ο Ευαγγέλης Λιόλιος και ο Προμηθέας Πατρών. 77 σελίδες του σκεπτικού απεστάλησαν και στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, που και εκείνος με τη σειρά του θα πάρει τις αποφάσεις του. Σε ένα παιχνίδι διαφήμιση για τον μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-87 το Ερυθρό Αστέρα. Πρωταγωνιστής για τους πρωταθλητές Ευρώπης, ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους, ο οποίος σημείωσε και το τρίποντο που έκρινε το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 78-56 της ΑΕΚ για το τουρνουά των φιλικών αγώνων της Ρόδου. Πρώτο σκορ για τους πράσινους ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 13 πόντους. Από 11 πόντους μέτρησαν οι Γιώργος Τσαλμπούρης και Λούκας Λεκαβίτσιους για την Ένωση. «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, να δώσουν με τα πάντα για τον κόσμο μας», δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αν και γύρισε από το μείον 15, ο Άρης δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε 92-87 από την πιο εύστοχη Μακάμπι Τελαβίβ για το διεθνές τουρνουά νεόφυτος Χαλανδριώτης στη Λευκοσία. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία στην πρώτη αναμέτρησή της για το Eurovolley 2026. Η Ολλανδία βάζει τέλος στις φωτοβολίδες στις εξέδρες, καθώς από εδώ και στο εξής κάθε χρήση τους θα οδηγεί σε οριστική διακοπή του αγώνα και εκένωση του γηπέδου. Σε σκόρερ την είναι εξελιχθεί ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στην Championship. Ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός πέτυχε ακόμη ένα γκολ για φέτος στη νίκη 3-0 επί της West Ham επί της Wrexham. Με τον Λία Κουτσουπιά να δίνει ασίστ στον Μπέταλεμπ, η Άντερλεχτ νίξε 1-0 τη Μαλίν και επέστρεψε στις νίκες. Ο Ισπανός φορ Φεράν Τόρες της Paris Saint-Germain, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του hat-trick με τη νέα του ομάδα απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League, όπως γνωστοποίησε η UEFA. Για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga, Σεβίλη Βαλένθια 1-0. Στην τρίτη στροφή της Bundesliga, Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε 1-3. Για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A, Βενέτσια Φιωρεντίνα 2-4. Και στην τέταρτη στροφή της Λιγκάν, Ρεν Μαρσέιγ 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 21 times.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, δεύτερο ημίχρονο θα λέγαμε. Στου δρόμου τα μισά για την εκπομπή.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο σιγά σιγά προς τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει σήμερα απέναντι στον Όφη. Ένα παιχνίδι, θα λέγαμε crash test για τον Ολυμπιακό, από την άποψη ότι ο Όφη δεν είναι σίγουρα εύκολος αντίπαλος. Θα πάμε όμως τώρα να τα πούμε πιο αναλυτικά με τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για τα του Ολυμπιακού. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Crash test γιατί?
0: Από την άποψη ότι ο Όφη είναι μια αρκετά ανταγωνιστική ομάδα. Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν θα κρυθεί όμως τίποτα με το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός απόψε. Γι' αυτό το λέω αυτό. Crash test λες να δείξει αν είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς για τη συνέχεια. Δεν περιμένει κανείς απόψε τον Ολυμπιακό να δείξει, ας πούμε, τι μπορεί να περιμένουμε για τη συνέχεια. Καταρχάς είναι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού μετά από 2,5 χρόνια που στον πάγκο θα έχει άλλο προπονητή. Ένα και πιο βασικό. Έτσι.
0: Μια μεγάλη ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού αυτού, έτσι. Θα λέγαμε. Μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα αυτού του αγώνα.
1: Ναι, εντάξει. Ο νέος προπονητής, ο Ιμανόλ, έκανε δύο προπονήσεις, Πέμπτη και Παρασκευή, μίλησε με τους παίκτες. Δεν μπορούμε να λέμε πολλά πράγματα, ούτε και για το τι προπόνηση κάνει. Απλά από κάτι βίντεο που είδα, είδα ότι συμμετέχει στις ασκήσεις με τους ποδοσφαιριστές. Άλλωστε είναι και μικρότερος από τον Μεντιλίμπαρ, έχει τις δυνάμεις και συμμετέχει μαζί για να τους δείξει τι ακριβώς θέλει. Το θέμα είναι τι θα δείξει ο Ολυμπιακός απόψε και πολύ περισσότερο έχει ενδιαφέρον, Γιώργο, να δούμε την ενδεκάδα που θα παρατρέξει. Δεν ξέρω τι εικόνα έχει, προφανώς θα έχει δει κάποια βίντεο, θα παρακολουθεί αυτές τις 2-3 μέρες από την Τετάρτη, δηλαδή που υπήρξε οριστική συμφωνία, Τετάρτη το απόγευμα, που υπήρξε οριστική συμφωνία για συνεργασία με τον Ολυμπιακό, θα αυτές τις μέρες θα παρακολουθεί, θα βλέπει, θα έχει μια εικόνα, θα έχει και τους συνεργάτες με τον Κορδόν που θα τον ενημερώνουν και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε από ξένα κατάμεσο Καραϊσκάκη. Νομίζω ότι περίπου 1000 εισιτήρια έχουν απομείνει και τα διαρκείας ο κόσμος έχει επιστρέψει. Είναι ένα παιχνίδι όπως και αυτό της Τετάρτης με την Αγγελόνια που φαίνεται ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού θα βρει στο παρόν να στηρίξει την ομάδα σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, γιατί μιλάμε για μεγάλη αλλαγή, έτσι, και μάλιστα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο ναι μεν έχει ρίσκο, αλλά θα πρέπει να στηριχθεί και από τον κόσμο. Αυτή τώρα αν κάποιοι θέλουν να πάνε στο γήπεδο για να κάνουν υψηλή κριτική και να κάνουν συγκρίσεις ανάμεσα στον Μεντιλίμπαρ και στον νέο προπονητή, κακό του κεφαλιού τους θα κάνουμε.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι βέβαια, Κώστα, επειδή διάβαζα κιόλας και έψαχνα λίγο για το στυλ που παίζει ο προπονητής του Ολυμπιακού Νέου Αλγκαθήλ.
1: Τα διάβασα, τα είπα χθες, Γιώργο, τα διάβασα. Και τα είπα χθες, αναφέρθηκα χθες και στη Ζέτα και στον... Έχει κοινά στοιχεία με το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ.
0: Αυτό.
1: Αλλά ίσως δούμε 4-3-3. Φαίνεται ότι προτιμάει περισσότερο το 4-3-3 από το 4-2-3-1. Όχι ότι το αποκλείει. Θα δούμε και παιχνίδια με 4-2-3-1. Αλλά φαίνεται, ας πούμε, να παίζει με 3 χαφ στο κέντρο. Τουλάχιστον κάποια παιχνίδια έτσι που είδα και τη Σοσιεδάδ, ας πούμε, αυτό διαπίστωσα. Έτσι. Τέλος πάντων, είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα και για τον τρόπο παιχνιδιού που θα επιλέξει. Ξέρουμε πολύ καλά μερικές φορές ότι και τι παίχτες έχεις για να επιλέξεις και το σχήμα του πλάνου σου, έτσι, ανάλογα τι παίχτες έχεις, καταλήγεις σε τι πλάνο θα παρουσιάσεις. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει παίχτες. Αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Ελκαμπή, τη μεγάλη απώλεια, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορεί να εξυπηρετήσουν αυτό το πλάνο που θέλει ο προπονητής, ειδικά στα χαφ. Ο Ολυμπιακός είναι πλήρης. Για τον Σιπιόνι να σου πω ότι έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, γι' αυτό αποκλείστηκε, επειδή είναι πολλά τα ερωτηματικά για το γιατί είναι εκτός. Και ο Μπέιλι απλά είναι στην αποστολή για να εξοικειωθεί περισσότερο. Δεν νομίζω με δύο προπονήσεις τώρα, δύο-τρεις μέρες που κάνει κανονικά προπόνηση, ότι μπορεί να ρισκάρουν τον Ολυμπιακό να το χρησιμοποιήσουν.
0: Νομίζω δεν υπάρχει και λόγος.
1: Το δεν υπάρχει λόγος είναι σχετικό. Θα χρειαζόταν για το απόψινο παιχνίδι. Αλλά εντάξει, εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι απλά είναι στην αποστολή για να προσαρμοστεί περισσότερο με το περιβάλλον, αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει με την ομάδα. Νομίζω μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος η λογική λέει δεν κάνω τον γιατρό, αλλά προσπαθώ να μπω στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού ότι επειδή είχε ένα τραυματισμό με την Άστον Βίλα τον Ιούνιο στην προετοιμασία, έπαιξε δύο φιλικά, μετά τραυματίστηκε. Δεν νομίζω ότι θα ρισκάρουν, ας πούμε, αν δεν είναι 100% σίγουροι. Βέβαια αυτά θα τα δούμε στην πορεία, έτσι. Λέω η εκτίμηση δική μου είναι. Τώρα για ό,τι αφορά, επειδή σε βλέπω έτοιμο να με ρωτήσεις για Ικάρντι, για αυτά που γράφονται και Παολίνιο, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 center forward. Τώρα μιλάω στο Σαμοθράκη, δεν μιλάω από άλλο πόστο. Το Ολυμπιακό θα δούμε τι θα κάνουν. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 center forward και μάλιστα και τους 4 τους έχει στην αποστολή με τη,
0: ο Αλγκουαθίλ.
1: Ο Αλγκουαθίλ, ναι. Θα αρχίσουμε.
0: Η αλήθεια είναι, να ξέρεις, και εγώ που είδα χθες την αποστολή του Ολυμπιακού, μου φαίνεται περίεργο να το πω, παράξενο, αμήχανο, το ότι δεν γράφει κάτω-κάτω Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, κάπως θα κάνουμε έτσι λίγο καιρό μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι ο Μεντιλίμπαρ. Είναι 2,5 ολόκληρα χρόνια. Είναι, δεν είναι,
0: ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, έχει 4 center four. Το Γιάρεμτσου, πήρε και τον Κλέιτον. Έχει τον Ζώτα Σίλβα και φυσικά και τον Γκονζάλες. Έτσι. Να πάει ο Ολυμπιακός να πάρει τον Ικάρντι 33 χρονών, ο οποίος όλο το καλοκαίρι έκανε διακοπές. Δεν έχει κάνει καθόλου προετοιμασία. Να δώσει 3 εκατομμύρια. Ενώ να σου πω ότι τον Ικάρντι Ολυμπιακός είχε γίνει και μια συζήτηση πριν 1,5 μήνα και ο Ικάρντι είπε δεν μπορώ στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Είχε απορρίψει δηλαδή. Αλλά τώρα που έχει ξεμείνει, ας πούμε, έχει βάλει κανένα μάνατζερ δικό του ή κανένα δημοσιογράφο και γράφει για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Ή το γράφει έτσι για να τσιμπήσουν κάποιοι άλλοι.
0: Και γενικά ρίχνει γέφυρες που λέμε. Ρίχνει γέφυρες.
1: Ναι, και γενικά ένα προβληματικό παιδί, γνωστό είναι αυτό, να τον πάρει για να παίξει μετά από 2 μήνες.
0: Γενικά να τον βρίσκω ορολογιακή βόμβα τον Ικάρντι μέσα στα ποδήλατα.
1: Δεν ξέρω αν είναι ορολογιακή βόμβα, αλλά ξέρω ότι μου πάρει ένα παίκτη ο οποίος καταρχάς θα ρίξει μόνο στο πρωτάθλημα. Δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Έτσι. Στην Ευρώπη τη θέση του LKB θα την πάρει ο Γιάρεμτσου, που αυτό είναι οριστικό. Νομίζω ότι τη Δευτέρα πρέπει να παραδοθεί η λίστα με την αλλαγή αυτή. Έχει δικαίωμα ο Ολυμπιακός, να το επαναλάβω για άλλη μια φορά όσους το γνωρίζουν, όταν ένας ποδοσφαιριστής τραυματιστεί και απουσιάσει πάνω από 60 μέρες, εδώ μιλάμε για 6-7 μήνες, μπορεί να αντικαταστήσει τον ποδοσφαιριστή αυτό. Και τον Ελκαμπιλέο, οπότε στη θέση του θα πάρει ο Γιάρεμτσου, που ήταν ήδη στο ρόστερ όταν ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές. Διευκρίνηση, γιατί και ακόμα και χθες προχθές με ρωτάγανε κάποιοι. Λοιπόν, ακόμα και να έρθει η Κάρντι, λοιπόν, δεν θα μπει στη λίστα. Θα είναι για το πρωτάθλημα. Θα έρθει η Κάρντι, λοιπόν, να παίζει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι θέλουν να παίζουν σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Χωρίς καθόλου προετοιμασία. Να τον περιμένουμε μετά από 2 μήνες να κάνει τι. Εμένα η εκτίμησή μου ότι δεν βλέπω ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται με center for. Ούτε με τερματοφύλακα όπως γράφει. Μέχρι την Πέμπτη περιμένουμε να δούμε, γιατί εδώ στην Ελλάδα, άμα δεν είναι ολοκληρωθεί μεταγραφή περίοδος, πάντα θα υπάρχει ένα όνομα να γράφεται από κάποιους.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια.
1: Εγώ δεν
0: και, και νομίζω και χωρίς να υπάρχει μεταγραφική περίοδος θα γράφονται ονόματα.
1: Ναι, δηλαδή και μετά τις 15 Σεπτεμβρίου πάλι θα γράφουν μεταγραφές για τον Ιανουάριο.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή και μετά το τέλος του Ιανουαρίου θα λένε για το καλοκαίρι.
1: Ναι, είναι το χόμπι τους. Είναι το χόμπι κάποιον. Είναι, για να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πολύ απλό.
0: Είναι φαύλος κύκλος αυτό το πράγμα, Κώστα. Δηλαδή, μια ζωή θα γράφονται ονόματα για οποιαδήποτε ομάδα. Κλείνει τον Τάδε για το καλοκαίρι. Κλείνει τον Δίνα για το καλοκαίρι.
1: Ή το έγραψα στη Γερμανία, ή το έγραψα στην Αργεντινή, ή το έγραψα στην Τουρκία. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Όπως και δεν πιστεύω, εκτίμησή μου είναι, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει center forward. Δεν συζητάω για τερματοφύλακα που γράφουν, για αυτό το Ρώσο κτλ. Έτσι. Ούτε και να νομίζει κανείς ότι ο Βάσκος, ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μανώλ, θέλει 40 παίκτες να έχει στη διάθεσή του. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι 27, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν νομίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει,
1: δεν είναι με τη Λίμπαρ που λέει 24-25, αλλά δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει συζητηθεί, για να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Μαζί με τον Γκορδόν, τι έχουν αποφασίσει. Μην λέμε τώρα και πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Γιατί αυτές οι συζητήσεις με Γκορδόν δεν βγαίνουν εύκολα προς τα έξω. Το έχω διαπιστώσει την προηγούμενη φορά που είχαμε συνεργασία πριν 4 χρόνια από ό,τι ήταν που είχε φέρει τον Μαρτίνεθ. Και είχαμε πάει προετοιμασία στην Αυστρία. Μας είχε κάνει το τραπέζι τότε, θυμάμαι, ο Γκορδόν, έτσι, για ένα τραπέζι γνωριμίας με τους ρεπόρτερ που ήταν στην Αυστρία. Και φάνηκε, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος είναι μετρημένος στα λόγια του, πολύ συγκρατημένος, δεν ανοίγεται εύκολα, ευχάριστος, ευγενικός, αλλά θέματα να βγάλεις από τον Γκορδόν δεν θα βγάλεις εύκολα. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι έχει συζητηθεί με τον Ιμανόλ. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, αλλά αυτή τη στιγμή επικεντρωμένο το ενδιαφέρον είναι πιο πολύ στο απόψινό παιχνίδι και βέβαια και αυτό της Τετάρτης με την η Αγγελόνια που θα είναι η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη με 2 νίκες θα ήταν το ιδανικό ξεκίνημα για τον Ιμανόλ. Όσο και αν αυτά, όσο υπάρχουν οι δυσκολίες δεδομένες για ένα προπονητή ο οποίος είναι μόλις 3 μέρες στο Ρέντι και ακόμα ψάχνεται, ρωτάει να μάθει, να δει και να αποφασίσει σιγά σιγά τι έχει στο μυαλό του να κάνει.
0: Στο μεταξύ να αναφέρουμε, να δώσουμε και τα χρόνια πολλά στον Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
1: Ναι. Α,
0: τα έδωσε και η ΠΑΕ, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, σωστό. Να πω και κάτι που το είπα χτες το βράδυ στο Σάκη, αλλά δεν πρόλαβε να το πει, γιατί είχε ένα πρόβλημα κάποια στιγμή, αφού είχα βγει, ότι από την Τουρκία υπάρχει μια πληροφορία ότι η Φενέρ έκανε πρόταση στο Μεντιλίμπαρ. Και αυτό γιατί ο Ισμαήλ Καρτάλ μετά το 1-1 με τη Ρώμα παραιτήθηκε και προς τη στιγμή δημιουργήθηκε θέμα προπονητή και ακούστηκε από τους Τούρκους δημοσιογράφους ότι η Φενέρ έχει κάνει πρόταση στον Μεντιλίμπαρ. Αλλά όμως ο πρόεδρος της Φενέρ, ο Γκιλντρίμ, Αζίζ Γκιλντρίμ λέγεται, δεν έφυγε την παρέτηση και φαίνεται ότι θα παραμείνει τελικά έστω και προσωρινά. Πάντως το ότι αμέσως μετά την αποχώρηση από τον Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ ήδη είναι στο στόχο ομάδας δείχνει ότι σύντομα θα βρει ομάδα να συνεχίσει. Άλλωστε είναι προπονητής ειδικών αποστολών, δηλαδή δεν φοβάται να πάει στα μέσα της περίοδου.
0: Το απέδειξε, νομίζω το έχει κάνει 2 σερή χρονιές με Σεβίλη και Ολυμπιακό.
1: Ναι, και με Ολυμπιακό έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
0: Έτσι. Και όχι τίποτα άλλο, δεν τα πήγε και πολύ άσχημα νομίζω. Ένα Europa και ένα Conference πήρε.
1: Ναι, και με τη Σεβίλη δεν τα πήγε άσχημα.
0: Αυτό το λέω. Ένα Europa πήρε με τη Σεβίλη και ένα Conference με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω περισσότερα θα μπορούμε να πούμε Γιωργάκη το βράδυ και αύριο, αφού δούμε το απόψινο παιχνίδι και βγάλουμε έτσι κάποια συμπεράσματα για τον νέο προπονητή, για το πώς θέλει να στήσει τον Ολυμπιακό. Πώς θέλει να τον δουλέψει και πότε σιγά σιγά, δεν περιμένουν τώρα απόψε να πάρει κανένα μαγικό ραβδάκι για να παίζει Ολυμπιακό μπαλάρα. Αυτό είναι εκ του ουκάλεπ. Το θέμα είναι, από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός, αυτό που έχει σημασία μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είναι να πάρει τα παιχνίδια. Αυτό με τον Όφη, με την Αγγελόνια την Τετάρτη και με τον Λεβαδιακό την ερχόμενη Κυριακή.
0: Νομίζω και σήμερα πολλά συμπεράσματα δεν είναι εύκολο να βγουν. Πάρα πολλά τουλάχιστον, γιατί η αλήθεια είναι ότι το δείγμα γραφής του Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό είναι μηδενικό. Δεν έχει, οριακά έχει κάνει νομίζω 2 προπονήσεις.
1: Μετά από 2-3 μήνες θα μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση.
0: Ακριβώς.
1: Για να κλείσω να σου πω ότι αυτοί οι δήμονες στην Ομοσπονδία, στην Οργανωτική Επιτροπή τη Super League, την ερχόμενη Κυριακή στις 5 ώρα παίζει Λεβαδιακός Ολυμπιακός και στις 6 Βόλος ΑΕΚ. Βάλανε λοιπόν 2 παιχνίδια για να δεις τι άσχετοι είναι οι άνθρωποι με μία ώρα διαφορά, και τους οπαδούς των δύο ομάδων να ταξιδεύουν στη Λιβαδιά και στο Βόλο. Ήθελα να ξέρω, μυαλό δεν έχουν καθόλου. Το σκεφτήκανε πολύ να το κάνουν αυτό. Γιατί και ο Ολυμπιακός θα πάρει εισιτήρια στο Λιβαδιά και ο Βόλος και η ΑΕΚ στο Βόλο. Και βάλανε λοιπόν την μεθεπόμενη Κυριακή δύο παιχνίδια για να συναντηθούν οι οπαδοί στην Εθνική Οδό. Συγχαρητήρια.
0: Αυτό είναι το πραγματικό crash test.
1: Το προγραμματισμό τους. Έχω την αίσθηση ότι έστω και τελευταία στιγμή κάτι θα αλλάξουν. Αν θέλουν να προλάβουν κάποιο κακό. Αν όχι, να ξέρει τη μοίρα τους.
0: Νομίζω ήθελε προσπάθεια για να κάνουν τέτοιο λάθος.
1: Κι όμως το κάνανε.
0: Λοιπόν, μακάρι να μην γίνει τίποτα και να δείξουμε πρόοδο. Τουλάχιστον.
1: Ναι, με το μακάρι δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα και τις ευχές. Έτσι. Όταν θα συναντηθούν στην εθνική ομάδα, θα μου λες μακάρι ή μακάρι το πνεύμα. Άσε Μαρία Γιώργο τώρα να πούμε. Τέλος πάντων, αν μην αρχίσω τώρα Σαββατιάτικο απρόπειρο, άσε με να ηρεμήσω λιγάκι γιατί δεν αντέχω.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, αυτά Γιωργάκη, λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά το μάτς του Ολυμπιακού το βράδυ. Να δούμε τι θα δούμε.
0: Ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα
0: σε όλους.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Αναλύσαμε τα πάντα για τον Ολυμπιακό. Όπως είπαμε, το δείγμα γραφής αυτή τη στιγμή είναι μηδενικό για τον Αλγκουαθίλ και είναι λογικό γιατί πολύ απλά δεν έχει κοτσάρισει κανένα παιχνίδι. Σήμερα θα είναι το πρώτο του παιχνίδι, παιδιά. Ο φίλος μας ο Αργύρης στέλνει ένα μήνυμα ότι άμα πάρει η Φενέρ το με τη Λίμπαρ, του δίνουμε δώρο τον Γκαρθία.

Ο φίλος μου ο Κώστας εδώ πέρα μου έχει στείλει μήνυμα προσωπικό και με ρωτάει τι θα γίνει στον Μπασκετικό Ολυμπιακό με τη θέση 3. Κώστα μου, λίγη υπομονή μέχρι το Νοέμβριο.

0: Υπόσχομαι ότι σύντομα θα υπάρξει και παρασκήνιο. Έτσι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπήρξαν περιπτώσεις παικτών στον μπασκετικό Ολυμπιακό που είχαν κλείσει και εν τέλει δεν κατέληξαν στον Ολυμπιακό και πήγαν αλλού. Κάποια άλλη στιγμή, όταν θα ολοκληρωθεί η υπόθεση 3 για τον Ολυμπιακό, θέλω να θα τα συζητήσουμε αυτά. Γιατί μιλάμε για δύο παίχτες με καυτά ονόματα. Τουλάχιστον το ένα είναι καυτό. Το δεύτερο είναι αρκετά ζεστό. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε.
1: ...94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
11: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
12: Υπερηφάνεια.
11: Ανθρωπιά.
12: Τόλμη.
11: Πολιτισμό.
12: Ιστορία.
11: Φιλοξενία.
12: Παράδοση.
11: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

φίλος μου ο Γώστας τώρα με ρωτάει ποιοι είναι οι δύο παίχτες που ανέφερα ότι είχαν συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και δεν κατέληξαν στον Πειραιά. Κώστα, μόλις ολοκληρωθεί η υπόθεση στη θέση 3 του Ολυμπιακού, τότε θα τα πούμε όλα.

0: Για να ξεκινήσουμε. Για να ξεκινήσουμε. Μια ωραία κουβέντα, ποδοσφαιροκουβέντα. Με ποιον άλλον? Με τον Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του 943 Intervete Sports.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε στην δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Ξεκινήσουμε τα δύο Ελληνόπουλα.
0: Εννοείται.
1: Τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια που υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση σε ειδικό ιατρείο στο Μόναχο. Έτσι λοιπόν τώρα τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα κάτσει περίπου για 20-25 μέρες, ούτως ώστε να χαλαρώσει μετά τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε στο γόνατο, και σιγά σιγά μετά θα αρχίσει η αποκατάσταση σύμφωνα με το αυστηρό πρωτόκολλο που έχει δημιουργήσει η διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό. Από την άλλη πλευρά, χθες πήρε εξιτήριο ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ εναντίον της Βιγιαρεάλ στο 23ο λεπτό ένιωσε κάποια διαθεσία, έκανε νόημα στον πάγκο. Λίγο αργότερα το παιδί κατέρευσε, έπεσε κάτω, έτρεξε στο ιατρικό επιτελείο της ομάδας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο οποίο εισήλθε και η μητέρα του, η Ειρήνη. Πήγανε στο νοσοκομείο, έμεινε μερικές μέρες, γίνανε όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Τελικά όλα δείχνουν, όπως αποκαλύπτει ο βελγικός τύπος, όχι ο γερμανικός, ότι είναι κάποια αφυδάτωση, υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Όπως είπε και ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, τον κύριο Μπουκ, θα κάνουν οτιδήποτε γίνεται ώστε να βρούνε από πού προήλθε αυτό το θέμα, γιατί 3 ώρες νωρίτερα στο παιχνίδι της K19 της Ντόρτμουντ, ένας άλλος 17χρονος ποδοσφαιριστής, ο Ζιλντερούλ, είχε πάθει το ίδιο ακριβώς. Λοιπόν,
0: και αυτό λίγο κοινή υποψία στην Ντόρτμουντ, νομίζω, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να γίνει. Να.
1: Έτσι είναι. Ο Καρέτσας βρίσκεται ήδη, πήγε στο Βέλγιο, το Ντόρτμουντ από το Χένκαπ έχει 2 ώρες με το αυτοκίνητο. Πήγε λοιπόν εκεί, όπως είπε και η μητέρα του, γιατί αύριο στο παιχνίδι της Χένκ θα πάει στο γήπεδο να χαιρετήσει τους πρώην συμπαίκτες του, τους φίλους του και να δει και το παιχνίδι. Και μετά θα επιστρέψει στο Ντόρτμουντ για να ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη αγωνιστική της ομάδας του που το χρειάζεται. Άρα λοιπόν, καλή, όλα πήγανε καλά τα δύο παιδιά να γυρίσουν υγιή πάνω απ' όλα και να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Εθνική Ελλάδος έχει μπροστά της 2 εξαιρετικά δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Πρώτα στη Σερβία, στο Ράικο Μίτης, στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα εναντίον της Σερβίας, και έπειτα στο Άουξμπουργκ εναντίον της Γερμανίας, που θα έχει στον πάγκο της προπονητή βεβαίως το νέο της προπονητή, τον Γιούργεν Κλοπ. Άρα λοιπόν, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θεωρούμε πως θα καλέσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην εθνική ομάδα.
0: Προλαβαίνει, έτσι, προλαβαίνει ο Καρέτσας.
1: Νομίζω πως προλαβαίνει, ναι, προλαβαίνει. Θα έχουν και επικοινωνία, θα δούμε τι θα γίνει. Θα μιλήσουν και με τους ανθρώπους της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Πιστεύω ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά και καλά. Αυτή τη βδομάδα, μάλιστα, μετά τα σημερινά και αυριανά παιχνίδια, πρέπει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καταρχήν, μπορεί και να έχει στείλει τις προσκλήσεις στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται εκτός Ελλάδος, και μετά τα σημερινά και αυριανά παιχνίδια θα βγάλει για τη λίστα και με τους παίκτες που αγωνίζονται εντός ελληνικών συνόρων, σε ελληνικές ομάδες δηλαδή. Τώρα, είχαμε την πρώτη αγωνιστική του Champions League, έτσι, όπου η πρωταθλήτρια ΑΕΚ κατάφερε να υπερισχύσει 1-0 της ΛΑΣΚ Λίντσερ της Αυστριακής. Μια Αυστριακή που έκανε ντεμπούτο στο Champions League, και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι οι ομάδες φέτος που έκαναν ντεμπούτο στο Champions League, οι ποδοσφαιριστές είχαν ένα μικρό σύμβολο στα μανίκια τους, το οποίο θα κρατήσουν τη φανέλα αυτή για να θυμούνται ότι την τάδε ημέρα στο τάδε παιχνίδι έπαιξαν για αυτοί

0: το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν. Είναι μια πολύ ωραία κίνηση αυτή της UEFA.
1: Και ένας από αυτούς νομίζω βρήκε και γκολ, έτσι. Αναφέρομαι στο Δουβίκα. Ο οποίος έκανε γι' αυτό τον ντεμπούτο του και έκανε και πολύ καλό ντεμπούτο.
0: Πολύ καλό. Πριν πάμε λοιπόν στο Δουβίκα, να μείνουμε λίγο ακόμη στην ΑΕΚ, όπου η ΑΕΚ που θα μπορούσε να έχει υπερισχύσει πετυχαίνοντας και τρία γκολ, τελικά νίκησε 1-0. Εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό αυτό. Πήρε τους τρεις πρώτους βαθμούς, πήρε τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν στη νίκη. Έδωσε 400 βαθμούς στην γενική κατάταξη της Ελλάδος. Μια Ελλάδα η οποία παραμένει στη 12η θέση της γενικής κατάταξης της UEFA με 44.212 βαθμούς. Η Ελλάδα ξεκίνησε με 5 βαθμούς, με 5 ομάδες, τώρα έχει 4, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Στόχος βεβαίως είναι η 10η θέση, που εκεί είναι η Πολωνία, που έχει 45.125 βαθμούς. Βεβαίως η Πολωνία έχει μείνει μόνο με 2 βαθμούς, με 2 ομάδες, να διορθώσω, από τις 5 που ξεκίνησε. Άρα αυτό είναι καλό για τις ελληνικές ομάδες που έχουμε 4, και οι οποίες αυτή τη βδομάδα θα έχουμε το Europa League με την είσοδο του Ολυμπιακού, έτσι, και του Όφη. Ευελπιστούμε και προσδοκούμε να νικήσουν και 2 ελληνικές ομάδες, και μετά έχουμε και στο Conference League άλλη εβδομάδα, όχι τούτη, τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν όλες οι προσδοκίες που μπορεί η Ελλάδα στο τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν να έχει φτάσει στη 10η θέση. Μπορεί, θα δούμε.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι με την νίκη της ΑΕΚ έχουμε μειώσει πάρα πολύ διαφορά, έτσι.
0: Ναι, εντάξει,
1: έχουμε δείξει πάρα πολύ καλά πράγματα.
0: Είναι περίπου 800 βαθμοί πάνω κάτω, χοντρικά. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε, έτσι, φτάνει μόνο η αρχή.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Τώρα, έχουμε 8 παιχνίδια του Ολυμπιακού, του Όφη και της ΑΕΚ. 7 της ΑΕΚ πλέον και 6 του Παναθηναϊκού. Πρέπει να πάρθουν νίκες όπως και δίποτε.
0: Έτσι. Τώρα, έχουμε ένα στο παιχνίδι της Σαμπάχ. Σαμπάχ είναι μία από τις ομάδες που πραγματοποίησαν και αυτές ντεμπούτο στο Champions League, στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν της UEFA, όπου ο προπονητής της, ο Νταμπράουσκας, ο Βάλντας, που έχει φυτεύσει και στην Ελλάδα ως προπονητής του Όφη, οι ποδοσφαιριστές του ήταν όλοι από διαφορετικές χώρες, 11 διαφορετικές χώρες. Αυτό νομίζω δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Δηλαδή,
1: πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ.
0: Ένας ποδοσφαιριστής από την Αλγερία, ένας άλλος από το Αζερμπαϊτζάν, ένας άλλος από την Κροατία, ένας άλλος από την Ιαπωνία, ένας άλλος από την Τζαμάικα, από το Καζακστάν, από την Νιγηρία, από την Πολωνία, από τη Ρουάντα, από τη Σερβία, από το Ουσμπεκιστάν και τη Νότιο Αφρική. Αυτό πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι.
1: Τι γίνεται. Εγώ σκέφτομαι μήπως στον πάγκο έχουν και τίποτα άλλους.
0: Μια ομάδα Βαβυλώνα σκέτη.
1: Μήπως να ψάξουμε λίγο και τον πάγκο, μπας και βρούμε για κανέναν άλλον, καμιά άλλη εθνικότητα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν ξέρω, μη βρούμε κανέναν Άγγλο, κανέναν Έλληνα, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι, εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι η μαγεία που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει, που λέμε ότι αν βάλεις μια μπάλα βρεις 22 διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικά κράτη, με διαφορετική γλώσσα, με οτιδήποτε διαφορετικό ένας από τον άλλον, και τους βάλεις ένα γήπεδο και ρίξεις μια μπάλα, αυτοί θα καταφέρουν να συνοηθούν. Είναι το εκπληκτικό του ποδοσφαίρου αυτό, γι' αυτό και είναι το πλέον δημοφιλές, το κορυφαίο άθλημα στον κόσμο, αυτό που λατρεύεται από δισεκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη Γη.
1: Μα γι' αυτό είναι και ο βασιλιάς των σπορ.
0: Ναι,
1: είναι πιο εύκολο να το κατανοήσεις το άθλημα αυτό.
0: Ναι, και το πλέον δημοκρατικό, έτσι, γιατί μπορεί να παίξει ένας που είναι 1,5 μέτρο άνθρωπος, μπορεί να παίξει ένας που είναι 2 μέτρα, ενώ στο μπάσκετ, για παράδειγμα, αν κάτω από 1,85, μπορεί να παίξει ένας στους 10.000 μόνο, Tyron Bricks, για παράδειγμα. Θυμάμαι εγώ στο παρελθόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχε παίξει. Άλλοι δεν μπορούν να παίξουν.
1: Η αλήθεια είναι παίχτη με κάτω από ένα 80 κάτι. Η αλήθεια είναι βρίσκεις λίγους. Μόνο έναν στη Φενέρμπαχτσε, θυμάμαι τον Μπόμπι Ντίξον. Κάποτε.
0: Ναι, είναι γι' αυτό είπα.
1: Που ήταν, εντάξει, αυτός ήταν μπομπέρ κανονικός, αλλά.
0: Μπορεί. Ναι, είναι σπάνιο φαινόμενο. Λοιπόν, μετά είχαμε, όπως είπε, την πρώτη παρουσία της Κόμο, έτσι, που ήταν η ομάδα έκπληξη της ΕΡΙΑ την περασμένη αγωνιστική σεζόν, με τον δικό μας εισαγωγικά τον Τάσο τον Δουβίκα, που πέτυχε και ένα θαυμάσιο γκολ με ατομική προσπάθεια. Είναι καλό αυτό, γιατί είπαμε η Εθνική Ελλάδος έχει μπροστά της εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια και ο Δουβίκας είναι μέλος της Εθνικής Ελλάδος.
1: Και όχι μόνο, Μάνο, έτσι να το πούμε αυτό, ότι κόμμα τη Λειψία, που δεν είναι εύκολη ομάδα η Λειψία, για να την αντιμετωπίσει, την έκανε φίλο και φτερό.
0: Και συνέδριψε με 4-1, βεβαίως.
1: Κανονικότατα, τη διέλυσε. Αυτό που έκανε η κόμμα είναι απίστευτο. Πρώτη της φοράς στο Champions League, πρώτος αγώνας.
0: Ναι, και δεν αποκλείεται η Λειψία να απομακρύνει και τον προπονητή της, έτσι, τον Μάρτιν Ντεμιτσέλης, τον Αργεντινό. Θα δούμε, που έχει παίξει ως στόπερ στη Μπάγερ Μονάχ και σε άλλες ομάδες.
1: Πεχταράς, πραγματικά.
0: Ναι, πάρα πολύ καλός προσέσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε ντεμπούτο για αρκετούς ποδοσφαιριστές με τις νέες τους ομάδες. Για παράδειγμα, ο Φεράν Τόρες, ο Ισπανός παγκόσμιος πορταλτής, πρώην φορ της Μπαρτσελόνα, που φέτος το καλοκαίρι μετακινήθηκε με τα 45 εκατομμύρια που έδωσε η πορταλτήρια Ευρώπης η Πάρις Σεν-Ζερμέν και τον πήρε, φόρεσε τη φανέλα της, αγωνίστηκε, πέτυχε 3 γκολ και μάλιστα η UEFA τον ανέδειξε κορυφαίο ποδοσφαιριστή της πρώτης αγωνιστικής. Ενώ ανέδειξε και την καλύτερη ενδεκάδα, που την απαρτίζουν ο Κουρτουά κατά τα δοκάρια, στην άμυνα ο Ντεστ, ο Μπάρτρα, ο Πάου Τόρες και ο Μπράουν, στη μεσαία γραμμή ο Έντεγκαρ, το αρχηγός της Άρσεναλ, που πέτυχε γκολ μετά από ωραία ασίστ του Χρήστου του Τζόλι, που η Άρσεναλ νίκησε 1-0 στον Ντιέγκο Μαραντόνα την Νάπολη. Έχουμε τον Μπατάλια, μετά μεσοεπιθετικούς τον Όλισε με τον Φεράν Τόρες και στην επίθεση τον καλό μου τώρα.
1: Και εμένα η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Θα το θυμηθούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τώρα ότι έχουμε αυτή την... Ο Ντεμίροβιτς είναι, ο Ντεμίροβιτς που πέτυχε 3 γκολ. Ο Ντεμίροβιτς της Στουτγκάρδης.
1: Πώς τον χάσαμε αυτόν, Μάνο.
0: Ναι, γιατί είχε παίξει το όνομα του για ελληνικές ομάδες, βεβαίως.
1: Και όχι μόνο, τον χάσαμε γιατί έβαλε και χατρίκ.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, ακριβώς. Και ο Παρτενέρ βέβαια ήταν ο Ραφίνια της Μπαρτσελόνα, ο νέος αρχηγός, έτσι. Mm-hmm. Που ήταν καθώς εντυπωσιακός στο παιχνίδι της Πορταλτήρας Ισπανίας. Αυτή είναι η καλύτερη ενδεκάδα της πρώτης αγωνιστικής.
1: Νομίζω η Μπαρτσελόνα πρέπει να τη... ήθελα να αφαιρθώ για εκεί. Δεν μπορούσα να φανταστεί καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει το Champions League, έτσι.
0: Γκολ
1: Ραφίνια, γκολ Γιαμάλ, γκολ ο Γκαμπριέλ Ζεσούς στον τεμπούτο του, γκολάρα ο Αντεγέμι.
0: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως τώρα αντίπαλος τώρα... Εντάξει, είναι και μικρού βεληνιακού Σιλόβαν, που έχει προπονητή τον παλιό χαφ του Ολυμπιακού, έτσι, και μετά της Μπαρτσελόνα και άλλων ομάδων, της Μάντσεστερ Σίτι, του Γιάγια Τουρέ.
1: Εντάξει, δεν μπορεί, δεν συγκρίνεται. Εντάξει. Μιλάμε για...
0: Ναι, εντάξει. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Τώρα πρέπει να πούμε ότι την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθαν στην επιφάνεια και οι υποψηφιότητες για την φετινή Χερσή Μπάλα, έτσι, το μεγαλύτερο και ευγενέστερο ατομικό βραβείο παγκοσμίως, το οποίο φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια. Πρώτος να θυμίσουμε που το είχε πάρει το 1955-56 σεζόν ήταν ο Άγγλος Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο εξτρέμ, δεξιός εξτρέμ της Blackpool και της Εθνικής Αγγλίας βεβαίως και της Stoke, που θέλοντας να θυμίσει την Αγγλία και τον Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο οίκος Αμαουρί, που έχει την ιδιοκτησία του το France Football, την ΕΚΙΠ και το κανάλι της ΕΚΙΠ, mm-hmm. σε συνεργασία τα τρία τελευταία χρόνια με την UEFA, θα διοργανώσουν την μεγάλη αυτή εκδήλωση στις 26 Οκτωβρίου, όχι στο Παρίσι που γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά για μία και μοναδική φορά στο Λονδίνο και πιο συγκεκριμένα στο London Palladium, mm-hmm. ένα εξαίσιο χώρο. Τώρα, ποιοι είναι οι υποψήφοι?
1: Αυτό ήθελα και να σε ρωτήσω, ποιοι είναι τα φαβοροί, ποιος προβλέψει εσύ να είναι ο νικητής?
0: Λοιπόν, ας πούμε πρώτα για τους 30 υποψηφίους. Είναι ο Βραζιλιάνος της Real Madrid, ο Vinicius, ο Extreme. Είναι ο Vitinha, ο Πορτογάλος Half της Paris Saint-Germain. Ο Ferran Torres, ο Φόρ της Barcelona, της Barcelona πριν της Paris τώρα. Ο Νταγιό Ουπαμεκανό, ο Γάλλος στόπερ της Μπάγερ Μονάχου. Ο Φαμπιάν Ρουίθ, ο Ισπανός μέσος της Paris Saint-Germain. Ο Γούλιαμ Σαλιμπά, ο στόπερ, ο Γάλλος της Arsenal. Ο Ντέκλαν Ράις, ο Άγγλος διεθνής χαφ της Arsenal. Ο Ρόντρι, ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, έτσι, παγκόσμιας πρωταθλήτριας και πλέον ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα μετά την μετακίνησή του με 60 εκατομμύρια ευρώ από τη Σίτι που τον πήρε η πρωταθλήτρια Ισπανίας. Ο στόπερ της Paris Saint-Germain, ο Γούλιαν Πάτσο, που είναι από το Εκουαδόρ. Ο Χουλιάν Κινιόνες, ο Μεξικανός που παίζει στην Αλκάντσια της Σαουδικής Αραβίας και τον είδαμε πόσο καλά έπαιξε και στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Ο Ζωάο Νέβες, ο χαφ της Paris Saint-Germain, ο Πορτογάλος. Ο Μάικλ Ολίσε, ο θαυμάσιος αυτός δεξιός εξτρέμο αριστεροπόδαρος της Μπάγερ Μονάχου που πέτυχε ξανά και ένα θαυμάσιο γκολ. Ο Νούνο Μέντες, ο Πορτογάλος αριστερός οπισθοφυλάκας της Paris Saint-Germain. Ο αρχηγός της Ίντερ, ο Αργεντινός φορ, ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο πρώτος σκόρε του περσινού πρωταθλήματος Ισπανίας, ο Γάλλος φορ της Ρεάλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, που έχει κάνει και δηλώσεις θεωρώντας ότι αυτός πρέπει να πάρει την συμπάλα. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Ο Σαντιό Μανέ, ο αρχηγός της Εθνικής Σενεγάλης που παίζει στην Αλ Νάσρ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Μαρκίνιος, ο αρχηγός και στόπερ της Paris Saint-Germain, ο Βραζιλιάνος. Ο Γιοργανός, εξτρέμο Κβίτσα Κβαρατσκέλια, που είχε εντυπωσιακή παρουσία στην όλη πορεία της Paris Saint-Germain για να φτάσει στη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του Champions League, ο Γιοργιανός, έτσι, ένας εκπληκτικός αριστερός εξτρέμ που είχε ντεμπουτάρει στην εθνική του ομάδα απέναντι στην αντίστοιχη της Εθνικής Ελλάδος και εκεί που προηγήθηκε η Ελλάδα, αυτός γύρισε το παιχνίδι. Ο Λαμίν Γιαμάλ βεβαίως, ο δεξιός εξτρέμ ή τελικός μέσος ανάλογα που τον βάζει ο προπονητής του Hans Flick της Μπαρτσελώνα, ο Ισπανός. Παροκκινής καταγωγής βεβαίως, θα μπορούσε αν ήθελε να έχει επιλέξει και την εθνική ομάδα του Μαρόκου, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι προτίμηση στην Ισπανία, γιατί εκεί είναι πιο εύκολο να κερδίσει τρόπαια και σωστά έπραξε. Mm. Ο Μαροκκινός δεξιός μπακ της Paris Saint-Germain, ο Ασραφ Χακίμι, από τους κορυφαίους δεξιούς οπισθοφυλάκες αυτή την εποχή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Χάρι Κέιν, ο Άγγλος φορ της Μπάγκεν, πρώτος σκόρερ πέρσι σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με 36 γκολ που πέτυχε και πήρε και το χρυσό παπούτσι, από τα φαβορί κι αυτός. Ο Γκάμπριελ, ο έτερος στόπερ της Arsenal, ο Βραζιλιάνος, είναι και ο άτυχος βέβαια που έχασε το πέναλτι στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη απέναντι στην Paris Saint-Germain. Ο Νορβηγός ο Χόλαντ, το θηρίο αυτό, έτσι, το τάγκ της City, που τον είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο, δύσκολα μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει το Χόλαντ. Ο Λουίς Δίας, ο αριστερός εξτρέμ της Μπάγερ Μονάχου, ο Κολομβιανός. Ο αρχηγός της Manchester United, ο Πορτογάλος Μπρούνο Φερνάντες, που ξεκίνησε εντυπωσιακά και στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League. Ο Μάρκο Κουρέγια, ο ωραίος αυτός αριστερός οπισθοφύλακας που εντυπωσίασε στο παγκόσμιο κύπελο και τον πήρε η Real Madrid της δίνοντας 55 εκατομμύρια ευρώ στην Chelsea, που είχε πει και το περίπου
1: είχε πει τα επικά αυτές τις ατάκες.
0: Και να μην είχα μαλλιά, δεν θα πήγαινα ποτέ στη Ρεάλ.
1: Και μετά πήγε και πέραψε.
0: Και μετά πήγε και πέραψε, ναι. Ο Άγγλος, ο Τζουντ Μπέλιχαμ της Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση. Και ο Παου Κουμπαρσί, ο νεαρός στόπερ της Μπαρτσελώνα και της Εθνικής Ισπανίας βεβαίως, παγκόσμιας πρωταθλήτριας, που πιστεύω σε 2-3 χρόνια θα είναι ο κορυφαίος κεντρικός αμυντικός στον κόσμο. Έχουμε βεβαίως τις γυναίκες, έχουμε τους τερματοφύλακες, έχουμε τους προπονητές, έχουμε τους νέους.
1: Δηλαδή... Μάνο, να βάλουμε λίγο τα φαβορί, ναι, αν γίνεται για τη χρυσή μπάλα, για να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχουμε ελάχιστο, ναι, χρόνο, ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Κοίτα, φαβορί λοιπόν θα λέγαμε ότι είναι ο Μπέλιχαμ, ο Εμπαπέ, ο Γιαμάλ, ο Κβαρατσχέλια, ο Χάρι Κέιν και ο Ρόντρι. Το Γιαμάλ τον είπαμε έτσι. Και ο Ρόντρι. Αυτοί θεωρώ ότι είναι τα φαβορί.
1: Θα μπορούσαμε να βάλουμε και το Βιτίνια εκεί, γιατί το λέω, γιατί ο Βιτίνια κάνει απίστευτα πράγματα στο κέντρο.
0: Με την, ναι, αλλά η περσινή χρονιά ήταν ακόμα καλύτερη για το Βιτίνια. Ισχύ. Και αφού πέρσι υπερίσχυσε ο Ντεμπελέ, δεν νομίζω ότι φέτος θα είναι, ας πούμε, στην πρώτη εξάδα, να το πω έτσι. 10 ψηφίζει ο κάθε ανταποκριτής του France Football, όπου έχω τη χαρά και τιμή να εκπροσωπώ την Ελλάδα από το 1988. Μάλιστα.
1: Οπότε αναμένουμε... Σίγουρα περιμένουμε να δούμε και τις δικές σου ψήφους όταν με το καλό έχει έρθει και η διαδικασία.
0: Ναι, έτσι, βεβαίως.
1: Τέλεια. Μάνο, να ολοκληρώσουμε, ναι, με αυτό, γιατί η αλήθεια είναι δεν, ωραία, έχουμε και τον, ναι, χρόνο με το μέρος μας στην δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ. Τα είπαμε ωραία για το ποδόσφαιρο γενικά. Καλή σου ημέρα. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με πλούσιο ρεπορτάζ από τα Διεθνή. Με όλη την ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στη λήξη της εκπομπής μας για σήμερα. Μένετε φυσικά συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί για το 11.1 ο Νίκος Κατσάτσος με τη γραμμή εκκίνησης. Τα πάντα για στίβο, βόλεϊ και όλα τα άλλα σπορ. Είχαμε και καραλή χθες, θα τα αναλύσει φαντάζομαι όλα. Νίκο, τι ρωτάω. Λοιπόν, στο μικρόφωνο από τις 9... ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, η ώρα τώρα είναι 11:04. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους εννοείται, να γελάτε και να χαμογελάτε πάντα, γιατί μας αξίζει, σε όλους μας. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 11.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ρώμα για τον αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίν, ο οποίος είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό. Ο δεξιός μπακ των Πρασίνων, τριαντάφυλλος Τσάπρας, ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση κατά του Πανετολικού. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Τσιριβέγια, εξέτησε την ποινή του ο Σίριλ Ντέζερς και δέθηκε στη διάθεση του προπονητή του Τρεφιλιού. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ Λέον Μπέιλι συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή του Ολυμπιακού για τη σημερινή αναμέτρηση με τον Όφη. Στη διάθεση του νέου τεχνικού των Πειραιωτών, η Μανόλα Λιγκουαθίλ, τέθηκε και ο Ιταλός στόπερ Πιρόλα. Έχω το μέγιστο σεβασμό για το Μέντι Λίμπαρ. Πρέπει αρχικά να προσαρμοστούμε στους ποδοσφαιριστές που έχουμε και στη συνέχεια θα περάσω τις ιδέες μου σιγά-σιγά. Ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ιμανόλα Λουγκουαθίλ. Την ανανέωση των συμβολέων των Φίλι Μαρτίνι Σιόζου και Αβραμούλη ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Κάιριν Εγκατσίνοβιτς και Ζίνι διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα τσάκ για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη, αν ο Μάρκο Νίκολιτς προχωρήσει στις αλλαγές. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο 30χρονος επιθετικός Σιμών Μπανζά για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Στα σχέδια της νέας Τούμπας παρουσίασαν οι ασπρόμαυροι. Στις 34 με 35.000 θέσεις η χωρητικότητα του νέου γηπέδου, 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκονται οι κερκίδες. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ για λογαριασμό του Άρη. Αλλαγές στην ενδεκάδα των κιτρίνων ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο νεοαποκτηθής εξτρέμ Τάσος Χατζηγιοβάνης συμπεριλήφθη στην αποστολή του Όφη για το σημερινό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Διαθέσιμη και η ΣΕΚΑ ΣΙΕΛΗΣ που έβγαλαν μέρος του προγράμματος στη θεσινή προπόνηση των Κρητικών. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Μαρινάκης. Ο Ντούσαν Κέρκε συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στην αποστολή του ατρομήτου για το παιχνίδι με τον Βόλο τον Περέα. Μέσα και ο Σερζίνιο, εκτός ο Νούνιες λόγω προβλήματος. Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση απέναντι στο Μόντο Ντουμπλάν της πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στη Βουδαπέστη. Μάλιστα στα 6 και 15 κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό του επικοντό στο World Athletics Ultimate Championship, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν 2026. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καλεί πλέον την ΕΟΚ και τον ΕΣΑΚΕ να πάρουν τις αποφάσεις τους έπειτα από εκείνη που έλαβε η Επιτροπή για την υπόθεση στην οποία εμπλέκονται Βαγγέλης Λιόλιος και Προμηθέας Πατρών. Οι 77 σελίδες του σκεπτικού απεστάλησαν και στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ που και εκείνος με τη σειρά του θα πάρει τις αποφάσεις του. Σε ένα παιχνίδι διαφήμιση για τον μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-87 του Ερυθρού Αστέρα, πρωταγωνιστής για τους πρωταθλητές Ευρώπης, ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους, ο οποίος σημείωσε και το τρίποντο που έκρινε το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 78-56 τη ΣΑΕΚ για το τουρνουά φιλικών αγώνων της Ρόδου. Πρώτο σκόρ για τους πράσινους, ο Σιλβέιν Φρανσίσκο με 13 πόντους. Από 11 μέτρησαν οι Γιώργος Τσαλμπούρης και Λούκας Λεκαβίτσιος για την Ένωση. «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, να δώσουμε τα πάντα για τον κόσμο μας», δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αν και γύρισε από το μείον 15, ο Άρης δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε 92-87 από την πιο εύστοχη Μακάμπι Τελαβίβ για το διεθνές τουρνουά νεόφυτος Χαλανδριώτης στη Λευκοσία. Η Ολλανδία βάζει τέλος στις φωτοβολίδες στις εξέδρες, καθώς από εδώ και στο εξής κάθε χρήση τους θα οδηγεί σε οριστική διακοπή του αγώνα και εκένωση του γηπέδου. Σε σκόρερ τίνει να εξελιχθεί ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στην Championship. Ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός πέτυχε ακόμη ένα γκολ για φέτος στη νίκη 3-0 της West Ham επί της Wrexham. Με τον Ηλία Κουτσουπιά να δίνει assist στον Μπέταλεμπ, η Άντερλεχτ νίκησε 1-0 τη Μαλίν και επέστρεψε στις νίκες. Ο Ισπανός Φεράν Τόρες της Paris Saint-Germain, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του hat-trick με τη νέα του ομάδα απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League, όπως γνωστοποίησε η UEFA. Για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga, Σεβίλη Βαλένθια 1-0. Στην τρίτη στροφή της Bundesliga, Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε 1-3. Για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A, Βενέτσια Φιωρεντίνα 2-4. Και στην τέταρτη στροφή της Ligue 1, Ρεν Μαρσέι 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Γατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την γραμμή εκκίνησης. Θα είμαστε παρέα από τις 11 έως και τη 1 το μεσημέρι. Σήμερα έχουμε πολλά πραγματάκια να συζητήσουμε. Έχουμε να συζητήσουμε για βόλεϊ, έχουμε να συζητήσουμε για στίβο, έχουμε να πούμε για την τοποθεσία η οποία θα δεξαχθεί το Final Four σε Champions League ανδρών γυναικών στο πόλο, και έχουμε και καλεσμένη. Έχουμε και καλεσμένη από τη Θεσσαλονίκη. Θα την περιμένετε, θα είναι στην παρέα μας βέβαια μετά τις 12. Η Ευαγγελία Τάνη, για να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα γύρω από τον χώρο του βόλεϊ, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που συμμετείχανε. Να μιλήσουμε για την σεζόν που πέρασε, τη σεζόν που έρχεται. Έχουμε να πούμε διάφορα πραγματάκια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε πάρα πολλά. Ενώ τότε θα ξεκινήσουμε από τον Στίβο που είναι και το πιο πρόσφατο. Και θα συζητήσουμε και για, και για το τένις, γιατί είχαμε και τένις. Θα μιλήσουμε γιατί έχουμε και τελικό, στον οποίο δεν θα είναι ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος δικαιολογημένα γιατί επέστρεψε από τραυματισμό. Ο Σίνερ, θυμίζουμε, όπου ήταν τραυματίας, δεν συμμετείχε φέτος στο Αμερικανικό Open. Αλλά αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχα κάνει αναφορά στον Στέφανο Τσιτσιπά ότι μπορεί να τον δούμε μακριά. Έφτασε μέχρι τους 16 νεμέν, αλλά ιτήθηκε από τον φιναλίστ Μπεν Σέλτον 3-0 στους 16. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για το πόσο Μπεν Σέλτον έφτασε τελικό και θα αντιμετωπίσει τον Σάσα Σβέρεφ. Ο Σβέρεφ, ο οποίος θα διεκδικήσει το δεύτερο Grand Slam της καριέρας του και δεύτερο φετινό. Γιατί θυμίζουμε, έχει κατακτήσει το Roland Garros το 2026. Έχουμε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά να δούμε.

Και πάμε να αρχίσουμε, επειδή αργήσαμε λίγο και σήμερα, γιατί κάναμε και κάποια άλλα πράγματα, αλλά μην ανησυχείτε, όλα καλά. Λοιπόν, έχουμε το Ultimate Championship, το πρώτο World Athletics Ultimate Championship, όπου πριν πάμε στον αγώνα του Καράλι, θα πούμε λίγο κάποια πράγματα για το Ultimate Championship, για το World Athletics Ultimate Championship, καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία αποφάσισε, Παγκόσμια Συνομοσπονδία αποφάσισε την δημιουργία αυτής της διοργάνωσης, που για όσους βλέπουν τένις, εκεί θα σας πάω, έχω λόγο που θα σας πάω εκεί. Για όσους βλέπουν τένις, ξέρουν ότι υπάρχει το ATP Finals, τα Finals, είτε είναι σε ATP, είτε είναι σε WTA, δηλαδή είτε είναι στους άντρες, είτε είναι στις γυναίκες, να το πω και σε όποιον δεν ξέρει τι είναι το ATP και το WTA. Λοιπόν, τι γίνεται, στα Finals, στο μεγάλο τελικό πρωτάθλημα, προκρίνονται οι 8 καλύτεροι τενίστες, οι 4 με βάση ranking, οι 4 καλύτεροι του ranking και οι 4 νικητές του Grand Slam. Τον Grand Slam. Δηλαδή, άμα κερδίσει κάποιος Grand Slam, π.χ. ο Τσιτσιπάς, που δεν είναι στην οκτάδα, ο Τσιτσιπάς προκρίνεται στα ATP Finals. Πολύ απλά. Για να το κάνω πιο κατανοητό στον κόσμο. Λοιπόν, και μιας που έχουμε και το ranking στο στίβο, η World Athletics αποφάσισε να ακολουθήσει ένα μοτίβο τένις, ένα πλάνο τένις, ένα format τένις. Τι εννοώ με αυτό? Αποφάσισε να δημιουργήσει και αυτή τα δικά της finals, αλλά με ένα twist. Τι εννοώ με αυτό? Εννοείται πως συμμετέχουν οι καλύτεροι αθλητές στην κατάταξη, στη βαθμολογία, στο ranking, και είναι και την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για κάποιους αθλητές που πήρανε απευθείας πρόκριση από τις διακρίσεις. Στο Παρίσι του 2024, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο Χρυσός Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2025 στο Τόκιο και ο νικητής του Diamond League το 2026. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το γεγονός στο World Athletics Ultimate Championship, που μάλιστα έχει ανακοινωθεί από τον Ιούνιο ότι θα γίνει και αυτή τη στιγμή διεξάγεται 11 με 13 Σεπτεμβρίου στην Βουδαπέστη. Το θέμα είναι όμως ότι αυτά τα λεγόμενα finals, αυτά τα λεγόμενα ATP finals, δεν είναι ATP προφανώς, ήρθαν για να αλλάξουν τον Steve Olo. Γιατί να αλλάξουν τον Steve Olo? Καθώς στο Ultimate Championship, που συμμετέχουν οι καλύτεροι από κάθε αγώνισμα, όχι από κάθε αγώνισμα, από 28 αγωνίσματα, υπάρχουν και κάποια αγωνίσματα τα οποία δεν είναι στη διοργάνωση. Τι έχουμε λοιπόν, για να πούμε μια γρήγορη και τον αγώνα του Εμμανουήλ Καράλι, και να μιλήσουμε μετά για το βόλεϊ, που έχουμε να πούμε πραγματάκια, όπου για το βόλεϊ θα αφιερώσουμε μία ώρα, καθώς θα μιλήσουμε για το πρώτο μισάωρο για τον αγώνα με την Τσεχία, της Ελλάδας με την Τσεχία, την πρώτη αγωνιστική. Θα μιλήσουμε για το ρόστερ της εθνικής μας ομάδας και εννοείται του κ. Χριστοφιδέλη, και εννοείται θα μιλήσουμε μαζί με την Ευαγγελία Τάνη από τις 12 και μετά για την εμπειρία της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026, σε αυτή τη μεγάλη ιστορική επιτυχία της εθνικής μας ομάδας, και όχι μόνο. Έχουμε αρκετά να πούμε. Έχουμε αρκετά να πούμε και στη συνεχεία. Λοιπόν, γιατί θα αλλάξει το στίβο? Το χρηματικό έπαθλο συνολικά στους αθλητές που δίνει η World Athletics στο Ultimate Championship, που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Βουδαπέστη, είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο νικητής, 28 νικητές από κάθε αγώνισμα, θα λάβουν στο πορτοφόλι τους 150.000 ευρώ. Ο δεύτερος 70.000 ευρώ ή 75.000 ευρώ, κάπου ενδιάμεσα, δεν θυμάμαι εκεί, στο 2 γιατί μπερδεύομαι, είναι 70, είναι 75, αλλά είναι σίγουρα 70 με 75. Και ο τρίτος κάθε αγωνίσματος θα λάβει 40.000 ευρώ.
και εννοείται πως και οι υπόλοιποι θα πάρουν χρηματικά έπαθλα. Αλλά αυτά είναι τα top 3 ποσά. 10 εκατομμύρια δολάρια βασικά, να το πούμε πιο σωστά. 10 εκατομμύρια δολάρια που εντάξει, 10 εκατομμύρια, εντάξει, δεν ξέρω. Γενικά στα νομίσματα μία πέφτει αξία, μία ανεβαίνει, μία είναι στα ίσα, οπότε ας πούμε 10 εκατομμύρια δολάρια, 10 εκατομμύρια ευρώ και ας συνεχίσουμε. Και επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ γρήγορα και φορτσάτα και τώρα θα πάμε να δούμε και τους αγώνες που είχαμε χθες, θα μιλήσουμε πιο πολύ βέβαια για τον αγώνα του Εμμανουήλ του Καραλή όπου βγήκε δεύτερος. Να πούμε λίγο ότι όποιος θέλει να στείλει το οτιδήποτε και θέλει να συμμετέχει στην γραμμή εκκίνησης, στέλνει μήνυμα στο 6939-943-943, το Viber του Intervetten Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Εγώ περιορισμούς δεν βάζω, χέρια δεν βάζω, αρκεί να είναι όλα με ένα όριο. Απλά να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η διοργάνωση θα διεξάγεται σε 3 απογευματινά προγράμματα, 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, όπου μάλιστα χθες είχαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 τελικούς είχαμε χθες στο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, όπου διεξάγεται.

Και εφόσον στο πρώτο μισάωρο λίγο εξηγήσαμε για το TST Ultimate Championship, στο επόμενο μισάωρο της εκπομπής μας, στο επόμενο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, θα μιλήσουμε για τον αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή και θα κάνουμε και αναφορά στους υπόλοιπους νικητές. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι, θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και γρήγορα επιστρέφουμε. Μη φύγει κανένας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε γρήγορα. Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε την γραμμή εκκίνησης του Σαββάτου 10 Σεπτεμβρίου 2026. Και είχαμε μείνει λίγο στα χρήματα. Είχαμε μείνει λίγο στα χρήματα εκεί πέρα, τα 10 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια, τα οποία είναι τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί, το μεγαλύτερο χρηματικό επαφθό που έχει δοθεί ποτέ σε διοργάνωση στην ιστορία του Παγκόσμιου Στίβου. Δεν έχουν δοθεί τόσα χρήματα ποτέ, ποτέ όμως, στους, σε διοργάνωση. Απλά να πούμε λίγο, να πούμε, γιατί αξίζει να σημειωθεί αυτό, ότι είναι το Ultimate Championship λειτουργεί και διαφορετικά, καθώς οι προσπάθειες των αθλητών είναι μειωμένες. Δηλαδή, στάλματα, ας πούμε, είναι στους τέσσερις, είναι στις τέσσερις προσπάθειες. Έχει τέσσερις προσπάθειες ο καθένας. Και όχι έξι που έχει, ξέρω εγώ, στο μήκος. Και πάμε να μιλήσουμε για τον αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατάφερε να καταλάβει την δεύτερη θέση στα 6-15. Ήταν μαζί με τον Μόντο Ντουμπλάντης, ήταν οι δύο μόνοι αθλητές που κατάφεραν να περάσουν τα 6 μέτρα και 5 εκατοστά, όπου ήταν και αυτοί που συνέχισαν μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει χρυσό ασημένιο μετάλλιο, είναι το τρόπαιο του Ultimate Champion και το χρηματικό έπαθλο. Ο Αρμάντο Ντουμπλάντης, 6-20, μοναδικός, πέρασε τα 5-60, τα 5-95, τα 6-05, τα 6-15 και τα 6-20 με την πρώτη προσπάθεια και έκανε και απόπειρα να περάσει και τα 6-32 για να σπάσει νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφερε. Τώρα όσον αφορά τον Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής με ακόμα μια μεγάλη επίδοση, μια τρομερή επίδοση, ολοκληρώνει το 2026 με τον καλύτερο τρόπο, θα πω εγώ, καθώς κατάφερε να κάνει 6-15. Βγήκε δεύτερος, πήρε 70 με 75 χιλιάδες δολάρια χρηματικό έπαθλο και κατάφερε και ακόμα μια φορά να μας κάνει περήφανους. Να δούμε λίγο τον αγώνα του Καραλή, ο οποίος πέρασε με άνεση και με την πρώτη προσπάθεια τα 5.60, τα 5.80 και τα 5.95. Στα 6.05 ζορίστηκε αρκετά, αλλά κατάφερε να τα περάσει με την τρίτη προσπάθεια. Με την πρώτη πέρασε τα 6.15 και εν συνεχεία έκανε προσπάθειες στα 6.20 και στα 6.25. Μία προσπάθεια στα 6.20 ήταν άκυρη και εν τέλει έκανε απόπειρα στα 6.25. Έκανε δύο απόπειρες βασικά, όπου και οι δύο ήταν αποτυχείς. Και είναι μάλιστα Ντουμπλάντης και Καραλής.

οποίος πέρασε 5.60, 5.80 και 5.95 με την δεύτερη προσπάθεια. Οπότε κατατάγει πέμπτος. Στην έκτη θέση έχουμε Σαμ Κέντριξ και Μπαπτίστ Τιερί. Σαμ Κέντριξ από την Αμερική, Μπαπτίστ Τιερί από την Γαλλία, που πέρασαν αμφότεροι τα 5.80 με την πρώτη προσπάθεια. Και ο Κρίστοφερ Νίλσεν κατάφερε να περάσει τα 5.80, αλλά κατατάγει 8ος και τελευταίος, γιατί πολύ απλά τα πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια. Αυτά τα λίγα για τον αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή. Δεν έχουμε να πούμε κάτι για τον Καραλή. Αύριο ίσως, που θα τελειώσει και η σεζόν στον Στίβο και θα έχουμε και το αποτέλεσμα του Τεντόγλου, θα κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση για όποιον θέλει. Θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να κάνουμε μια ανασκόπηση τι έγινε φέτος στον ελληνικό Στίβο.

Και απλά πριν κάνουμε αναφορά στους υπόλοιπους νικητές και δώσουμε βάση και στο βόλεϊ, να πούμε ότι έχουμε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, όπου ανακοίνωσε την απόκτηση του Ευγένη Ρουκαβιζνίκοφ από την Βουλγαρία, με τον ο οποίος έχει αγωνιστεί και στην Ρουμπίν Καζάν, όχι, από ό,τι μπορώ να δω, έχει αγωνιστεί και στο Ρωσικό Πρωτάθλημα. Και να δούμε, είναι, μάλιστα, Ρώσος είναι, Πασαδόρος, όπου υπέγραψε για έναν χρόνο με τους Ασπρόμαυρους. Δεν είναι Βουλγαρός, εγώ μπερδέθηκα γιατί δεν έχουμε και πολλούς Ρώσους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε έχουμε Ρουκαβιζνίκοφ στον ΠΑΟΚ. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα τη ροή, να κάνουμε λίγο τις αναφορές στους άλλους. Και σήμερα να πούμε ότι στις 8:44 ακριβώς έχουμε τον αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου στο Άλμα Ισμίκος. Είχαμε χθες Καραλή, πήρε τη δεύτερη θέση και, αύριο, και σήμερα έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου. Και αύριο είναι η τελευταία μέρα όπου ολοκληρώνεται και η διοργάνωση. Πάμε να δούμε λίγο τους νικητές. Έχουμε 5.000 μέτρα εκεί όπου ο Γιάκοπ Ιγκέρμπριγκτσεν από την Νορβηγία κατάφερε να κάνει την καλύτερη φετινή του επίδοση, τερματίζοντας τον αγώνα σε 12.59 και 24 για να πάρει αυτό στον έπαθλο των 150.000 δολαρίων. Και Κόουλ Χόκερ ακριβώς σε 13 λεπτά τερμάτισε δεύτερος. Και ο Πάρκερ Γούλφι, επίσης από την Αμερική, τερμάτισε στην τρίτη θέση. Και μάλιστα δεν είναι, και τερμάτισαν ακριβώς σε 13 λεπτά. Απλά το θέμα είναι ότι ο Χόκερ τερμάτισε 8 εκατοστά πιο μπροστά από τον συμπατριώτη του. Πάμε τώρα στα 110 μέτρα ανδρών. Η κυριαρχία της Αμερικής με τον Τζακόμπε Θάρμπ να κατακτά το τρόπαιο του Ultimate Champion, τερματίζοντας την κούρσα σε 12,94 δευτερόλεπτα. Δεύτερη θέση ο Κόρντελ Τίντς, 12,95, και ο Μπράδλι Φράγκλιν από την Αμερική και οι τρεις 13-01 στην τρίτη θέση. Όλοι οι αθλητές που είναι στις πρώτες τρεις θέσεις ήταν πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή το τρόπαιο και τα 150.000 δολάρια κρίθηκαν στα 7 δέκατα του δευτερολέπτου. Και συνεχίζουμε με το τελευταίο αντρικό, με το τελευταίο αγώνισμα στους άνδρες, που αυτό ήταν η σφυροβολία, όπου είχαμε τον Μέρλιν Χούμελ, ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο του Ultimate Champion με καλύτερη βολή στα 81 μέτρα και 46 εκατοστά. Ο Μπένς Χαλάζ από την Ουγγαρία τερμάτισε στην δεύτερη θέση με καλύτερη βολή στα 80 και 30, ενώ ο Μιχαήλο Κοκχάν από την Ουκρανία σε 78 μέτρα και 93

και, sorry, μεγαλύτερη βολή στα 78 μέτρα και 90 εκατοστά κατέλαβε την τρίτη θέση. Δεν σταματάμε όμως εκεί, καθώς έχουμε γυναίκες, είχαμε και γυναίκες και είχαμε και μάλιστα και αγώνισμα σπριντ 100 μέτρα μετεμποδίων στις γυναίκες, με την Μασάι Ράσελ να είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια, να τερματίζει την κούρσα της σε 12-22 και να κατακτά το έπαθλο των 150.000 δολαρίων. Η Τόμπι Άμουσαν από την Νιγηρία στη δεύτερη θέση τερμάτισε σε 12,34 δευτερόλεπτα και, η τρίτη θέση κατέληξε στην Ολλανδία με την Ναντίν Βισέρ 12,39. Αυτό είναι το μοναδικό δρομικό αγώνισμα το οποίο είχαμε στις γυναίκες. Πάμε τώρα λίγο στα άλματα, γιατί είχαμε δύο άλματα, άλμα Ισύψος και άλμα Ισμίκος. Η Γιαροσλάβα Μάχουντσικ από την Ουκρανία ήταν η απόλυτη νικήτρια, ήταν η Ultimate Champion για το 2026, καθώς κατάφερε να περάσει το 1 μέτρο και 99 εκατοστά, με την δεύτερη θέση να την κατακτά η Νίκολα Ολισλάγκερς από την Αυστραλία, με καλύτερο άλμα στα καθώς είχε περάσει το 1.95. Και έχουμε ισοβαθμία στην τρίτη θέση με την Ελενόρ Πάτερσον από την Αυστραλία και την Αντζελίνα Τόπιτς από την Σερβία, καθώς πέρασαν αμφότερες τα 1.91. Πάμε τώρα και στο μήκος. Στο μήκος είχαμε την Λάρισα, την Ιαπιτσίνο. Ναι, έτσι λέγεται, Λάρισα Ιαπιτσίνο. Όχι από την πόλη Λάρισα, από την Ιταλία είναι η κοπέλα, η οποία με καλύτερο άλμα στα 6 μέτρα και 90 εκατοστά κατέκτησε τον τίτλο της Ultimate Champion, η πρωταθλήτρια Ευρώπης της φετινής σεζόν, με την Jasmine Sowers, με την Jasmine Sowers από την Μεγάλη Βρετανία στη δεύτερη θέση 6.78. Και η Αλίσα Τζόουνς πήρε την τρίτη θέση με καλύτερο άλμα στα 6.77. Βέβαια, νομίζω το πιο σωστό να πούμε είναι ότι η Αλίσα Τζόουνς έχασε από την Σόγερς την δεύτερη θέση για 1 εκατοστό. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στα μεικτά αγωνίσματα που είχαμε, την σκυταλοδρομία, την μεικτή 4x100, εκεί όπου είχαμε την Αμερική να τερματίζει την κούρσα στην πρώτη θέση, 39-64 η επίδοσή της, με την Αμερική να την απαρτίζουν η Ρόνι Μπέικερ, Ανάβια Μπάτλ, Κόρτνεϊ Λίντσντι και Κάιλα Βάιτ. Δεύτερη θέση η Τζαμάικα με τους Ακίμ Μπλέικ, Τίνα Κλέιτον, Κάντριαν Γκόλτσον και Τζόνελι Σμιθ. Και στην τρίτη θέση η Μεγάλη Βρετανία σε 40-26. Ρόμελ Γκλέιβ, Ιμάνι Λανισκότ, Τζερεμάια Άζου και Σαξές Έντουαν είναι οι άθλητες που απαρτίζουν την Μεγάλη Βρετανία. Τερμάτισαν 40-26 και η Τζαμάικα σε 39-72. Αυτά είναι τα πρώτα αγωνίσματα του World Athletics Ultimate Championship. Και πάμε να γυρίσουμε. Πάμε να το γυρίσουμε. Πάμε να αλλάξουμε την, να γυρίσουμε σελίδα. Και θα πάμε στον αγώνα της Τσεχίας με την Ελλάδα για την πρώτη αγωνιστική του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ. Με την Ελλάδα να έχει κληρωθεί στον όμιλο που διεξάγεται στην Ιταλία, όπου μπορώ να σας πω ότι είδα μια πολύ όμορφη εικόνα, πολύ όμορφη, από την Νάπολη που έγινε το εναρκτήριο παιχνίδι, με την Ιταλία να αντιμετωπίζει τη Σουηδία στο κέντρο της πόλης, έξω από το στο κέντρο της πόλης της Νάπολη. Η Ιταλία που είναι μία από τις διοργανώτριες χώρες μαζί με τη Βουλγαρία, τη Φιλανδία και την Ρουμανία για το φετινό Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών, όπου έχουμε και την συμμετοχή της εθνικής μας.
και πραγματικά αυτό το οποίο έγινε στο κέντρο της πόλης της Νάπολη ήταν απλά μοναδικό. Ήταν απλά μοναδικό. Σε ανοιχτό χώρο είχε γεμίσει ο κόσμος, είχε γεμίσει. 5.000 κόσμος βρέθηκε στον αγώνα της Ιταλίας στην πιάτσα Del Bebisito της Νάπολης, στο κέντρο της πόλης, όπου η Ιταλία επικράτησε 3-0 με πρωταγωνιστή τον Γιούρι Ρωμάνο, ο οποίος σκόραρε 13 πόντους. Και πάμε τώρα να πούμε λίγο τον όμιλο της Ελλάδας, που συμμετέχει στον ίδιο όμιλο με την Ιταλία, την Τσεχία, τη Σλοβενία, την Σουηδία και την Σλοβακία, με την εθνική μας να αντιμετωπίζει την Τσεχία στην πρώτη αγωνιστική, όπου δεν κατάφερε να κερδίσει. Ήταν κατώτερη των περιστάσεων, δεν μπήκε με το δεξί όπως θα ήθελε η εθνική μας ομάδα, καθώς ενώ υπήρχε μια ισορροπία στο πρώτο σετ μέχρι το 15-15, και ενώ η Ελλάδα υπήρχε και περίοδος που προηγούτανε 11-10 στο πρώτο σετ, δυστυχώς η Τσέχη ήταν πολύ πιο αποτελεσματική, πολύ πιο συγκεντρωμένη και πολύ λιγότερα λάθη σε σχέση με τους παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη, με αποτέλεσμα να πάρουν και το πρώτο σετ 25-21. Εντάξει, το δεύτερο σετ δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, καθώς οι Τσέχοι είχαν πάρει μπρος. Τσεχία που έχει είναι σε πολύ καλό επίπεδο στο βολέι και στους άντρες και στις γυναίκες. Η Τσεχία, η οποία πήρε μπρος και κέρδισε σχετικά εύκολα το δεύτερο σετ με 25-17, βρέθηκε να προηγείται ακόμα και 22-14. Η Τσεχία με τους Έλληνες να κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι περνάει από το χέρι τους, μείωσαν σε 24-17. Παρόλα αυτά, χάρη στον Μούχλια, μείωσαν. Παρόλα αυτά, στην επόμενη φάση έγινε λάθος σερβίς και έτσι έχουμε και το 2-0. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα βγήκε στην αντεπίθεση και άσχετα αν η Τσεχία κατάφερε, μάλλον να το πω πιο σωστά, να πάρει ένα προβάδισμα 3 πόντων, 2 φορές, ακόμα και 4 πόντων, 14-10, η Γαλανόλευκη με τον Ράπτη κατάφερε να μειώσει 14-12, με τη διαφορά να έχει μείνει στο συν 3 με επιθέσεις από το κέντρο της Τσεχίας, 17-14 με σερβίς που κατέληξε out από τον Πιτακούδη, αλλά μετά εν συνεχεία μια επίθεση του Μάρκου και έπειτα ένα σφάλμα των Τσέχων έκαναν το 17-16. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα κατάφερε να πετύχει την ανατροπή από 19-18 χάρη στους Κασαμπαλή, Πιτακούδη, Μάρκου και Ράπτη. Κατάφεραν να κάνουν το 22-21 για την Ελλάδα στο τρίτο σετ, με την Τσεχία να απαντάει αμέσως και μετά ο ένας πόντος έφερνε τον άλλον για τις δύο ομάδες. Έγινε το 22-22 και αμέσως μετά έγινε και το 22-23 και το 23-23. Ωστόσο η Ελλάδα κατάφερε να πάρει το set point. Έπειτα από σερβίς στο φιλέ των Τσέχων. Το πρώτο λάθος, ένα από τα λάθη των Τσέχων, από τα ελάχιστα λάθη των Τσέχων, με τον Ίντρα να ακουμπάει φιλέ σε επίθεση της Τσεχίας και έτσι έδωκανε το 25-23 για την Ελλάδα και έτσι η επίσημη αγαπημένη μείωσε σε 2-1. Και παρόλα αυτά βρήκε το ρυθμό της η Ελλάδα και μπορούσε ακόμα και να ισοφαρίσει. Και να πάει το παιχνίδι σε tie break. Ήτανε πάρα πολύ καλή στο τρίτο και στο τέταρτο σετ. Τα πρώτα δύο δεν ήτανε. Όταν βρήκε το ρυθμό ήταν εξαιρετική.
και κατάφερε να προηγηθεί 8-6 και συνέχιζε να προηγείται αρκετά, 20-19, αλλά σε κάποια φάση οι Τσέχοι ξέφυγαν με κάποια λάθη, έπειτα από κάποια λάθη των παικτών μας, στο 23-20. Εκεί Μάρκου Πιτακούδης και Πρωτοψάλτης έφεραν την ισοφάριση, κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 23-23 και η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ κοντά στο να φέρει το παιχνίδι σε tie break. Πολύ κοντά ήτανε. Ωστόσο, από την ελληνική πλευρά, γιατί είχα πει και στην αρχή, η Ελλάδα έκανε πάρα πολλά λάθη, από την πλευρά των Ελλήνων έγιναν δύο πολύ σοβαρά λάθη στις τελευταίες φάσεις, με αποτέλεσμα οι Τσέχοι να πάρουν τους δύο τελευταίους πόντους, να κάνουν το 25-23 και το 3-1 υπέρ τους. Και ενώ η Ελλάδα έκανε ένα σχετικά καλό πρώτο σετ, αλλά δεν είχε βρει ακόμα το ρυθμό της, ενώ στο δεύτερο σετ οι Τσέχοι ήταν κλάσεις ανώτερη, η Ελλάδα μπορούσε να κάνει την ανατροπή, μπορούσε να κάνει το 2-2 και να στείλει το παιχνίδι σε tie break, δηλαδή σε πέμπτο σετ, κάτι το οποίο θα σήμαινε ότι η Ελλάδα θα ξεκίναγε με έναν βαθμό στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ωστόσο δεν έγινε αυτό, η Τσεχία επικράτησε 3-1 σετ, 25-21, 25-17, 23-25 και 25-23 ήταν τα αποτελέσματα των σετ. Σε ένα παιχνίδι δυνατό, σε ένα παιχνίδι πολύ ανταγωνιστικό και είναι ένα καλό τεστ εν όψη της συνέχειας, αλλά η συνέχεια είναι δύσκολη. Γιατί είναι δύσκολη η συνέχεια? Γιατί ο επόμενος αντίπαλος της εθνικής ομάδας, ο οποίος που μάλιστα θα γίνει σήμερα στις εφόσον η ώρα είναι 4, στις 10:05 ώρα Ελλάδος, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στην Νάπολη, όπου να πούμε ότι εκεί γίνεται, όχι στη Μόντενα, στην Νάπολη. Η Μόντενα θα... στη Μόντενα θα διεξαχθούν οι επόμενοι αγώνες. Αλλά ναι, σημασία έχει ότι η Ελλάδα έκανε μια καλή προσπάθεια, αλλά δεν ξεκίνησε με το αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελε. Τώρα, όσον αφορά με την Ιταλία, ίσως είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι του ομίλου, με Ιταλία και Σλοβενία, που η Σλοβενία είναι επίσης πολύ βελτιωμένη. Οπότε η Ελλάδα θα χτυπήσει τα παιχνίδια με Σουηδία και Σλοβακία, ώστε να πάρει την πρόκριση την επόμενη φάση, έστω και ως τέταρτη. Και ας ελπίζει σε ένα καλό πλασάρισμα την επόμενη φάση. Πάμε να δούμε και λίγο τους πρωταγωνιστές για την εθνική μας ομάδα, όπου είχαμε τον Λευτέρη Πιτακούδη να σκοράρει 10 πόντους, τον Θανάση Πρωτοψάλτη 12, τον Δημήτρη τον Μούχλια 10 πόντους, τον Δημήτρη τον Βουλκίδη 2 πόντους, τον Μάρκο τον Γαγιώτο 2 άσους, τον Αλέξανδρο Ράπτη να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για την εθνική μας ομάδα, 16 πόντους, ο Θεοδόσης σκόραρε 3, ο Κασαμπαλής σκόραρε 1 άσο. Είναι τεχνίτης στους άσους ο Κασαμπαλής, το έχουμε δει και στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, αλλά και στην Ευρώπη. Τον Μάρκου να σκοράρει 10 πόντους και οι υπόλοιποι που αγωνιστήκαν ήταν Χανδρινός, Βαϊόπουλος, Μούχλιας, Τζιάβρας, και αυτοί ήταν οι παίκτες και τα στατιστικά των παικτών του Κωνσταντίνου Χριστοφιδέλη. Ενώ για την άλλη πλευρά είχαμε τον έναν πρωταγωνιστή μετά τον άλλον, με τον Σότολα να είναι ο μεγάλο, να είναι το MVP της αναμέτρησης, 18 πόντους με 15 στις 26 επιθέσεις εύστοχες και 3 πόντους από μπλοκ, και ο Βασίνα μετά ακολουθεί 16 πόντους, 14 στις 30 επιθέσεις, ένας πόντος από άσο και ένας πόντος από μπλοκ. Ντραχονόφσκι 14 πόντους, 11 πόντους από επιθέσεις και 3 άσους, με 42% στην υποδοχή και 21% στις άριστες μπαγιές για την ομάδα του Γύρι Νόβακο, που μετά ακολουθούν οι Κλίμες με 8 πόντους, οι Κλάιμον με 7 πόντους, ο Μπάρτουνεκ με 2 πόντους από άσο και
αγωνίστηκαν και η Μόνικ, Μπέντα, Πάζντρανακ, Ρόμαν και Ζάγιτσεκ. Πάμε να δούμε λίγο τη βαθμολογία. Λίγο τη βαθμολογία του ομίλου μας. Σλοβενία, Ιταλία, Τσεχία έχουν ξεκινήσει με 3 βαθμούς καθώς πήρανε καθαρές νίκες. Με την Σλοβενία και την Ιταλία να επικρατούν 3-0, η Σλοβενία, τη Σλοβακία και η Ιταλία, τη Σουηδία. Ενώ η Τσεχία που επικράτησε 3-1, που και πάλι αυτό θεωρείται καθαρή νίκη και πήρε τους 3 πόντους, είναι στην τρίτη θέση. Στην τέταρτη θέση είναι η Ελλάδα λόγω του σετ που πήρε εναντίον της Τσεχίας. Και στις 2 τελευταίες θέσεις, 5η και 6η του ομίλου, είναι η Σουηδία και η Σλοβακία. Από κάθε όμιλο περνάνε οι 4 καλύτερες ομάδες. Συμμετέχουν 24 ομάδες, με τις 4 καλύτερες του ομίλου να προκρίνονται στην επόμενη φάση.

0: Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλία και η Βουλγαρία είναι για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση. Για δεύτερο συνεχόμενο Eurovolley διοργανωτές, καθώς ήταν και το 2023 που είχε γίνει σε Ιταλία, Βουλγαρία, Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία και Ισραήλ, με την Ελλάδα τότε να έχει κληρωθεί στον όμιλο του Ισραήλ, όπου είχε αντιμετωπίσει την Τουρκία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία και την Γαλλία, με την Ελλάδα να παίρνει μια νίκη 3-2 επί της Πορτογαλίας, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση, καθώς ήταν η μοναδική της νίκη. Τώρα, με τους αντιπάλους που έχει και το υλικό το οποίο έχει η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη, θα διεκδικήσει να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Και μάλιστα, να πούμε ότι η Ιταλία, για να καταλάβουμε λίγο και την δυναμική των αντιπάλων της εθνικής μας, η Ιταλία και η Σλοβενία βρέθηκαν στα ημιτελικά του Eurovolley του 2023, όπου εν τέλει το κατέκτησε η Πολωνία το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2023, αλλά νομίζω όταν βλέπουμε Ιταλία και Σλοβενία στην τριάδα και την βλέπουμε να είναι αντίπαλοι, να είναι αυτές οι δύο χώρες αντίπαλες της Ελλάδας, καταλαβαίνουμε ότι το έργο δεν θα είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο. Αυτά τα ολίγα για το βόλεϊ, για τον πρώτο αγώνα της εθνικής μας. Κάναμε το σχόλιο μας, είχαμε πει ότι κρίθηκε από τα λάθη των παικτών μας, γιατί αυτά ήταν που στήχησαν κάτι καλύτερο. Διακοπή για διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 12.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Τι είναι βρε, αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε,
9: για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
13: Η ηλιακή θερμοσύφωνος Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
14: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
15: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
16: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας, Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής Super League. Ντεμπούτο στον Ερυθρόλευκο Πάγκο για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα έχει στη διάθεσή του τον Πυρόλα. Στην αποστολή των Πυρεωτών συμπεριλήφθη και ο Μπέιλι. Πιθανό να πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του με τους κριτικούς ο Χατζηγιοβάνης. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Ματζέντα Sport 1. Θέση στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ διεκδικούν οι Κάιρινεν, Ζίνη και Γκατσίνοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί στο γήπεδο στον αγώνα με την ΑΕΚ, δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Σαχτάρ Ντόνετσκ Ντάριος Ρνά εν ώψη της αναμέτρησης με την Ένωση. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ρώμα για τον αριστερό πιστοφύλακα Νάσα Ραχεντίν, ο οποίος είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Τσιριβέγια, εξέτησε την ποινή του ο Σίριλ Ντέζερς και είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο 30χρονος επιθετικός Σίμων Μπανζά για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τον ΠΑΟΚ. Ανοιχτή και η υπόθεση του στόπερ για το δικέφαλο του Βορρά. Ηρακλής και Ατρόμητος κοντράρονται σε 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Επιστρέφει ο Ματσάρης στον πάγκο του Γυραιού εκτός η Μπαρσένας και χρωμάτα για τους γηπεδούχους. Τις υπηρεσίες του Νούνιες θα στερηθεί ο προπονητής των Περιστεριωτών Ντούσαν Κέρκες, διαθέσιμη η Περέα και Σερζίνιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γεωργούλας. Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής Σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ για λογαριασμό του Άρη. Αλλαγές στην ενδεκάδα των Κιτρίνων ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Μετά την επιβλητική νίκη επί της ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ρίχνεται στο δεύτερο φιλικό του στη Ρόδο, αντιμετωπίζοντας την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Τζάμπολ στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από Άξιον 24. Η Ολλανδία βάζει τέλος στις φωτοβολίδες στις εξέδρες, καθώς από εδώ και στο εξής κάθε χρήση τους θα οδηγεί σε οριστική διακοπή του αγώνα και εκένωση του γηπέδου. Δοκιμασία στο Λονδίνο για τη Χάλ του Κωνσταντζολάκη που αντιμετωπίζει στις 5 την Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 5 Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ, Κρίσταλ Πάλας Ίψουιτς, Λίβερπουλ Φούλαμ, Μπόρνμουθ Μπρέντφορντ στις 7.30 Τότεναμ Έβερτον και στις 10 Σάντερλαντ Άρσεναλ. Η Real Madrid υποδέχεται στις 10 τη Ράγιο Βαγεκάνο στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου για την 5η στροφή της La Liga. Στα υπόλοιπα μάτς στις 3 Σαταντέρ Αλαβές, στις 5 και 4 Σασούνα Εσπανιόλ και στις 7.30 Athletic Bilbao Elche. Για την 3η αγωνιστική της Bundesliga στις 4.30 Augsburg Bayer Leverkusen, Mainz Eintracht Frankfurtis, Borussia Dortmund, Paderborn, Freiburg, Gladbach, Hoffenheim, Stuttgart και στις 7.30 Κολονία, Werder Bremen. Για την τέταρτη στροφή της Serie A στις 4 Genoa Frosinone, στις 7 Lazio Milan και στις 10 παρατέταρτο Atalanta Cagliari. Και στην τέταρτη στροφή της Ligue 1 στις 6 και 4 Στρασβούργο Μονακό. Στις 10 παρατέταρτο Lorient Toulouse, Auxerre Nice, Paris FC Lyon και Havre Anger. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Γατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μιλήσαμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής για το βόλεϊ ανδρών και για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Τσεχία, που αυτό μας δημιουργεί ένα ντεζαβού. Γιατί δημιουργεί ντεζαβού? Γιατί στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών η εθνική μας ομάδα είχε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της με την Τσεχία και μάλιστα είχε ιτηθεί επίσης 3-1. Και τη συνέχεια τη γνωρίζουμε. Έκτη θέση σε όλη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά στην ιστορία η εθνική μας ομάδα στις γυναίκες κατάφερε να φτάσει μέχρι και τους 8 της διοργάνωσης, που η εθνική μας έδωσε όλους τους αγώνες στο Μπρνό της Τσεχίας. Και δεν είναι το ότι έδωσε όλους τους αγώνες και έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε. Έφτασε με πιτσιρίκια. Έφτασε με πιτσιρίκια στα προημιτελικά. Και ένα από αυτά τα πιτσιρίκια είναι μαζί μας. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην παρέα μας την πασαδόρο της εθνικής μας ομάδας, Ευαγγελία Τάνη. Ευαγγελία, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή της γραμμής εκκίνησης.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι χθες είδα και εγώ το παιχνίδι των αντρών και είπα ακριβώς το ίδιο εδώ που το παρακολουθούσαμε με τους γονείς μου, ότι να δες, ξεκίνησε και με αυτούς έτσι, με ήττα από την Τσεχία με 3-1. Λέω, κάτι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και εντάξει, εύχομαι και τα παιδιά να τα πάνε το ίδιο καλά με εμάς, αλήθεια. Τώρα, όσο αφορά εμάς, όντως ξεκινήσαμε με μια ήττα από την Τσεχία. Αλλά φάνηκε εν τέλει ότι δεν μας πήρε από κάτω, διότι ακολούθησε και ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Ουκρανία, το οποίο καταφέραμε να ανατρέψουμε. Και έπειτα, όπως είπες, ήρθε και αυτή η πολύ όμορφη πορεία.
0: Θα μιλήσουμε και στην συνέχεια περισσότερο για την πορεία, αλλά θέλω να ξεκινήσω διαφορετικά για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος πώς αντιμετωπίζεται το άθλημα στο εξωτερικό. Πώς ήταν οι εγκαταστάσεις στην Τσεχία?
1: Ήταν φανταστικό το γήπεδο, όλη η οργάνωση που υπήρχε, τα φώτα, οι οθόνες, αρχικά σε κάθε θέση στις κερκίδες είχε πλαστικά έτσι για να χειροκροτεί ο κόσμος για παλαμά, και είχε, όταν πιάναμε μπλοκ, τα μπελάκια που σηκώνανε για μπλοκ, είχε ήχο, μουσική, ήταν πολύ ωραία, δηλαδή τέτοιες εικόνες δύσκολο θα τις δεις στην Ελλάδα στο βόλεϊ.
0: Δυστυχώς θα πω εγώ,
1: ναι.
0: Δυστυχώς θα πω εγώ, γιατί φέτος είχαμε και μια εκπληκτική σεζόν και σε συλλόγους. Θα πάμε και σε λίγο εκεί, απλά θέλω να μείνουμε λίγο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και για την αρχή που κάνατε με την Τσεχία. Επειδή μετά ακολούθησε ένα σερί τριών νικών με Ουκρανία, Βουλγαρία και Αυστρία, ποια ήταν τα στοιχεία τα οποία κρατήσατε από την Τσεχία και συζητήσατε μεταξύ σας παίκτριες και προπονητής για να φτάσετε σε αυτό το σερί το οποίο έδωσε και την πρόκριση στα νοκάουτ?
1: Δεν ξέρω αν είπαμε κάτι συγκεκριμένο όσο αφορά την τακτική μας, αλλά περισσότερο εστιάσαμε στην ψυχολογία μας και στο συναίσθημα που έπρεπε να βγάζουμε μέσα στο παιχνίδι. Μετά την Τσεχία μπήκαμε όχι τόσο δυναμικά όσο θα έπρεπε στην Ουκρανία, αλλά κάποια στιγμή νομίζω χτύπησε ένα καμπανάκι στο παιχνίδι με την Ουκρανία και είπαμε ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα, να παλέψουμε η μία για την άλλη, και έτσι γύρισαμε το παιχνίδι με την Ουκρανία. Και έπειτα από αυτό το παιχνίδι που ακολούθησαν οι νίκες, σίγουρα αποκτήσαμε αυτοπεποίθηση, παίξαμε με μεγαλύτερη πίστη μία για την άλλη. Και γενικά μας έβλεπα ενωμένες σε κάθε πόντο, πανηγυρίζαμε, αγκαλιαζόμασταν, χαμογελούσαμε, το χαιρόμασταν δηλαδή. Και το σημαντικότερο από όλα θεωρώ ότι είναι ότι κάθε παίκτρια που έμπαινε μέσα στο γήπεδο έδινε κάτι στην ομάδα. Ήξερε τι πρέπει να δώσει.
0: Μάλιστα. Συνήθως σε τέτοιες διοργανώσεις, ποια είναι η προετοιμασία που ακολουθεί μια αθλήτρια πριν μια τέτοια διοργάνωση όπως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
1: Είχαμε μια συγκεκριμένη ρουτίνα, διότι και οι περισσότεροι αγώνες έρχονταν την ίδια ώρα. Ξυπνούσαμε το πρωί νωρίς σχετικά, κάναμε την πρωινή μας προπόνηση, βλέπαμε το βίντεο του αγώνα, το οποίο το είχαμε δει και την προηγούμενη μέρα. Απλά τη μέρα του αγώνα το βλέπαμε σε μια συντομή, ας πούμε να το πω. Μετά τρώγαμε το μεσημεριανό και πηγαίναμε, είχαμε μια ώρα ξεκούραση δύο και πηγαίναμε κατευθείαν στο γήπεδο γιατί παίζαμε σχετικά νωρίς, εκτός από ένα-δύο παιχνίδια. Αυτή είναι η προετοιμασία, ναι.
0: Ωραία. Μιας που μιλήσαμε και για τους ομίλους, θα ήθελα να πάμε λίγο στα νοκάουτ, εκεί όπου αντιμετωπίσατε τη Γαλλία, μια Γαλλία η οποία είχε αποκλείσει την εθνική ομάδα το 2025 από την συνέχεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θα ήθελα να μου πεις λίγο για αυτό το παιχνίδι, την εμπειρία σου από αυτό το παιχνίδι, γιατί ήταν και ένα ιστορικό, το οποίο έδωσε για πρώτη φορά την πρόκριση στη χώρα μας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ήδη κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία, αλλά ξέραμε ότι μία νίκη με τη Γαλλία θα γράφουμε ιστορία με μια τέτοια νίκη. Το θέλαμε όλες πάρα πολύ. Είναι σίγουρα από τις πιο σημαντικές και όμορφες στιγμές που έχω ζήσει. Ξέραμε ότι ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Ξέραμε ότι αρχικά η Γαλλία ήταν το φαβορί στο δικό μας παιχνίδι, αλλά από το ζέσταμα μπήκαμε αποφασισμένες και θεωρώ ότι αν κάποιος μας έβλεπε από τις κερκίδες από την αρχή που μπήκαμε στο γήπεδο, δηλαδή αν έβλεπε όλο μας το ζέσταμα, θα έβλεπε πόσο συγκεντρωμένες ήμασταν, θα έβλεπε στα μάτια μας, τις κινήσεις μας, δηλαδή εγώ το έβλεπα στις συμπαίκτριές μου και ένιωθα πολύ δυνατή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, δηλαδή πριν δω πώς θα εξελιχθούν οι πρώτοι πόντοι. Είναι και αυτή, εννοείται ότι ήταν πολύ ξεχωριστό συνέστημα, μας έδωσε την πρόκριση στην οκτάδα και φάνηκε ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε πολύ δυνατές ομάδες.
0: Και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτή πιστεύω είναι μια αρχή για μια νέα εποχή, η οποία νέα εποχή έχει πολλά νεαρά άτομα. Νεαρά παιδιά, γιατί το λέω αυτό. Είχα ξεκινήσει τον πρόλογο της συνέντευξης κάνοντας αναφορά στη λέξη πιτσιρίκια. Γιατί το λέω αυτό. Είσαι γεννημένη το 2004, όπως και η Ανθούλη, η Μάρθα, η Έρικα, η Γράβαρη, 2006, Ελπίδα Τικμανίδου, 2008. Βλέπουμε έναν νεαρό κορμό στην εθνική ομάδα. Έναν πολύ νεαρό κορμό.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Έχουμε μια πολύ νεανική ομάδα και εγώ η Αγγελοπούλου που συμμετείχε στα περισσότερα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι άλλη μια παίκτη.
0: Σωστό.
1: Μικρή. Έχουμε όντως μια πολύ νεανική ομάδα και αυτό είναι πολύ θετικό, διότι πάνω σε αυτό το κορμό μπορούμε να χτίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Κάθε χρόνο θα προπονούμαστε, έχουμε δηλαδή πολλά χρόνια μπροστά μας ώστε να δούμε ακόμα περισσότερο, να βελτιωθούμε, να οριμάσουμε κι εμείς, να αποκτήσουμε εμπειρίες και από τις ομάδες μας εννοείται. Οπότε, αν φέτος που πρώτη φορά ουσιαστικά ήμασταν όλες μαζί σαν ομάδα, γιατί ήρθαν και πολλά καινούργια κορίτσια και πετύχαμε αυτό που πετύχαμε, έχουμε πολύ μεγάλες προσδοκίες για τα επόμενα χρόνια στην Εθνική και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους. Mm.
0: Υπάρχει κάποιο... Βασικά θα το ρωτήσω αλλιώς αυτό το πράγμα, γιατί παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο ο προπονητής. Το μυστικό του κύριου Οικονόμου, ποιο ήταν για αυτή την επιτυχία? Τι σας μετέφερε ο Απόστολος Οικονόμου? Το μεντάλι ουσιαστικά που μετέφερε στην ομάδα, ποιο ήταν?
1: Εγώ προσωπικά όσο ήμουνα στο γήπεδο εισέπρατα μια ηρεμία. Δεν ένιωσα κάποια πίεση και γενικά όποτε χρειαζόταν εννοείται μας συμβούλευε στα time out και λοιπά, αλλά εγώ ένιωθα μια ελευθερία στο να παίξω όπου πιστεύω, όπου κρίνω εγώ ότι είναι κατάλληλο την κατάλληλη στιγμή και δεν ένιωθα πίεση από αυτό, διότι εγώ αγωνίζομαι στη θέση του Πασαδόρου και είναι μια θέση που χρειάζεται να παίρνεις πρωτοβουλίες, χρειάζεται ως ένα σημείο ελευθερία από τον προπονητή και αυτή την ένιωσα πάρα πολύ την ώρα που έπαιζα, οπότε αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό για μένα. Εμένα με βοήθησε πολύ στο παιχνίδι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να περιγράψεις αυτή την εμπειρία σου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με μία λέξη.
1: Καλή ερώτηση. Ωραία, θα έλεγα ότι ήταν μία πολύτιμη εμπειρία για όλες μας, διότι είναι τιμή να συμμετέχεις σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πόσο μάλλον να το πηγαίνεις τόσο καλά. Και εγώ θεωρώ ότι με βοήθησε και σε προσωπικό, αλλά εννοείται και στο αγωνιστικό επίπεδο. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτή την προσπάθεια που καταφέραμε, για αυτή την επιτυχία βασικά. Και είμαι επίσης πολύ περήφανη που εκπροσώπησα τη χώρα μου.
0: Και νομίζω ότι αυτή, γιατί το είπα και προηγουμένως, νομίζω αυτή είναι η αρχή μιας νέας εποχής, όχι μόνο για την εθνική ομάδα, αλλά και για το ελληνικό βόλεϊ. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι η διοργάνωση τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα στο παιχνίδι με την Σερβία, γιατί νομίζω είναι το λιγότερο που μπορεί να απασχολήσει κάποιον το αποτέλεσμα με αυτό το οποίο έγινε. Απλά δεν θέλω να το επεκτείνω, γιατί είχα δει και και αυτό που είχε αναρτήσει η Μαρτίνα η Ξανθοπούλου και συμφωνώ μαζί της, οπότε δεν θέλω να μιλήσω πολύ γι' αυτό. Εγώ απλά θα ευχηθώ από καρδιάς, εννοείται πως την καλύτερη μου, τις καλύτερες μου ευχές και μια γρήγορη ανάρρωση στην Γογό Αγγελοπούλου, η οποία είχε τραυματιστεί. Δεν θα κάτσω να το επεκτείνω. Θα ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εδώ και πάμε λίγο στις ομάδες που έκανες αναφορά στις ομάδες, γιατί ήσουν μία από τις πετοσφαιρίστριες που συμμετείχε στον Παναθηναϊκό και όχι μόνο απλά συμμετείχε στον Παναθηναϊκό. Ήταν μία από τις, παίκτριες, ήσουν μία από τις παίκτριες, να το πω πιο σωστά, που συμμετείχε στην πιο αμφίροπη και καλύτερη σεζόν όλων των εποχών στο ελληνικό βόλεϊ. Γιατί το λέω αυτό, είχαμε την συμμετοχή του Παναθηναϊκού στον τελικό του Challenge Cup, όπου απέκλεισε στον ημιτελικό τον Πανιόνιο. Δύο ελληνικές ομάδες στα ημιτελικά. Είχαμε την πορεία του Ολυμπιακού στο Champions League που πέρασε στα νοκάουτ και 25 χρόνια δεν υπήρχε ελληνική ομάδα, δεν υπήρχε εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Champions League. Είχαμε κυπελούχο τον Πανιόνιο, ο οποίος αποκλείστηκε από την ΑΕΚ στα play-off του πρωταθλήματος, τον Ζαόν στον τελικό, τον Ζαόν Κηφισιάς στον τελικό του πρωταθλήματος. Θα ήθελα να μου πεις λίγο για αυτή την σεζόν, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, γενικά για το ελληνικό βόλεϊ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι θεωρώ τα τελευταία 2-3 χρόνια το πρωτάθλημα έχει ανέβει επίπεδο. Πλέον έχουμε από τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη και αυτό λέει πολλά και φαίνεται και από τις παίκτες που έρχονται πλέον στην χώρα μας. Όσο αφορά για το περσινό πρωτάθλημα, ήταν ένα πρωτάθλημα που πραγματικά δεν ήξερες ποιος θα κερδίσει σε κάθε μάτς. Δηλαδή το φαβορί μπορεί να ήταν outsider, δεν υπήρχε σίγουρη νίκη, σίγουρη ήττα και αυτό ήταν το ωραίο, διότι έπρεπε σε κάθε αγώνα να μπαίνεις με το 100% σου. Όλες οι ομάδες ήταν ανταγωνιστικές και δεν έπρεπε να υποτιμήσεις κανέναν αντίπαλο. Όσο αφορά την χρονιά μου πέρυσι στο Παναθηναϊκό, ήταν μια γεμάτη χρονιά από αγώνες, εμπειρίες, ταξίδια. Πραγματικά το χάρηκα πάρα πολύ. Αλλά χάρηκα περισσότερο το κλίμα που είχαμε μέσα στην ομάδα και τη συνεργασία μας με τον προπονητή. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και μας βελτίωσε αρκετά, μας έκανε ομάδα. Γιατί πρώτα απ' όλα μας έβγαζε σεβασμό. Και εννοείται είναι πολύ σημαντικό για την γενική οβόλη το ότι, όπως είπες, υπήρχε μια ομάδα στο Champions League. Εμείς φτάσαμε τελικό ευρωπαϊκού.
0: Αποκλείσατε άλλη ελληνική ομάδα για να φτάσετε στον τελικό.
1: Ακριβώς, ναι. Ήταν και αυτός πολύ ωραίος αγώνας, πολύ δύσκολος αλλά ωραίος. Ναι, έχει ανέβει πάρα πολύ το βόλει στην Ελλάδα και αυτό νομίζω ότι μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενες όλες τις αθλήτριες, παρότι δεν είναι επαγγελματικό ακόμα. Αλλά ελπίζω σιγά σιγά με όλα αυτά τα βήματα που γίνονται και στις ομάδες και στην εθνική να αλλάξει αυτό.
0: Μου δώσες την πιο ωραία πάσα, γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να είχαμε μια πανέμορφη σεζόν στο βόλεϊ γυναικών της χώρας μας, αλλά είναι αυτό που είπες, το βόλεϊ γυναικών δεν είναι επαγγελματικό. Οπότε θα σε ρωτήσω το εξής, εσύ τι κάνεις για να επιβιώσεις?
1: Η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουν ανέβει αρκετά τα χρηματικά ποσά που παίρνουμε από τις ομάδες. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε ένσημα και δεν είμαστε ασφαλισμένες. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βρεθούμε εκτεθειμένες. Όπως παραδείγματος χάρη, αν τραυματιστείς, που είχαμε τώρα δύο τραυματισμούς στην εθνική. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, τι κάνεις, ποιος σε ασφαλίζει, πού παίρνεις λεφτά, τότε είναι το δύσκολο. Όσο είσαι σε μια ομάδα, OK, έχεις έναν καλό μισθό. Οι περισσότερες ομάδες παρέχουν αρκετά, βοηθάνε τους αθλητές, αλλά από εκεί και πέρα, ούτε ένσημα, ούτε ασφαλισμένες είμαστε. Και εφόσον υπάρχουν τέτοιες επιτυχίες, θεωρώ ότι αυτές οι επιτυχίες θα πρέπει να αποτελέσουν αφορμή για να αλλάξουν τα πράγματα και να γίνει επαγγελματικό το γυναικείο βόλεϊ, για να μας για να έχουμε κι εμείς καλύτερες συνθήκες και τις συνθήκες που μας αξίζουν.
0: Γιατί βλέπουμε γυναίκες αθλήτριες που ασχολούνται με το άθλημα του βόλεϊ, όπου κάνουν και κάτι άλλο παράλληλα. Είτε είναι σπουδές, όπως σπουδάζεις εσύ, είτε είναι κάποια δουλειά.
1: Mm-hmm. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές χρειάζεται να κάνεις και κάτι άλλο ταυτόχρονα, όπως εγώ σπουδάζω. Οι άλλες κοπέλες, όταν τελειώνει η σεζόν, που υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που σταματάς το βόλιο από τον Απρίλιο μέχρι να ξεκινήσει η νέα σεζόν, σίγουρα πρέπει να κάνεις κάποια έξτρα δουλειά. Και για μένα το πιο άδικο είναι ότι το αντρικό είναι επαγγελματικό και το δικό μας δεν είναι. Δεν είναι ότι γενικά σαν άθλημα το έχουν αφήσει στην άκρη, είναι ότι υπάρχει τόσο διαχωρισμός που πραγματικά δεν γίνεται, δεν κάνουν, χωρίς να διφταίνει εννοείται οι άντρες, δεν κάνουν όμως κάτι παραπάνω από εμάς. Είναι πολύ άδικο για μας. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Mm. Το καταλαβαίνω και μάλιστα με το αντρικό βόλεϊ νομίζω έγινε και πολύ πρόσφατα κιόλας. Έγινε και πολύ πρόσφατα, νομίζω πριν καμιά δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, νομίζω έχει γίνει επαγγελματικό το 1998 το αντρικό, δηλαδή έχει χρόνια, παιδιά, έχει σίγουρα 30 χρόνια.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, έχει.
0: Ωραία. Ευχαριστώ που μου λύσες την απορία. Ναι, γενικά όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ, προσωπικά όντως δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί δεν γίνεται να είναι επαγγελματικά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ σε κύριο λόγο και μετά να είναι το βόλεϊ ανδρών, αλλά να μην υπάρχουν τα άλλα αθλήματα. Γιατί η Ελλάδα είναι η μητέρα του στίβου, είναι η μητέρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν γίνεται ο στίβος να είναι ερασιτεχνικό άθλημα, όταν αν πάμε να τρέξουμε στην ιστορία βλέπουμε ότι το μοναδικό άθλημα το οποίο υπήρχε ήταν ο στίβος πριν δημιουργηθούν όλα τα άλλα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και όσο αφορά και το γυναικείο βόλεϊ, είναι από τα πιο δημοφιλή γυναικεία αθλήματα, σωστά, στην Ελλάδα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Και εμείς από την πλευρά μας, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Τύπου ομιλίες με τον ΠΑΣΑΠ, που ασχολείται με αυτό το θέμα στο βόλεϊ, με την Ομοσπονδία, με τις ομάδες, έχουμε πάει στον Υπουργό Αθλητισμού, έχουμε κάνει οτιδήποτε, ανεβάζουμε καθημερινά story, άρθρα, έχουμε γράψει άρθρα. Αλλά χρειάζεται σίγουρα και η βοήθεια από όλους τους παράγοντες, είτε αυτός ονομάζεται κράτος, είτε τα σωματεία, είτε η Ομοσπονδία, από παντού.
0: Βέβαια, συγγνώμη, σε διακόπτω, συνέχισε.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Okay. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα στο βόλεϊ της χώρας μας. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι εγκαταστάσεις το θέμα. Νομίζω, θυμάσαι το περιστατικό, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα ηλυσιακό Σάρις που είχε πέσει η οροφή.
1: Ναι, ισχύει. Το θυμάμαι, ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Όπως και ότι στο γήπεδο του ηλυσιακού, για παράδειγμα, δεν υπήρχε θέρμανση. Και θυμάμαι, είχαμε παίξει έναν αγώνα πέρυσι, Παναθηναϊκός ενάντια του Ηλυσιακού, και είχε, μέσα στο γήπεδο έγραφε νομίζω μείον 2 ή 0 βαθμούς, και ήμασταν, θυμάμαι, παίζαμε και τρέμαμε. Δηλαδή αυτό είναι πολύ εύκολο να τραυματιστείς. Όντως οι εγκαταστάσεις είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα.
0: Και απλά για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, αυτές οι αθλήτριες πάνε και κάνουν πορείες στο κορυφαίο επίπεδο και συναντάνε αυτές τις συνθήκες. Απλά το λέω, απλά το τονίζω.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Απλά το τονίζω. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο προσωπικά. Πώς ξεκίνησες την ενασχόλησή σου με την πετοσφαίριση και τι είναι η πετοσφαίριση για σένα?
1: Το ξεκίνησα, εννοείται, όπως οι περισσότερες θεωρώ, σαν χόμπι από μικρή ηλικία. Από πέμπτη δημοτικού ξεκίνησα στην ομάδα μου εδώ πέρα, στην πόλη μου, στην περιοχή μου, στην Περέα, στον Περσέα ξεκίνησα. Σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι λίγο περισσότερο, να βλέπουν και οι γονείς μου ότι μου αρέσει πολύ. Οπότε προχώρησα σιγά σιγά. Πήραμε την ομάδα εδώ πέρα στον Περσία των Πανελλήνων Παγκορασίδων, και ήμουνα και στην Πέκτρε μαζί με την Μάρθα, είχαμε ξεκινήσει μαζί με την Ανθούλη. Μετά έπειτα πήγαμε μαζί στον Άρη και κάπως έτσι προχωρήσαμε. Άρχισαμε να το βλέπουμε επαγγελματικά, ήταν πλέον, κατάλαβες, όσο μπορούμε επαγγελματικό να το πούμε, γιατί είναι. Πράξη δεν είναι, τα χαρτιά δεν είναι. Μετά πήγα ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Τα δύο τελευταία χρόνια ήμουνα στον Παναθηναϊκό. που και από όλες τις ομάδες και από όλους τους προπονητές πήρα πάρα πολλά πράγματα, πολλές εμπειρίες, έπαιξε πολύ καλές ομάδες με πολύ καλές συμπαίκτριες και φέτος θα συνεχίσω την πορεία μου στον ΠΑΟΚ.
0: Πόσο βοηθάει η συνύπαρξη μιας αθλήτριας όχι με άλλες αθλήτριες, με αθλήτριες που έχουν μια περισσότερη εμπειρία στο χώρο για να εξελιχθεί?
1: Ναι, σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, ειδικά στον Ολυμπιακό και στο Παναθηναϊκό, που είναι ομάδες που πάντα έχουν πολύ καλές παίκτριες, έμπειρες. Παίρνεις πάρα πολλά από αυτές τις αθλήτριες. Εγώ προσωπικά πήρα πάρα πολλά. Όχι μόνο στο τεχνικό κομμάτι, στο τακτικό, το να προσπαθώ να μιμούμε κάποια καλά του στοιχεία, αλλά και το κομμάτι της συμπεριφοράς, το mentality που πρέπει να έχουμε στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ να έχεις τέτοιες παίκτριες, να φτιάξεις συμπαίκτριες.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, συμμετείχες σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την εθνική ομάδα. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος της Ευαγγελίας Τάνη?
1: Επειδή προσπαθώ γενικά να βάζω ένα στόχο, θέλω προς το παρόν να πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά φέτος στον ΠΑΟΚ, γιατί ανυπομονώ πάρα πολύ για αυτή τη σεζόν. Θα είμαι βασική πασοδόρου στον ΠΑΟΚ και είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για μένα. Φαίνεται ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα από τις λίγες προπονήσεις που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Μας αρέσει πάρα πολύ το κλίμα και το επίπεδο. Οπότε για αρχή δεν θέλω να πάει πολύ καλά αυτή η χρονιά. Δηλαδή όχι μόνο να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε, αλλά και να τους ξεπεράσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα εξαντλήσαμε όλα. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα μαζί μας στην γραμμή εκκίνησης. Επιφυλάσσομαι ότι θα τα ξαναπούμε για να πούμε περισσότερα πράγματα πάλι γύρω από τον χώρο της πετοσφαίρισης, αλλά θέλω να κλείσουμε διαφορετικά. Ως Ευαγγελία Τάνη, θέλω να δώσεις μια συμβουλή σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με την πετοσφαίριση, με το άθλημα της πετοσφαίρισης, και αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούει τη συνέντευξή μας. Τι θα του έλεγες?
1: Λοιπόν, για αρχή θα έλεγα ότι πρέπει να χαίρονται τα παιδιά αυτό που κάνουν, να το αγαπάνε. Να μην φοβούνται να κάνουν λάθη, να ρισκάρουν. Και πρέπει να κυνηγάνε τα όνειρά τους, να μαθαίνουν από τις αποτυχίες, γιατί ειδικά στις μικρές ηλικίες, αλλά και εννοείται και στη δικιά μας τώρα, οι αποτυχίες είναι πολύ πιο σημαντικές από τις επιτυχίες. Και η επιτυχία δεν θα έρθει πάντα γρήγορα. Θέλει πολύ υπομονή, θέλει πολύ δουλειά, εργατικότητα και πίστη και αυτοπεποίθηση στον εαυτό μας. Αυτό έχω να πω.
0: Τέλεια. Ευαγγελία, σε ευχαριστώ από καρδιάς και εύχομαι καλή επιτυχία στην σεζόν που έρχεται. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ. Γεια.
0: Ήταν η Ευαγγελία Τάνη, πασαδόρος του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Ελλάδος, όπου κάνουμε μια πολύ όμορφη κουβέντα γύρω από τον βόλεϊ γυναικών. Εμείς τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης, όπου θα μιλήσουμε για τένις. Μείνετε εδώ.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Για δράση είσαι έτοιμος?
5: Με Arbiland, ναι!
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Στην Ηλιάδης Auto Group. Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα. Αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το οποίο θα το αφαιρώσουμε στο τένις. Θα μιλήσουμε 15 λεπτά λίγο για τένις και θα κάνουμε αναφορά και στην τοποθεσία που θα γίνει το Final Four του Champions League σε άντρες και γυναίκες, και θα κάνουμε και λίγο μια μικρή έρευνα για το τι έγινε την τελευταία φορά που διοργανώθηκε Final Four στην εν λόγω τοποθεσία. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τένις. Εντάξει, όπως καταλάβατε, έχουμε λιγότερο χρόνο λόγω και της συζήτησης με την Ευαγγελία Τάνη. Μια συζήτηση την οποία θα έχετε την ευκαιρία να την δείτε από τα social media του σταθμού, από το YouTube μας. Θα το ανεβάσουμε και εκεί. 943 Sports. Θα είναι μια πολύ ωραία συνέντευξη. Να κάτσετε να την δείτε.

Λοιπόν, αύριο είναι μέρα τελικού Αμερικανικού Open. Σάσα Σβέρεφ εναντίον Μπεν Σέλτον. Αυτοί είναι οι δύο που έφτασαν μέχρι το τέλος στον τελικό του τελευταίου Grand Slam της χρονιάς. Πάμε να δούμε λίγο όμως πώς έφτασαν οι δύο αθλητές εκεί και θα μιλήσουμε και λίγο για τον τελικό τον οποίο έχουμε σήμερα στις γυναίκες. Σαμπαλένκα εναντίον Ριμπάκινα. Και να ξεκινήσουμε με τις γυναίκες, με μία αθλήτρια που εκπροσωπεί την Ρωσία και μία αθλήτρια που εκπροσωπεί το Καζακστάν. Αλίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα, ο μεγάλος τελικός του Αμερικανικού Open θα γίνει σήμερα στις 11. Πάμε να δούμε λίγο το πώς έφτασαν οι δύο αθλήτριες μέχρι το τέλος της διαδρομής. Ξεκινάμε με την Σαμπαλένκα, η οποία είναι και πρώτη στο ταμπλό, η οποία επικράτησε στον πρώτο γύρο 2-0 της Οσόριο Σεράνο, 2-0 σετ. Το 2-0 σετ το οποίο συνεχίστηκε και με την Ιατσένκο στον δεύτερο γύρο. Ο τρίτος γύρος επίσης ένα 2-0 εναντίον της Ρακίμοβα και προημιτελικά επίσης 2-0 με την Τάουζεντ. Όχι, στους 16, τέταρτος γύρος. Και στα προημιτελικά έχουμε 2-1 η Σαμπαλένκα να επικρατεί της Νόσκοβα. Και έχουμε και τον ημιτελικό. Στον ημιτελικό η Σαμπαλένκα ήταν κυρίαρχη με το κάπα κεφαλαίο. Εντάξει, όχι στο πρώτο σετ, το πρώτο σετ ήταν πολύ, πολύ ανταγωνιστικό. Οι δύο αγώνες που είχαν γίνει τα ξημερώματα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Η Σαμπαλένκα αντιμετώπισε την Πεγκούλα στον ημιτελικό, εκεί όπου επικράτησε 7-5 στο πρώτο σετ και 6-2 στο δεύτερο. Ένα πρώτο σετ το οποίο ήταν για γερά νεύρα, μία σου και μία μου καθ' όλη τη διάρκεια, μέχρι το τέλος, μέχρι τον τελευταίο πόντο, όπου η Σαμπαλένκα κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα λάθη της Πέγκουλα για να κάνει το 1-0 στα σετ. Και μετά, ξέρετε ότι όταν αρχίζει η Σαμπαλένκα να παίζει, άντε μετά να την πιάσεις. Δεν μπορούσε να την σταματήσει με την καμία. Η Πέγκουλα έκανε στην αρχή την ισοφάριση, το 1-1, αλλά εν συνεχεία 2-1, 3-1, 4-1, κάνει το 4-2, μειώνει οι Αμερικανοί, αλλά είχαμε 5-2 και 6-2. Το 5-2 με σχετική ευκολία, 40-15, και το 6-2 με κάπως μεγαλύτερη δυσκολία, αλλά δεν σταμάτησε τίποτα την Σαμπαλένκα από το να φτάσει στον μεγάλο τελικό που θα αντιμετωπίσει την Ριμπάκινα σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, με την Αρίνα Σαμπαλένκα να πρώτα απ' όλα. Η Σαμπαλένκα κατάφερε να προκριθεί στον τελικό χωρίς, χάνοντας μόνο ένα σετ. Μόνο ένα σετ έχασε η Σαμπαλένκα φέτος στο Αμερικανικό Open.

η οποία Σαμπαλένκα έχει κατακτήσει και πέρσι και πρόπερσι το Αμερικανικό Open και θέλει να κάνει ένα θρυπίτ στην διοργάνωση. Ενώ πάμε τώρα και στην Ριμπάκινα, με την Σαμπαλένκα προφανώς δεν είναι το μεγάλο φαβορί. Η αθλήτρια από την Λευκορωσία, όχι από τη Ρωσία που είχα πει προηγουμένως, Λευκορωσία είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα. Πάμε τώρα στην Ριμπάκινα. Πάμε στη Ριμπάκινα, η οποία ξεκίνησε με νίκη εναντίον της Φροντίν στον πρώτο γύρο, 2-0. 2-0 επικράτησε και στο δεύτερο γύρο της Μπούζας Μανέιρο. Και μετά είχαμε επίσης νέα επικράτηση 2-0 επί της Στάρο Ντούπτσεβα. Και στον τέταρτο γύρο αντιμετώπισε την Οσάκα, Ναόμι Οσάκα, την οποία επίσης επικράτησε 2-0. 2-1 επικράτησε της Τζέγκ στα πρώιμη τελικά και 2-1 της Κόκο Γκόφ σε ένα ντέρμπι, που διεξήχθη και αυτό τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπου είχαμε την μία ανατροπή μετά την άλλη. Το πρώτο σετ πήγε στην Αμερικανή 6-3, το δεύτερο σετ πήγε με 6-4 στην Ριμπάκινα, όπως και το τελευταίο σετ πήγε 6-4. Ένας αγώνας διαφήμιση για το τέννις αυτό το παιχνίδι. Η Κάτσικη είχα δει τα στιγμιότυπα και μπορώ να πω ότι ήταν ένας αγώνας όμορφος, ένας αγώνας τέχνη. Και μακάρι αγώνας τέχνη να είναι και ο σημερινός τελικός. Η Ριμπάκινα έχει χάσει 2 σετ καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, η Σαμπαλένκα 1. Να δούμε ποιος θα χάσει, ποια από αυτές σήμερα θα χάσει 2 σετ. Έτσι θα το πάω. Δεν θα ρωτήσω ποιος θα το πάει. Θα το πω ποιος θα χάσει 2 σετ σήμερα. Γιατί κάποια από τις 2 θα χάσει 2 σετ. Γιατί πρέπει να φτάσει στα 2 σετ για να κερδίσεις στο τένις, στις γυναίκες. 11 η ώρα, τηλεοπτική μετάδοση από Eurosport, και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τους άντρες, εκεί όπου είχαμε κάνει αναφορά στο Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Στέφανο Τσιτσιπά έφτασε μέχρι τους 16, εκεί όπου αντιμετώπισε τον Μπεν Σέλτον, με τον Αμερικανό να τον αποκλεί επικρατώντας 3-0. Πού να ξέρω ο Αμερικανός ότι μετά την νίκη του Στέφανο Τσιτσιπά θα βρισκόταν στον τελικό του Open της πατρίδας του. Ποιος θα το περίμενε.

0: Ένας Μπεν Σέλτον, 8η θέση στην κατάταξη, 8ος στο ταμπλό, ο οποίος έκανε τη μεγάλη έκπληξη. Εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, δεν ήταν και τόσο έκπληξη, γιατί ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν τραυματίας κοντά στους τρεις-τέσσερις μήνες. Οπότε ήταν δύσκολο και για αυτόν να επανέλθει. Έφτασε μέχρι τα πρώιμη τελικά ο Αλκαράθ. Έκανε την προσπάθειά του, αποκλείστηκε, καθώς ιτήθηκε 3-2 σετ από τον Μπεν Σέλτον, αλλά ήταν τραυματίας τόσο καιρό. Ήταν το πρώτο του Grand Slam έπειτα από το Open της Αυστραλίας που κατάφερε να κατακτήσει. Και έτσι είχαμε τον Μπεν Σέλτον στον ημιτελικό να αντιμετωπίσει τον Francis Tiafoe, νούμερο 11 της παγκόσμιας κατάταξης και επίσης Αμερικανό, ντέρμπι Αμερικανών, με τον Μπεν Σέλτον να είναι μοναδικός και να υπερτερούσε ειδικά στην κατηγορία των άσων. 20 άσους είχε ο Σέλτον και 3 μόνο ο Tiafoe στον αγώνα μόνο. Γενικά το παιχνίδι ήταν σχετικά κλειστό, ήταν γενικά κλειστός, κλειστή αναμέτρηση, ήταν πολύ ωριακή αναμέτρηση, κλείθηκε δηλαδή σε λεπτομέρειες. 6-4 το πρώτο σετ υπέρ του Tiafoe, 6-3 για τον Σέλτον ισοφάρισε, ο Σέλτον επίσης πήρε το τρίτο σετ με 6-3 και το τέταρτο σετ 7-5 στο tie break. Δηλαδή θα μπορούσαμε άντα να έχουμε ένα πέμπτο σετ και να έχουμε παιχνιδάρα, να υπάρχει παιχνιδάρα, να συνεχιστεί μάλλον η παιχνιδάρα, γιατί ήταν πολύ ωραίο match. Και το βλέπω και τώρα και σε μαγνητοσκόπηση στο Eurosport 1 που έχω βάλει τη τηλεόραση να βλέπω. Και θα μπορούσαμε να μιλάμε διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε τελείως διαφορετικά για αυτό το παιχνίδι. Όπως και να έχει, ο Σέλτον προκρίθηκε στον πρώτο τελικό Grand Slam της καριέρας του, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Σάσα Σβέρεφ, ο οποίος φέτος έσπασε μια κατάρα που διαρκούσε από την αρχή της καριέρας του, καθώς θυμίζουμε ότι δεν είχε κατακτήσει Grand Slam μέχρι φέτος, μέχρι το Roland Garros στο Παρίσι το 2026. Δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο Grand Slam. Φέτος κατέκτησε, εκμεταλλευόμενος τον τραυματισμό του Γιάννικ Σίνερ και τον αποκλεισμό του από τον Ελουστόν, τον Τσερούντολο, τον αποκλεισμό του Σίνερ από τον Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο. Τον Φονσέκα, ο οποίος απέκλεισε και τον Ρουντ και τον Κάσπερ Ρουντ, αλλά και τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Και σε εκείνο το Open, ο Κάρλος Αλκαράθ δεν συμμετείχε ο Κάρλος Αλκαράθ. Προκρίθηκε στον τελικό ο Σβέρεφ, που επικράτησε 3-2 και κατέκτησε το Grand Slam εναντίον του Αρνάλντι, αν δεν κάνω λάθος. Ή Αρνάλντι τραυματίστηκε και ήταν άλλος. Νομίζω Αρνάλντι ήταν. Αλλά στον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός είχε προκριθεί αυτός που είχε αντιμετωπίσει τον Τσιτσιπά στην διάρκεια της διοργάνωσης. Και πάμε να δούμε λίγο τον Σβέρεφ, ο οποίος Σάσα Σβέρεφ, μοναδικός Σάσα Σβέρεφ, προκρίθηκε στον τελικό χωρίς να χάσει από τον τρίτο γύρο και μετά δεν έχασε ούτε ένα σετ. Ενώ στους πρώτους δύο χειρούς με τον Σονιέγκο και τον Χαλίζ που αντιμετώπισε στους δύο πρώτους γύρους, είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες, καθώς έχασε 4 σετ συνολικά σε αυτούς τους δύο αγώνες και τότε δεν έχασε κανέναν. Και αντιμετώπισε τον ημιτελικό τον Κατσάνοφ, ο οποίος Σβέρεφ ήταν πολύ καλύτερος. Επικράτησε 3-0 σετ 6-3, 7-6, 7-6. Επικράτησε δύσκολα, αλλά ήταν καλύτερος ο Κατσάνοφ. Τον δυσκόλεψε ο Κατσάνοφ όσο μπορούσε, αλλά η ποιότητα του Σβέρεφ πραγματικά ήταν σε άλλο επίπεδο. Και έτσι προκρίθηκε στον τελικό του Αμερικανικού Open ο πρωταθλητής του φετινού Ρολάν Γκάρος. Θα διεκδικήσει το δεύτερο Grand Slam της καριέρας του και δεύτερο φετινό. Και μάλιστα, αν καταφέρει να το κατακτήσει, θα είναι ο τενίστας με τα περισσότερα Grand Slam για φέτος, καθώς θυμίζουμε ότι έχει πάρει και το Roland Garros, ενώ το Australian Open του 2026 το πήρε ο Αλκαράθ και το Wimbledon του 2026 το κατέκτησε ο Γιάννικ Σίνερ. Ο τελικός είναι αύριο, προγραμματισμένος στις 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Επίσης, τηλεοπτική μετάδοση από το Eurosport. Και ή θα έχουμε τον Σάσα Σβέρεφ να κατακτά το δεύτερο του Grand Slam, ή θα έχουμε 4 διαφορετικούς νικητές Grand Slam στο 2026. Και ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με μια αναφορά στο πόλο, καθώς από χθες έγινε γνωστό ότι το Βελιγράδι θα είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει το Final Four του Champions League ανδρών και γυναικών, το οποίο θα γίνει και πολύ νωρίτερα. Φέτος είχε γίνει τον Ιούνιο. Φέτος είχε γίνει τον Ιούνιο. Το 2027 θα γίνει τον Μάιο. Και μάλιστα στο Βελιγράδι, όχι, στο Βελιγράδι έχει καιρό να γίνει το Final Four, καθώς γινόντουσαν στη Μάλτα τα Final Four. Γίνει πέρσι στη Μάλτα το Final Four και νομίζω έχει γίνει και το Final Four το 24 στο Βελιγράδι. Θα το τσεκάρω και αύριο θα κάνουμε μια ωραία προϊστορία για τα Final Four στο Βελιγράδι του Champions League και τι έκαναν οι ελληνικές ομάδες σε αυτά. Κάπου εδώ η γραμμή εκκίνησης, μια πολύ ωραία εκπομπή σήμερα μπορώ να πω, ολοκληρώθηκε. Είπαμε για πολλά θέματα, είπαμε για τένις, είπαμε για βόλεϊ, μιλήσαμε με την Ευαγγελία Τάνη, είπαμε και για τένις, κάναμε και την αναφορά μας στο πόλο, αυτά τα ολίγα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Η γραμμή εκκίνησης φτάνει στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11 το πρωί, κάθε Σαββατοκύριακο, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 11 έως και τη 1. Εννοείται με την συνέχεια της γραμμής εκκίνησης. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Φιλιά πολλά σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία-διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κόστος και επαγγελματική ισοδυναμία.
13: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
12: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον όφιστο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής Super League. Ντεμπούτο στον Ερυθρόλευκο Πάγκο για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα έχει στη διάθεσή του τον Πυρόλα. Στην αποστολή των Πυρεωτών συμπεριλήφθηκε ο Μπέιλι. Πιθανό να πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του με τους κριτικούς ο Χατζηγιοβάνης. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Magenta Sport 1. Θέση στο αρχικό σχήμα ΤΣΑΕΚ διεκδικούν οι Κάιρινεν, Ζίνι και Γκατσίνοβιτς. Εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί στο γήπεδο στον αγώνα με την ΑΕΚ, δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Σακτάρ Ντόνετσκ, Ντάριο Σερνά, εν ώψη της αναμέτρησης με την Ένωση. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ρώμα για τον αριστερό πιστοφύλακα Ανάς Αλαχεντίνο, ο οποίος είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Τσιριβέγια, εξέτησε την ποινή του ο Ντέζερς και είναι διαθέσιμος για τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Τσιμών Μπανζά για να περάσει σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τον ΠΑΟΚ. Ανοιχτή και η υπόθεση του στόπερ για το δικέφαλο του Βορρά. Ηρακλής και Ατρόμητος κοντράρονται στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Επιστρέφει ο Ματσάρης στον πάγκο του Γυρεού, εκτός η Μπαρσένας και Χρωμάτα για τους γηπεδούχους. Εκτός ο Νούνιες για τους περιστεριώτες, μέσα η Περέα και Σερζίνιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γεωργούλας. Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής Σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ για λογαριασμό του Άρη. Αλλαγές στην ενδεκάδα των Κιτρίνων ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Μετά την επιβλητική νίκη επί ΤΣΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ρίχνεται στο δεύτερο φιλικό του στη Ρόδο, αντιμετωπίζοντας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Τζάμπολ στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από Άξιον 24. Η Ολλανδία βάζει τέλος στις φωτοβολίδες στις εξέδρες, καθώς από εδώ και στο εξής κάθε χρήση τους θα οδηγεί σε οριστική διακοπή του αγώνα και εκένωση του γηπέδου. Δοκιμασία στο Λονδίνο για τη χάλη του Κωνσταντίν Τζολάκη, που αντιμετωπίζει στις 5 την Chelsea στο Stamford Bridge για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 5 Aston Villa, Nottingham Forest, Crystal Palace Ipswich, Liverpool Fulham, Bournemouth Bradford και στις 7:30 Tottenham Everton και στις 10 Sunderland Arsenal. Η Real Madrid υποδέχεται στις 10 τη Ράγιο Βαγεκάνο στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου για την 5η στροφή της La Liga. Στα υπόλοιπα μάτς στις 3 Σαντάντερ Αλαβές, στις 5 και 4 ο Σασούνα Εσπανιόλ και στις 7:30 Athletic Bilbao Elche. Η Borussia Dortmund κοντράρεται στις 4:30 με την Paderborn στο Signal Iduna Park για την 3η αγωνιστική της Bundesliga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4:30 Augsburg Bayer Leverkusen, Mainz Eintracht Frankfurtis, Freiburg Gladbach και Hoffenheim Stuttgart και στις 7:30 Κολονία Werder Bremen. Λάτσιο και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 7 στο Ολυμπικό για την 4η αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 4 Τζένοα Φροζινόνε και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Κάλιαρη. Παρί FC και Λιόν κοντράρονται στις 10 παρατέταρτο στο Stade Jambouin για την τέταρτη στροφή της Ligue 1. Στα υπόλοιπα μάτς στις 6 και 4 στο Στρασβούργο Μονακό και στις 10 παρατέταρτο Λοριάν Τουλούζ, Οσέρ Νις και Χαβρι Αντζέρ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι το Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πλακά και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Goal! Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
12: Ηλία. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
13: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
14: Η ώρα είναι 2.
12: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
15: Βελβίτα, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
16: Βελβίτα!
17: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
1: NYC.gr 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όφη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής Super League. Ντεμπούτο στον Ερυθρόλευκο Πάγκο ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ που θα έχει στη διάθεσή του τον Πυρόλα. Στην αποστολή των Πυρωτών συμπεριλήφθη και ο Μπέιλι. Πιθανό να πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του με τους κριτικούς ο Χατζηγιοβάνης. Σέντερα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Συμπεγγραφή Θέμη Παγιούρα, τηλεοπτικά από Ματζέντα Sport 1. Θέση στο αρχικό σχήμα της ΣΑΕΚ διεκδικούν οι Κάρινεν, Ζήνη και Γκατσίνοβιτς εν όψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί στο γήπεδο στον αγώνα με την ΑΕΚ, δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Σαχτάρ Ντονιέτσκ Ντάριο Σρνα εν όψη της αναμέτρησης με τον Δικέφαλο. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ρώμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ είναι η Τσάπρας και Ντέσσερς, μέρος του προγράμματος της χθεσινής προπόνησης του Τριφυγιού Ευγαλό Τσιριβέγια. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο 30χρονος επιθετικός Σιμών Μπαντζά για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ανοιχτή και η υπόθεση του στόπερ για τους ασπρόμαυρους. Ηράκλης και Ατρόμητος κοντράρονται στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Επιστρέφει ο Ματσάρης στον πάγκο του Γυρεού, έκτος η Μπαρσένας και Χρωμάντα για τους γηπεδούχους. Έκτος ο Νούνιες για τους περιστεριώτες, μέσα η Περέα και Σερτζίνιο. Σε περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γιωργούλας. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο για λογαριασμό του Άριο 31 ετών Εκστρέμ Μπρούμα, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Μπενφίκα. Αρνητική εξέλιξη στη μεταγραφή του Σούταρ στους Κίτρινους λόγω οικονομικών εκκρεμωτήτων ανάμεσα στον Σκοτσέζο Στόπερ και τη Ρέιντζερς. Αλλαγές στο αρχικό σχήμα ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου εν όψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Κανονικά θα διεξαχθεί το Super Cup της EuroLeague στην Etihad Arena του Abu Dhabi το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου με τις 4 ομάδες να παίρνουν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις. Μετά την επιβλητική νίκη επί της ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ρίχνεται στο δεύτερο φιλικό του στη Ρόδο αντιμετωπίζοντας τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Τζάμπολ στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από Action 24. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2 στις 4 Μάρκο Καλυθέα και στις 6 ΑΕΛ Ζάκυνθος. Η Ολλανδία βάζει τέλος στις φωτοβολίδες στις εξέδρες, καθώς από εδώ και στο εξής κάθε χρήση τους θα οδηγήσει σε οριστική διακοπή αγώνα και εκένωση του γηπέδου. Δοκιμασία στο Λονδίνο για την Χαλ του Κωνσταντίν Τζολάκη, που αντιμετωπίζει στις 5 την Τσέλσι στο Στάνφορντ Μπριτζ για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 5 Άστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ, Κρίσταλ Πάλας Ipswich, Λίβερπουλ Φούλαμ, Μπόρνμουθ Μπρέντφορντ και στις 7:30 Τότεναμ Έβερτον και στις 10 Σάντερλαντ Άρσεναλ. Η Real Madrid υποδέχεται στις 10 τη Ράγιο Βαγεκάνο στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου για την 5η στροφή της La Liga. Στα υπόλοιπα μάτς, στις 3 Σαταντέρ Αλαβές, στις 5 και 4 ο Σασούνα Εσπανιόλ και στις 7:30 Athletic Bilbao Elche. Η Borussia Dortmund κοντράρεται στις 4:30 με την Paderborn στο Signal Iduna Park για την 3η αγωνιστική της Bundesliga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4:30 Augsburg Bayer Leverkusen, Mainz Eintracht Frankfurtis, Freiburg Gladbach και Hoffenheim Stuttgart και στις 7:30 Κολονία Werder Bremen. Λάτσιο και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 7 στο Ολυμπικό για την 4η αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Τζένοα Φροζινόνε και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Καγιάρι. Πάρι FC και Λιόν κοντράρονται στις 10 παρατέταρτο στο Στάντ Ζαν Μπουίν για την 4η στροφή της Λιγκάν. Στα υπόλοιπα μάτς στις 6:15 Στράσβουργο Μονακό και στις 10:15 Λοριάν Τουλούζ, ο Σέρνης και Χαβριάν Τζέ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Για τους λατρείς της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη επικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στο Γιώργος Καρεσκάκης στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής Super League. Ντεμπούτο στον Ερυθρόλευκο Πάγκο για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που θα έχει στη διάθεσή του τον Πυρόλ. Τον Πυρόλα, στην αποστολή των Πυρεωτών, συμπεριλήφθη και ο Μπέιλι. Πιθανό είναι να χρησιμοποιήσει το, να πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του με τους κριτικούς ο Τάσος Χατζιωβάνης, σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, σε περιγραφή Θέμη Παγιούρα, τηλεοπτικά από Ματζέντα Sport 1. Θέση στο αρχικό σχήμα τη ΣΑΕΚ διεκδικούν οι Κάρινεν, Ζήνη και Γκατσίνοβιτς εν ώψη τη αυριανή αναμέτρηση με τον Αστεράκτορ στην Τρίπολη. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί στο γήπεδο στον αγώνα με την ΑΕΚ, δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου Σαχτάρ Ντονιέτσκ, Ντάριο Σρνά, εν ώψη τη αναμέτρηση με τον Δικέφαλο. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ρώμα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν. Με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι ότι η Τσάπρας και Ντέσσερς, μέρος του προγράμματος της χθεσινής προπόνησης του Τριφυγιού, έβγαλε ο Τσιριβέγια. Τα 16.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι πράσινοι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες βράδυ ο 30χρονος επιθετικός Σιμών Μπαντζά για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ανοιχτή υπόθεση του στόπερ για τους ασπρόμαυρους. Ηράκλης και Ατρόμητος κοντράρονται στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Επιστρέφει ο Ματσάρης στον πάγκο του Γυρεού, εκτός η Μπαρσένας και Χρωμαντά για τους γηπεδούχους. Εκτός ο Νούνιας για τους περιστεριώτες, μέσα η Πέρεα και Σερτζίνιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γεωργούλας. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο για λογαριασμό του Άρη ο 31 ετών Εξτρέμ Μπρούμα, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Μπενφίκα. Αρνητική εξέλιξη στη μεταγραφή του Σούταρ στους Κίτρινους λόγω οικονομικών εκκρεμωτήτων ανάμεσα στο Σκοτσέζο Στόπερ και τη Ρέιντζερς. Αλλαγές στο αρχικό σχήμα ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Κανονικά θα διεξαχθεί το Super Cup της Euroleague στην Etihad Arena το Abu Dhabi το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου με τις 4 ομάδες να παίρνουν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις. Μετά την επιβλητική νίκη επί τη ΣΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ρίχνεται στο δεύτερο φιλικό του στη Ρόδο, αντιμετωπίζοντας την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα Τζάμπολ στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από Action 24. Για δεύτερη αγωνιστική τη Super League 2 στις 4, Μάρκο Καλυθέα και στις 6, Αθλητική Ένωση Λάρισα Ζάκυνθος. Η Ολλανδία βάζει τέλος στις φωτοβολίδες σε εξέδρες, καθώς από εδώ και στο εξής κάθε χρήση τους θα οδηγεί σε οριστική διακοπή αγώνα και εκένωση του γηπέδου. Δοκιμασία στο Λονδίνο για τη χάλη του Κωνσταντίν Τζολάκη που αντιμετωπίζει στις 5 την Τσέλσι στο Στάνφορντ Μπριτζ, εν τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 5 Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ, Κρίσταλ Πάλας Ιπσουίτς, Λίβερπουλ Φούλαμ, Μπόρνουθ Μπρέντφορντ, στις 7.30 Τότεναμ Έβερτον και στις 10 Σάντερλαντ Άρσεναλ. Η Real Madrid υποδέχεται στις 13 Ρέγιο Βαγεκάνο Σαντιάγκο Μπερναμπέου για την 5η αγωνιστική της La Liga. Στα υπόλοιπα μάτς, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Σαντάντερ με την Αλαβές. Στις 5 και 4 ο Σασούνα Εσπανιόλ και σε 7.30 Αθλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε. Η Μπορούσια Ντόρμουντ κοντράρεται στις 4.30 με την Μπάντερμπορν στο Signal Iduna Park για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4.30 Augsburg Bayer Leverkusen, Mainz Eintracht Frankfurt, Freiburg Gladbach και Hoffenheim Stuttgart και σε 7.30 Κολονία Werder Bremen. Λάτσιο και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 7 στο Ολυμπικό για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Φροζινόνε, Τζένοα Φροζινόνε και στις 10 παρατάρτο Αταλάντα Κάγιαρη. Πάρι FC και Λιόν κοντράρονται στις 10 παρατάρτο στο Στέντ Ζεν Μπουά για την τέταρτη στροφή της Ligue 1. Στα υπόλοιπα μάτσα στις 6 και 4 το Στρασβούργο Μονακό και στις 10 παρτέρτο Λοριάν Τουλούς, Οσέρ Νις και Χαύρι Αντζέ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθώ διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα σε αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 5 ώρες και σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης, στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Τα οποία ακούσατε ήδη, έτσι. Γιώργος Ιάννου και Νίκος Κατσάτσος. Και ξεκινάμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά τον Παναθηναϊκό. Είναι οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού και Ρώμα για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν. Έδωσαν λοιπόν τα χέρια Παναθηναϊκός και Ρώμα με προφορική συμφωνία αρχικά, τόσο με τη Ρώη Ρώμα με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν. Η του Τριφυλιού λοιπόν, οι πράσινοι συμφώνησαν για την απόκτηση του διεθνούς Μαροκινού Άσου με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν αγοράς για το προσεχές καλοκαίρι. Ο Σαλάχ Εντίν μάλιστα αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, την Κυριακή θα απογράψει το συμβόλαιό του και θα ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Υπενθυμίζεται ότι αφού αποκτάται αυτή τη χρονική περίοδο, δεν θα έχει στη δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Champions League, αλλά θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά του Conference League, έτσι, του Champions League. Λοιπόν, εφόσον αποκτάται, όπως είπα, αυτή τη χρονική στιγμή, δεν θα έχει συμμετοχή στην League Phase του Conference League, αλλά όμως θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στις εγχώριες διοργανώσεις. Από καιρό οι πράσινοι εξέταζαν την αγορά για έναν αριστεροπόδαρο αμυντικό που θα μπορούσε να προσφέρει λύση τόσο ως στόπερ όσο και ως αριστερός μπακ, καλύπτοντας έτσι το διάστημα μέχρι την πλήρη επιστροφή του Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς στα μέσα Οκτωβρίου. Ουσιαστικά δεν υπήρχε μια καθαρή εναλλακτική λύση πίσω από τον Γιώργο Κυριακόπουλο, ενώ υπήρχε και επιθυμία για μια επιπλέον αριστεροπόδαρη λύση στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου μετά τη φυγή του Αχμέτ Τουμπά υπάρχει μόνο ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Οριστική λοιπόν η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Ρώμα για τον Σαλάς. Για τον Ανάχ Σαλάς Εντίν έρχεται σήμερα. Ο Ανάς λοιπόν ο Σαλάχ Εντίν, το νέο μεταγραφικό πρόσωπο, μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.

Να πούμε ότι ο Ανάσος Σαλάχ εν τίνει είναι γεννημένος στην Ολλανδία. Και αγωνίζεται για την εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα του Πανικού, τον Ανάς Σαλάχ εντίν. Ακούτε πάντα την εκπομπή Διαφωτιστή στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά.

στην Αττική Αργοσαρανικό Εύβοια, νότια προάστια Αττικής από 94,3. Όπως είπαμε, Αττική Αργοσαρανικό Εύβοια, νότια προάστια Αττικής 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάλτη, Μονεβασιά, Λαφώνησος 104,6. Έτωλο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, στο Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9. Σε Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά από 98,6. Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και σε Ευρώπη από Ελλάς Σατ. Τηλέφωνα, παιδιά, θα βάλουμε από τις 5 και μετά μέχρι τις 6.30. Έτσι, τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, από τις 5 και μετά μέχρι τις 6.30. Στα δύο γνωστά τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-59-43. Μέχρι τότε, από αυτά τα τηλέφωνα καταγράφουμε και τα μηνύματά σας που μας δίνετε και τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών, στο 6939-943-943. Στο site έχουμε ανεβάσει τα σημαντικότερα γεγονότα, sports943.gr. Στις 4 και 5 πάλι θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε ομάδα του τοπικού πρωταθλήματος από τον Πειραιά αυτή τη φορά. Πιστή σε αυτά που λέμε και πιστή σε αυτά που έχετε ζητήσει. Πάντα όμως στηρίζω το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Yes. Γιατί και εσείς το λέτε ότι είναι ο αιμοδότης του επαγγελματικού αθλητισμού. Εποχή Αγκουανθίλη, λοιπόν, στον Ολυμπιακό. Μετά τη λήξη της συνεργασίας με τη Λίμπαρ. Άρα δικαιωθήκατε όσοι ήσασταν υπέρ της μη παραμονής του με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Η πορεία των πραγμάτων, βέβαια, θα δείξει ποιος δικαιώνεται. Τι κρατάμε από το με τη Λίμπαρ? Σίγουρα την κατάκτηση του Conference League, ευρωπαϊκού κυπέλου. Την πορεία του πρωτάθλημα με εξάρες έριξε, έτσι, στην ΑΕΚ. Την κατάκτηση, λοιπόν, και του πρωταθλήματος και του Super Cup. Η αλήθεια, το τελευταίο διάστημα Ολυμπιακός δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Και είχε και μια αιμονίο με τη Λίμπαρ σε παίκτες που δεν απέδιδαν σωστά στον αγωνιστικό χώρο ποιοτικά. Ήταν κάτω του μετρίου. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με την διαιτησία φέτος? Δεν ξεκινήσαμε καλά. Πολλά φαλτσοσφυρίγματα. Τραγικά φαλτσοσφυρίγματα. Είχαμε στα μάτια του Παναθηναϊκού στα τρία μάτς τρεις αποβολές. Αποβολή του Λεβαδιακού, παίχτη του Λεβαδιακού. Με τον ΠΑΟΚ, αποβολή παίχτη του ΠΑΟΚ. Πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Και πεντακάθαρο πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ. Και στο μάτς με την Κηφισιά, αποβολή παίκτη της Κηφισιάς, 3 στα 3 δηλαδή. Πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού που αμφισβητήθηκε από τους Κηφισιώτες και παράπονα από τους Κηφισιώτες για τη διαιτησία. Να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά για τους φοιτητές και τους μαθητές που ξεκίνησαν πλέον και φέτος την πορεία τους. Όπως διαβάζω, με πολλές ελλείψεις όμως και προβλήματα, γι' αυτό το λόγο ετοιμάζουν κινητοποιήσεις οι εκπαιδευτικοί. Ελπίζω να αποσύρουν εκείνα τα βιβλία, παιδιά, για τα 7χρονα, 8χρονα παιδιά που λένε για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτά μας μάραναν, έτσι. Μια σχολική χρονιά όμως σεζόν και όχι μόνο.
στην οποία οι γονείς θα πρέπει να βάλουν βαθιά στην τσέπη για πολλούς λόγους, αφού τα πάντα αυξάνονται. Και συν τις άλλες και το πετρέλαιο θα αυξηθεί, γιατί διάβαζα ότι έχει φτάσει $108 το βαρέλι. Η βενζίνη έχει σκαρφαλώσει κατά πολύ πάνω από τα 2 ευρώ, όπως και το ντίζελ. Και συν τις άλλες ανεβαίνουν και τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επαναλαμβάνω, ανεβαίνουν και τα επιτόκια της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Που σημαίνει ότι όλα αυτά θα φέρουν και πάλι την ανηφόρα σε όλα τα ίδια, ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Στην ήδη υπάρχουσα μεγάλη ακρίβεια ημερών Μητσοτάκη, όπου έβλεπα ότι από το 19 μέχρι τώρα που κυβερνάει ο Μητσοτάκης, η ζωή έχει ακριβήνει η ζωή κατά 50%, παιδιά. Κάποιοι φίλοι που πριν ξεκινήσω την εκπομπή μου τηλεφώνησαν και μου είπαν: είχες δίκιο. Η Αθήνα έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο. Πολλά σκαψίματα παντού. Στην Παντησίων, στο Κουκάκι, στην περιοχή μου εκεί στο Γαλάτσι. Και σε σημεία που είχαν σκαφτεί και πριν από ένα χρόνο, στα ίδια σημεία και πάλι. Και όχι τίποτα άλλο, πάνω που θέλουν να αγιάσουν οι άνθρωποι με τα μαγαζιά. Να δουλέψουν λίγο τα καταστήματά τους μετά τις ολιγοήμερες διακοπές, όσοι πήγαν. Η όλη αυτή η κατάσταση του δυσκολεύει τη ζωή, γιατί είναι δύσκολη η πρόσβαση στα μαγαζιά, μέσα σε σκόνες, σε λαμαρίνες. Μέσα σε πέρασμα δίπλα από χαντάκια. Και όχι τίποτα άλλο. Και τα μαγαζιά που πουλάνε φαγόσιμα, ήδη τυρόπιτσες και τα λοιπά, έχουν θέμα. Μπορεί να έχουν αυτά τα τζάμια μπροστά, τα προστατευτικά, στα φαγόσιμα ήδη τους, αλλά άλλος το σκέφτεται. Σου λέει, μα σκάβουν δίπλα τους δρόμους, δεν θα πάει σκόνη εκεί. Έτσι λοιπόν οι μαγαζάτρες και να θέλουν να αγιάσουν δεν μπορούν. Θα μπορούσαν όμως αυτά τα έργα να είχαν γίνει μέσα στον Αύγουστο, στο διάστημα που ο αρκετός κόσμος έλειπε με διακοπές, και όχι τώρα που θέλουν να δουλέψουν κάπως στα μαγαζιά.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έχει στείλει ένα μήνυμα για μια εφαρμογή, λέει, που μας βρίσκει ραδιοφωνικά εκεί. Υπάρχει μια εφαρμογή, λέει, εφαρμογή με ραδιοφωνικούς σταθμούς που λέγεται Radio Garden. Radio Garden, για το λέω το ακριβές, γιατί εκεί βρίσκουμε και άλλους ελληνικούς σταθμούς, λέει. Να πούμε σε 7 έχουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός Όφης σε περιγραφή για τον κόσμο ότι εντερβέται εν Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παλιούρας. Και στις 9 το Ηρακλής Ατρόμητος σε περιγραφή για τον κόσμο ότι εντερβέται εν Ελλάδα Sports από τον Γιώργο Γιωργούλα. Γιώργος Γιωργούλας λοιπόν και Θέμης Παλιούρας σε περιγραφή στα 2 μάτς σήμερα για τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Και μια και λέγαμε για το θέμα ότι είναι, έχουν μετατραπεί σε εργοτάξιο οι δρόμοι της Αθήνας. Διάβαζα και χθες ή προχθές πάλι σε εφημερίδα ότι 25 πολυκατοικίες έχουν θέμα λόγω των εργασιών του μετρό στην Κυψέλη. Και επίσης, αν δεν το καταλάβατε, παιδιά, έτσι, έχουμε εποχή Πούτιν στην Ευρώπη. Στην ουσία στη Γερμανία της κέρδισε τις εκλογές ο Πούτιν. Αυτός αναμένεται να κάνει κουμάντο στην Ευρώπη. Και έχω την αίσθηση ότι αν υπήρχε φιλορωσικό κόμμα Ελλάδας εδώ στον τόπο μας, θα είχε σαρώσει στις εκλογές. Γιατί ο κόσμος πλέον δεν εμπιστεύεται αυτούς που ηγούνται στην Ευρώπη.

Διαβάζω και για τις μεγάλες ζημίες που έχει υποστεί το δάσος από την πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Εκεί ο κόσμος δεν θέλει με τίποτα να ακούει ότι μπορεί να μπουν ανεμογεννήτριες. Και διάβαζα στην Voice, στην εφημερίδα, διάβαζα ότι σχετικά με τις πυρκαγιές που είχαμε φέτος, ότι 3 πανάκριβα αεροσκάφη. Από επιστολή πιλότου ήταν αυτό που διάβασα στην Voice. Λοιπόν, 3 πανάκριβα αεροσκάφη καθυλώθηκαν δίπλα από τα δηληστήρια και τα οποία αγοράστηκαν το 2025. Ο φίλος Βασίλης Καζανδρής έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα φίλε Φώτη, καλή εκπομπή εύχομαι να έχεις. Το καλύτερο εύχομαι για όλους σας παιδιά, με υγεία το σημαντικότερο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. It's gone, the field's all black
3: and nothing left to bring. Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Διαποντιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της. Το μεσημέρι ξεκινήσαμε 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Καλησπέρα στον Βασίλη Καψάλη και στον Ζαχαρία Σνάγκη Ελευθέριο. Σε Βαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή και ένα στο Ηράκλειο σαν Απατήσια. Συγχαρά στον Απατήσια στο Ηράκλειο. Στον Κώστα στο Βασιλικό στην Εύβοια. Στις δύο Άνες στην Λαμπρινή. Και στη Λεωφόρο Συγκρού εκεί στη Μακρυγιάννη. Στον Τάσο το Κουτσούκο. Στον Αποστόλη στην Αλκύση, στο Γιώργο στη Σιρακουσών. Σε κάποιες φίλες εκεί στην Καλυθέα, στην Τιμοσθένους και στην Αθίδων. Στον Πάπιτο Κατσάνο. Στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα, στον Άγιο Λουκά. Στην Παναγιώτα, στη Δέσποινα και τη Χριστίνα, στο Ήλιον.

Ναι, θα βγάλω γραμμές, φίλε Βασίλη Κατσαδρή, από τις 5 μέχρι τις 6.30, έτσι. Για να μοιράσω την μπάλα σε όλα. Για όλα τα γούστα. 4 και 5 θα βγάλω έναν άνθρωπο από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αυτή τη φορά τον Πειραιά. Έτσι, δίνω βήμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που όπως και εσείς λέτε και το έχετε ζητήσει να συμβαίνει αυτό. Βέβαια, χρόνια στηρίζω και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο παρά το επαγγελματικό που κάνω της πορείας μου με τις επαγγελματικές ομάδες. Έτσι λοιπόν, 5 με 6.30 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα. Επαναλαμβάνω, ξεκινήσαμε μια είδηση τη στιγμή στην εκπομπή ότι έκλεισε ο Σαλάχ Εντίν στον Παναθηναϊκό από τη Ρώμα. Έρχεται σήμερα το βράδυ στην Αθήνα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Στο μεταξύ συνεχίζεται η πώληση των διαρκείας στον Παναθηναϊκό για την περίοδο 26-27. Έχουν ξεπεραστεί το 16.000 εισιτήρια διαρκείας και συνεχίζεται η μεγάλη ζήτηση. Η ζήτηση του κόσμου σύμφωνα με το ρεπορτάζ παραμένει άκρος σε άκρος ικανοποιητικά επίπεδα. Συνδέεται βέβαια και με την προτεραιότητα απόκτηση των διαρκείας για το νέο σπίτι του Τριφυλιού, το οποίο βέβαια χτίζεται στον Βοτανικό. Να πούμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τα του δικαιώματος προτεραιότητας αποτελεί η ιδιότητα μέλους του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για όσους είναι άνω των 18 ετών.

Τη φίλη Στέλλα από το Εγάλο έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: μπράβο σου που πέραν τον αθλητικό που είναι η βάση των εκπομπών σας, ασχολείσαι και με τα προβλήματα της καθημερινότητας και με την ακρίβεια που μας μαστίζει και την υπερφορολόγηση, λέει. Και διάβαζα σήμερα

Και διάβαζα λοιπόν, λέω σήμερα πάνω σε αυτό το μήνυμα που έστειλε η φίλη μας η Στέλλα από το Εγάλεο, ότι αγαπάει τόσο πολύ τον κόσμο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους πολίτες που μειώνει το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Στο μεταξύ διάβαζα ότι η αδερφή η Ντόρα Μπακογιάννη του κυρίου Μητσοτάκη επιβεβαίωσε το ραντεβού με τον Καλίν, τον Τούρκο. Δεν μάθαμε όμως τι υπόθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι θα παραχωρήσουμε ούτε σπιθαμή από την ελληνική γη, ούτε από Καστελόριζο, ούτε από πουθενά αλλού. Γιατί αυτές οι συζητήσεις σε κλειστές πόρτες δεν μου αρέσουνε.

το μεταξύ, μιας και το έφερε κουβέντα, τρέμουνε το κόμμα του Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία. Έβλεπα και τον κύριο Σαλμά που είχε βγει σε μια εκπομπή που έχει

Κυβερνητική πορεία Λαλούμ. Είχε φέρει τότε τον ένα πολίτη απέναντι στον άλλον. Τότε με τα λεωφορεία τα μπλε που τα είχε ιδιωτικοποιήσει. Στη συνέχεια τα επέστρεψε στο δημόσιο. Και γινότανε χαμός. Ο ένας πολίτης στρεφόταν στον άλλον. Αλλά και η κυρία Μπακογιάννη δεν είχε δημιουργήσει κάποτε ένα κόμμα δικό της.

Και όπως είπα, όλοι το αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε εποχή Πούτιν στην Ευρώπη. Αυτός πλέον μπαίνει στη διοίκηση της Ευρώπης μετά τις αποτυχημένες πολιτικές όλων αυτών των Ευρωπαίων επικεφαλής κυβερνήσεων. Δεν θα τους πω ηγέτες, έτσι. Ο κόσμος στην Ευρώπη δεν πιστεύει ότι είναι ηγέτες.

Και σαν να μην είχαμε όλα τα άλλα. Ο Ζελέσκι που έχει πάλι ήδη 100 δις. Ζητάει άλλα 27 δις ακόμα, που σημαίνει ότι και η Ελλάδα θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Έτσι λοιπόν, για εξοπλιστικά προγράμματα τα δισεκατομμύρια και για το Ζελέσκι φεύγουν αβέρτα. Για επιστροφή των δώρων στους συνταξιούχους και τους κανονικούς τους μισθούς, εκεί δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Μιας και αναφερθήκαμε και για το ξεκίνημα της νέας σχολικής σεζόν για μαθητές και φοιτητές, παιδιά, να έχετε υγεία και να πάνε όλα καλά. Που, όπως είπα, ξεκίνησε με προβλήματα και λήψη, γι' αυτό το λόγο εκπαιδευτικοί ετοιμάζουν κινητοποιήσεις. Διάβαζα μια μελέτη πάλι για την εκπαίδευση. Κακοπληρωμένη, λέει, εξουθενωμένη και φευγάτη η εκπαιδευτική στην Ελλάδα, η μισθή χαμηλότερη της Ευρώπης.

Αυτό όμως που με στεναχώρησε περισσότερο, διάβασα μια έρευνα. Έκθεση το ΟΣΑ, δεν είναι δικά μου πράγματα παιδιά αυτά, τεκμηριωμένα έκθεση ο ΟΣΑ που λέει το 50% των Ελλήνων των μαθητών δεν κατανοούν αυτά που διαβάζουν. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να βγουν άλλα βιβλία να είναι πιο κατανοητά για τα παιδιά.

Μήπως και εκπαιδευτικοί δεν δίνω συμβουλή, ούτε μπαίνω έτσι στα χωράφια τους. Μήπως και αυτοί θα πρέπει να αναλύουν καλύτερα τα θέματα στα παιδιά. Και από την άλλη, μαθητές αυτοί, αρκετοί από αυτούς πάνε και στο φροντιστήριο. Κάποια πράγματα πάντως πρέπει να αλλάξουν. Αλλά και τα παιδιά, οι μαθητές, όταν διδάσκονται τα μαθήματα και όταν τα διαβάζουν, δεν θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους πότε θα πιάσουν στο χέρι τους το κινητό. Εκείνη τη στιγμή, παιδιά, αφοσιωνόμαστε. Αν καταλάβεις κάποια πράγματα στην παράδοση, δεν χρειάζεται μετά να διαβάσεις πολλά πράγματα στο βιβλίο. Και τα μαθήματα αυτά τα θυμάσαι αργότερα και στις εξετάσεις.

Και παραπάνω αυτό που είχαμε και την άλλη φορά, πολλοί κόσμος, πολλοί άνθρωποι διορίζονται εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και πάρα πολλοί επιστήμονες. Με 800 ευρώ πάνε σε κάποια μέρη της Ελλάδας που τα ενίκια είναι ψηλά, 500-600, άρα τους μένουν 200 ευρώ μόνο για φαγητό και για τα υπόλοιπα έξοδά τους. Πού είναι το κοινωνικό κράτος να δώσει κάποιες επιδοτήσεις για αυτούς τους νεοδιοριζόμενους? Και νομίζω, από ό,τι ξέρω, αν δεν κάνω λάθος, ότι οι αναπληρωτές δάσκαλοι και καθηγητές, εάν δεν δεχτούν να πάνε στο μέρος που τους διορίζουν, που τους στέλνουν, τότε στην συνέχεια δεν έχουν το δικαίωμα να εξασκήσουν το επάγγελμά τους.

Έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League 2. Συνεχίζεται η δράση. Σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, έχουμε το Μαρκό Άθρας Καλυθέα στις 4 το μεσημέρι, σε λίγη ώρα από τώρα δηλαδή. Για τη Μαρκό, ο τεχνικός Σωσούλης Παπαδόπουλος κατεβάζει τους έξαρχους Ντέντλερ, ο Τσάκνης, Καστάνιος, Μάλης, Κυριακίδης, Φατιόν, Μιούλερ, Μεντόσα, Σεμπά και Έλα Ραμπή που έχει ανοίξει λογαριασμό στο σκοράρισμα. Τέσσερις Έλληνες στην δεκάδα. Συνάδελφος Καλυθέα τεχνικός είναι ο Βαγγέλης Ομόρας, διαιτητής θα είναι ο Τικόζογλου Μακεδονίας, βοηθή Πλειώνα Σέβιας και Βίς Καδούλος Ηρακλείου. Στις 6 έχουμε το άλλο μας σήμερα, ΑΕΛ Λάρισα Ζάκυνθος. Στην ΑΕΛ τεχνικός ο Κράτης Οφιδόπουλος Ζάκυνθο Αμανατίδης. Διαιτητής θα είναι ο Γιαννούκας Δωδεκανής, σου βοηθή Τσικλητήρα Πιερίας και Μπύργος Ευρυτανίας. Αύριο Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η Super League 2 με μάτς Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' στις 4. Νίκη Βόλου τεχνικός Τέλειος Μαλεζάς στο Ολυμπιακό Β' ο Ρούμπιο. Διαιτητής Άννα Αδρικόπουλος Κυκλάδων, βοηθή Μπουρονίκος και Δεδικούς της Λάρισσας. Στις 5 πάλι αύριο Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, Νέστος Χρυσούπολης Κακαβάς Καβακάς τεχνικός Πας Πύργος Κουτρομάνος. Διαιτητής Άννα και Χαγιάς της Πρωτείας, βοηθή Τσαχυλίδης Μακεδονίας και Μπογιατζόγλου η Μαθία. 5:30 θα έχουμε Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας, Ελλάς Σύρου τεχνικός Στάικος Αναγέννηση Καρδίτσας, Χαραλαμπίδης διαιτητής Άνω Παναγιωταράς Αθηνών, βοηθή Κωνσταντόπουλος και Κατσογιάννης Αρκαδίας. Στις 6 πάντα αύριο Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β, Πανσεραϊκός τεχνικός Αλέκος Βοσνιάδης, Αστέρας Τρίπολης Β, ο Κοντοές διαιτητής Άνω ο Τσιάρας Καβάλας, βοηθή Νίξας Λάρισας και Φακανάς Μακεδονίας. 2 μάτς θα έχουμε και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς στις 4 το μεσημέρι, Πανιώνιος τεχνικός ο Χουάν Φεράντο, Απόλλων Καλαμαριάς ο Τάτσης, διαιτητεύει Αντωνίου Αχαΐας, βοηθή Σακοβίδης Λακωνίας και Μπιμπάκης Ηρακλείου. Και στις 5 πάλι τη Δευτέρα Παθακικός ΠΑΟΚ Β, Παθακικός τεχνικός Γεωργιάδης, ΠΑΟΚ Β ο Πόνς, διαιτητεύει Μιλοπούλου Καβάλας, βοηθή Παστιάδης Δράμας και Σιδερίδης Καστοριάς. Έτσι παιδιά, τηλέφωνα από τις 5 μέχρι 6.30. Στα 2-10-2-25-9-43 και 2-15-2-15-59-43. Viber στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών στο 6-9-39-9-43-9-43. Σχετικά με το δίκτυο και τη συνεργασία με άλλους σταθμούς που ρωτάτε, παιδιά, θα επεκταθούμε και αλλού, έτσι. Το προσπαθούμε, το σχεδιάζουμε, το έχουμε σχεδιάσει, το προσπαθούμε, το προωθούμε. Όλα θα γίνουν. Από τη μια στιγμή στην άλλη δεν γίνονται σίγουρα άλλα. Ευχαριστούμε πάντως για τη ζήτηση και το ενδιαφέρον.

Βλέπω και ένα ντοκιματέρ εδώ για τον Πελέ. Παρότι ήταν 1,72, δεν πιανότανε στον αέρα στις κεφαλιές. Ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός και με τα δύο πόδια και υπερφυσικός όσοι τον έζησαν εκείνη την εποχή στο σκοράρισμα.

σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη και για τους φίλους του στοιχήματος αλλά και τους καθαρά ποδοσφαιρικούς φίλους. Στο ημίχρονο έχουμε στην Ισπανία Σαντατέρα Λαβές 1-1 και στη δεύτερη κατηγορία και εδώ ημίχρονο Ανδόρα Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 0-3. Στην Αγγλία, στην Championship, σε παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, West Bromwich με την QPR 1-1, Bolton με την Cardiff 0-0 και Derby με την Birmingham 1-1. Τρεις ισοπαλίες σε τρία μάτς μέχρι στιγμής, τα οποία πάντως δεν έχουν λήξει. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, σε δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη και αυτά στο 61ο λεπτό, έχουμε Leyton Orient με Wycombe, είναι στο 2-3. Και Notts County με την Bradford είναι στο 0-1. Εδώ έχουμε δύο διπλά στα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, τα οποία πάντως και αυτά δεν έχουν λήξει. Στην Αγγλία, στη δεύτερη κατηγορία, σε δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη, αυτά είναι στο 62ο λεπτό, εκεί είναι. Έχουμε Grimsby με την Bristol Rovers 2-0. Και Crawley με την Cheltenham είναι στο 1-3. Εδώ έχουμε ανάμεικτα τα συναισθήματα στο σκοράρισμα, ένα άσος και ένα διπλό.

στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Στο ημίχρονο έχουμε Geek Gab με την Annecy 0-1 και Σωσό με την Nant είναι στο 0-0.

στην τρίτη κατηγορία της Γαλλίας. Μόλις τώρα μπήκε ένα γκολ στο 7ο λεπτό. Έχουμε Καέν Μπενιτιπαρί 13 Αθλέτικο 1-0. Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, στο 90-3, Μαγδεβούργο, Kaiserslautern 3-0, άρα έχει κριθεί το μάτς. Τελικό, Μπόχου, μία κόκκινη κάρτα με Greuther Fürth 1-1, έληξε και το μάτς Μαγδεβούργο, Kaiserslautern 3-0. Και στο 78 έχουμε Braunschweig, Dynamo Dresden, είναι στο 2-2. Πασίγνωστες ομάδες που έχουν περάσει και τη μεγάλη κατηγορία της Γερμανίας.

στο Καζακστάν, στο ημίχρονο. Κασπί Ακτάο με την Ακτάμπ είναι στο 0-1.

και τα πιο δημοφιλή παιχνίδια στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες και χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές. Ξεκινάνε από τις 5 και μετά κυρίως.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
3: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρό.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Επιστρέψαμε, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί του, το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε ήδη. Ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026. Για 5 ώρες μαζί σας λοιπόν ο Φώτης Κατσούφης. Είπαμε αρκετά πράγματα σε αυτή την πρώτη ώρα. Διάβασα όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει. Τηλέφωνα στον Άρη θα βγάλουμε από τις 5 μέχρι τις 6.30. Μόλις τώρα ξεκίνησε το μάτς για την Super League 2. Μαρκό, Άθενς, Καλυθέανα, παραλάβει συνθέσεις των δύο ομάδων. Μαρκό, Τεχνικός, Ούλης, Παπαδόπουλος, Έξαρχος, Ντέντλερ, Τσάκνης, Καστάνιος, Μάρης, Κυριακίδης, Φατιόν, Μιούλερ, Μεντόσα, Σεμπά και Έλα Ραμπή. Και για την Άθενς, Καλυθέανα, Τεχνικός, ο Βαγγέλης, ο Μόρας, Αγγελόπουλος, Ματίγεβιτς, Σταματούλας, Χουχούμης, Προβιδάκης, Μπαουτίστα, Τζανδάρης, Αναστασίου, Λόμπες, Κοντονίκος και Μανιάς. Εδώ έχουμε 8 Έλληνες στην ομάδα της Άθενς Καλυθέα και 4 στην 11 της Μαρκό.

Λοιπόν, σε λίγο να μιλήσουμε με πρόεδρο ομάδας του Πειραιά, τους ΕΠΣ Πειραιά, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Στην προσπάθεια που κάνουν και κάνουμε να αναδείξουμε, να προβάλλουμε τα σωματεία που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα, τα ερασιτεχνικά σωματεία που προσπαθούν να επιβιώσουν με νύχια και με δόντια.

0: Στο σημείο αυτό να πούμε ότι φιλοξενούμε τηλεφωνικά βέβαια σε μίνι συνέντευξη τον Λευτέρη τον Λαβούτα, πρόεδρο της ομάδας του ΑΟΑΔ, Αγίου Δημητρίου, έτσι στον Πειραιά. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είσαι αρκετά χρόνια πρόεδρος της ομάδας, έτσι, σε επισειρά τον, για πες μας. Και προέρχεσαι από μια ποδοσφαιρική οικογένεια, έτσι, για πες μας.
1: Ναι, ναι. Ναι. Άκρος ποδοσφαιρική. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε με τα χρώματα της Καλλιθέας και του Ολυμπιακού σε επαγγελματικό επίπεδο. Εγώ και ο αδερφός μου ακολουθήσαμε τα βήματά του και ασχοληθήκαμε με το ποδόσφαιρο. Και ως ποδοσφαιριστές και ως διοικητικά στελέχη ομάδων.
0: Στην οποία, κύριε Λαβούτα, Λευτέρη, είσαι 16 χρόνια πρόεδρος των Αγίου Δημητρίου, έτσι.
1: Είμαι 16 χρόνια στο ΔΣ της ομάδας, τα τελευταία 6 σαν πρόεδρος.
0: Μάλιστα, αρκετά χρόνια. Λοιπόν, να πούμε, η ομάδα φέτος είναι στην δεύτερη κατηγορία του Πειραιά, οκ.
1: Ναι, ναι.
0: Προπονητής ποιος είναι εκεί τώρα?
1: Είναι ο Τσορμπατζόγλου Παναγιώτης.
0: Ναι.
1: Με βοηθό του τον Γρηγοριάδη τον Χρήστο, τον γιο του Θανάση του Πονητηματοφυλάκων.
0: Για έδρα, ποιο γήπεδο χρησιμοποιείτε εσείς?
1: Κοιτάξτε τώρα, εδώ στον Πειραιά είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ήταν το επόμενο ερώτημα, ότι δεν έχει λυθεί ακόμα το γηπεδικό πρόβλημα, έτσι. Στον Πειραιά πολλές οι ομάδες και στηβάζονται, έτσι.
1: Δυστυχώς, εμείς είμαστε αναγκασμένοι και ευτυχώς να γυμναζόμαστε σε ένα χώρο βοηθητικό. Αυτό είναι το γηπέδο του από την Εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Με άλλες 6 ομάδες αντρικές και άλλες 4 ακαδημίες.
0: Μάλιστα, οπότε γίνεται ένας πραγματικός χαμός, ένας πάνω στον άλλον, όπως λέμε.
1: Δυστυχώς, σε άθλιες συνθήκες προσπαθούμε με μια συνεργασία, την όποια συνεργασία μπορούμε να έχουμε με το Δήμο του Πειραιά, και από ιδιωτικές πρωτοβουλίες τη Επιτροπή του Γηπέδου που έχουμε, να κρατάμε το χώρο όσο το δυνατόν σε καλύτερο επίπεδο μπορεί να είναι από άποψη υγειονομικού ενδιαφέροντος, για να είναι τα παιδιά μας υγιεί και να μην έχουμε χράπελα.
0: Η πολιτεία συμπαρίσταται οικονομικά στα αστυνομικά σωματεία, δίνει τα χρήματα
1: τα
0: που
1: χρειάζεται. Τα τελευταία χρόνια, μετά από ένα διάστημα που δεν συμμετείχε πουθενά, δίνει κάποιες αιτήσεις επιδοτήσεις, οι οποίες όμως είναι πάρα πολύ μικρές, τις τάξεις των 1.000-1.300 ευρώ.
0: Δεν φτάνουν έτσι.
1: Δεν καλύπτουν τα έξοδα ούτε των δικηγόρων και των λογιστών, προκειμένου να καλύψουμε τη γραφειοκρατία που πλέον είναι πολύ αυστηρή, για να είμαστε σύνομοι με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
0: Οπότε δεν καλύπτει ούτε καν τη γραφειοκρατία, με λίγα λόγια, αυτό το ποσό, έτσι.
1: Οριακά καλύπτει, ναι, αυτή τη διαδικασία. Δεν φτάνει όμως για τίποτα άλλο.
0: Με τις ακαδημίες πώς πάμε, πόσα παιδιά έχετε εκεί στις ακαδημίες?
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή μετράμε, εντάξει, τώρα είναι μια περίοδος που έρχονται ακόμα παιδιά, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε 100 παιδιά γεγραμμένα, με τον αριθμό διαρκώς να αυξάνεται.
0: Μάλιστα. Οπότε οι γραφές συνεχίζονται, έτσι, όποιος θέλει να...
1: Αντί να χαιρόμαστε όμως για αυτή τη διαδικασία, δυστυχώς προβληματιζόμαστε, γιατί είναι πάρα πολλοί ο κόσμος και πάρα πολλές οι ομάδες που ευτυχώς ασχολούνται με ακαδημίες και φέρνουν παιδιά στο γήπεδο, αλλά που δυστυχώς δεν μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε όπως και να τα εξελίξουμε όπως πρέπει. Λόγω έλλειψη αγωνιστικών χώρων.
0: Οι παιδικές συνθήκες είναι δύσκολες. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του, έτσι. Ποια είναι η φιλοσοφία της ομάδας που θα επικρατήσει για φέτος, τι στόχους έχει και γενικότερα ποια είναι η φιλοσοφία που έχει όλα αυτά τα χρόνια?
1: Η φιλοσοφία της ομάδας τα τελευταία 16 χρόνια τουλάχιστον που είμαι στο ΔΣ αυτής της ομάδας, διαρκώς κάναμε πρωταθλητισμό. Πρωταθλητισμό όμως όχι έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Με την άρρωστη έννοια του,
0: ναι, εντάξει, κατάλαβα,
1: του λόγου,
0: ναι,
1: αυτού. Ναι. Διαρκώς είμαστε ανταγωνιστικοί, κοιτάμε να έχουμε καλές ομάδες, κοιτάμε τα παιδιά μας σε όλα τα επίπεδα, από τα K6 μέχρι και την αντρική μας, μέχρι ακόμα μην σας πω και τον παλεμάχο.
0: Από K6 ξεκινάτε, έτσι.
1: Από K6 όλα τα τμήματα, μέχρι και παλεμάχους έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα, να εκπαιδεύονται σωστά, να έχουν τις καλύτερες συνθήκες και τον καλύτερο εξοπλισμό, να έχουν προπονητές κυρίως διπλωματούχους.
0: Μάλιστα.
1: Και να μπορούμε να τους δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτές τις συνθήκες όπως σας περιέγραψα προηγουμένως.
0: Οπότε γίνεται μια άριστα οργανωμένη δουλειά. Πότε έχει ιδρυθεί ο σύλλογος ΑΟ Αγίου Δημητρίου, ΑΟΑΔ, πώς το λέμε, έτσι, εν συντομία?
1: Κοιτάξτε, σαν ομάδα έχει ιδρυθεί το 1947, είναι τις παλαιότερες ομάδες του Πειραιά. Τότε με την επωνυμία ως ΦΟΑΔ.
0: Μάλιστα.
1: Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Μαζεύτηκαν οι άνθρωποι και έκαναν μια ένωση για να μπορούν έτσι να αθλούνται. Στην πορεία με το ονομάστηκε σαν ΑΟΑΔ που έχει και τη σημερινή του επωνυμία. Τα γραφεία μας είναι λόγω κάποιων προηγούμενων διοικήσεων, οι οποίες έβλεπαν πολύ μπροστά για την εποχή τους. Είμαστε από τις λίγες ομάδες που έχουμε ιδιώκει τα γραφεία.
0: Πολύ σημαντικό, οπότε δεν πληρώνετε νίκια. Έτσι, δεν πληρώνει. Σε ποια...
1: πλέον πληρώνουμε τα μικρά ενίκια από το ΕΛΦΙΑ. Ναι.
0: Σε ποια, σε ποια διεύθυνση, υπενθύμησέ μας, βρίσκονται κανονικά. Οι σύλλογοι δεν έπρεπε να πληρώνουν.
1: Το Μιχάλη 128 στον Πειραιά.
0: Μάλιστα. Οι σύλλογοι κανονικά δεν έπρεπε να πληρώνουν ΕΛΦΙΑ. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έπρεπε να είναι τα πράγματα. Δυστυχώς.
1: Θα έπρεπε να είναι όπως και για τα ρεύματα και τα λοιπά. Όπως μια ανάλογη νομοθεσία που ισχύει για τα ιδρύματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είμαστε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύλλογοι, οπότε θα έπρεπε να είναι και.
0: Έχετε αναδείξει κάποιες παίκτες στον επαγγελματικό ποδόσφαιρο? Πέραν των.
1: Στο παρελθόν υπήρξε ο Χατζιωαννίδης ο Χρήστος, μια θελική μορφή της ομάδας μας και του εθνικού.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Πολύ ο Αρμόδωρος που κι αυτός έπαιξε στο εθνικό και στην ΑΕΚ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και στο τρίτο κύπελο πρωταθλητριών ομάδων. Στο σύγχρονο παρελθόν, πριν 6 περίπου χρόνια, είχαμε έναν παίκτη τον Γκέλντι Ντολεσάη, ο οποίος έπαιξε στον Αλμοπό Αριδέας.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Εθνική. Και ακόμα κάτω μπορώ να σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Φέτος ήδη ανεβάσαμε 3 παιδιά από την Ακαδημία μας στην Αντρική Ομάδα. Πιστεύουμε ότι του χρόνου θα υπάρξουν τουλάχιστον 6 περιπτώσεις τέτοιες. Παιδιά τα οποία είναι άπια καταρτισμένα και από όλες τις απόψεις.
0: Μάλιστα.
1: Και ως παιδιά και ως ποδοσφαιριστές.
0: Ωραία. Κύριε Λευτέρη Λαβούτα, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη σύντομη μήνυ συνέντευξη. Σας έχουμε καλό κουράγιο, γιατί το διοικητικό κομμάτι είναι δύσκολο, έτσι, απ' έξω από το χώρο όλοι τα βλέπουμε εύκολα, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολλά τα θέματα που προσπαθείτε να ξεπεράσετε. Πάντως, συγχαρητήρια για την άριστη οργάνωση. Σας εύχομαι το καλύτερο, έτσι, με υγεία και ό,τι καλύτερο επιθυμείτε. Καλή συνέχεια.
1: Έχετε καλά.
0: Και ενώ μιλάγαμε με τον Λευτέρη τον Λαβούτα, τον πρόεδρο της ομάδας του ΑΟΑΔ, ΑΟ Αγίου Δημητρίου στον Πειραιά, έβαλε γκολ η Άθενς Καλυθέα 0-1.

Μαρκό λοιπόν Άθες Καλυθέα 0-1 με σκόρερ το Μανιά με κεφαλιά. Σε αρκετά μακρινή απόσταση πάντως έγινε σέντρα από τα δεξιά. Ο Μανιάς έπιασε μια πολύ δυνατή κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 λοιπόν Μαρκό Άθες Καλυθέα. Μιλήσαμε λοιπόν με τον Λευτέρη τον Λαβούτα, τον πρόεδρο μας του ΑΟΑΔ, ΑΟ Αγίου Δημητρίου στον Πειραιά. Μια ομάδα που ιδρύθηκε μετά τον πόλεμο, έτσι, και ανέδειξε αρκετούς παίκτες, τον Ηλία τον Αρμόδωρο, τον Χατζιοαννίδη, μεγάλες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάθε ομάδα έχει την ιστορία της. Λευτέρης Λαβούτας, ο οποίος είναι πρόεδρος τα τελευταία 6 χρόνια εκεί στην ομάδα, 16 συνολικά χρόνια σαν διοικητικός τέλεχος του συλλόγου. Και ο πατέρας του έπαιξε μπάλα στον Ολυμπιακό αλλά και στην ομάδα σε μεγάλο επίπεδο δηλαδή. Και ο αδερφός του, άλλα μια ποδοσφαιρική οικογένεια που προσπαθεί να προχωρήσει το σύλλογο μέσα από δύσκολα προβλήματα, δύσκολες καταστάσεις. Με σημαντικότερο το γηπεδικό, έτσι στηβάζονται 6 ομάδες εκεί που προπονείται συγκεκριμένη ομάδα. 1000 ευρώ είναι η επιδότηση που δίνει η πολιτεία στα σωματεία. Δεν φτάνει ούτε για το ζήτο όπως λέμε. Επαναλαμβάνω, 5 μέχρι 6.30 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Μηνύματα στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών 6939-943-943. Τα έχουμε διαβάσει όλα μέχρι τώρα. Έχουμε μεταδώσει και τα δύο σημερινά μάτς στη μεγάλη κατηγορία Ολυμπιακό Σόφι. Θέμης Παλιούρας στις 7 το μέχρι αυτό και Ηρακλής Ατρόμητος στις 9. Γιώργος Γιωργούλας. Συνεπείς το ραντεβού με όλα τα μεγάλα γεγονότα.

τα ρεκόρ και τα στατιστικά είναι για να σπάνε. Και αυτό αφορά τον Κωνσταντίνο τον Μαυροπάνο, ο οποίος για μάλλον για πάνω τα πράγματα με τη σειρά μετά τις Wolves Derby και Bolton West Ham έδωσε συνέχεια στο εντυπωσιακό της ξεκίνημα. Συνέτριψε χθες τη Ρέξα με 6-0 στο Λονδίνο. Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο παρέμεινε στην κορυφή της Championship μαζί με την West Bromwich μετά από 7 αγωνιστικές. Βασικός, όπως είπαμε, σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος μάλιστα βρήκε δίχτυα με κεφαλιά για το 3-0. Με αυτόν τον γκολ ο Έλληνας αμυντικός έγραψε το όνομά του στο βιβλίο της ιστορίας των σφυριών.

Να τονίσουμε ότι το 6-0 του West Ham απέναντι στη Ρέξαμ είχε 6 διαφορετικούς σκόρερ. Με τους Μπόουν, Πίρο, Μαυροπάνο, Καστεγιάνος, Καντέ και Σόλομον. Είναι αυτοί που βρήκαν δίχτυα. Πρόκειται μάλιστα για επίδοση που σημαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία των 131 χρόνων του συλλόγου.

Να πούμε ότι τη Φόρμουλα 1 ολοκληρώθηκαν τα ελεύθερα δοκιμαστικά της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Μαδρίτης, στην οποία όπως αναμενόταν δεν έλειψαν τα απρόοπτα. Ταχύτερος όλων στην τρίτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών ήταν για μία ακόμα φορά ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος άφησε πίσω του το Σαρλ Λεκλέρ. Τρίτος ολοκλήρωσε την προσπάθεια του Όσκαρ Πιάστρη, που άφησε τέταρτο τον Βρετανό ομόσταυλό του. Ούτε αυτή τη φορά κατάφερε να κάνει κάτι καλύτερο ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος περιορίστηκε στην πέμπτη θέση. Την κάρτα στον Κοντονίκο Στομάς της Μαρκό με την Άθενς Καλυθέα. Και ενώ το παιχνίδι είναι στο 20 λεπτό, παραμένει το 0-1 Μαρκό Άθενς Καλυθέα. Στην πέμπτη θέση λοιπόν είναι περίσκε στα ο Max Verstappen, ο οποίος μπροστά από τους George Russell και Liam Lawson αντίστοιχα. Ο 8ος ολοκλήρωσε την προσπάθεια του Νίκο Χούλκεμπεργκ. 9ος ο Άτικος Χάμιλτον και τη δεκάδα έκλεισε ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο. Να πούμε ότι τόσο ο Όλι Μπέρμαν όσο και ο Λούις Χάμιλτον είχαν από μία σύγκρουση σε διαφορετικές στιγμές. Υπήρχαν λοιπόν και αυτά τα απρόοπτα. Στα ελεύθερα δοκιμαστικά στη Φόρμουλα 1 στη Μαδρίτη.

Και να πούμε ότι εκτοξεύτηκαν οι τιμές εκεί στη Μαδρίτη εν ώψη της Φόρμουλα 1, εν ώψη του Grand Prix. Στην περιοχή που βρίσκεται δίπλα στην πίστα, στο εκθεσιακό κέντρο, εντοπίζονταν ακόμα κατοικίες προς ενοικίες με τις τιμές να αγγίζουν έως και τα 20.000 ευρώ, παιδιά, για διαμονή μόλις λίγων ημερών. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες διέθεταν τα κινητά τους αποκλειστικά για τις ημέρες του αγώνα. Ενώ η πίεση στη διαμονή μεταφέρεται ακόμα και στις θέσεις στάθμευσης. Στο Βαλδεμπέμπας καταγράφηκαν προσφορές που άγγιζαν τα 500 ευρώ για μια θέση πάρκινγκ για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Για αυτό το Σαββατοκύριακο που ήρθαμε, μπήκαμε ήδη.

Οι συνοικίες εκεί, Σαλαμάνκα, Τσαμπερί, Τσαμαρτίν και Λος Χερόνιμος, είναι μεταξύ των περιοχών όπου το φαινόμενο είναι πιο έντονο, με τις αυξήσεις των ενοικίων και αφορά επισκέπτες υψηλού εισοδήματος.

Έχουμε και κύπελο Εραστεχνό σήμερα. Τα παιχνίδια είναι ΑΟ Λεβάντα Ατρόμητος Πατρών. 3.30 ξεκινά το μάτς, τα υπόλοιπα 4.30. Με εξαίρεση το Ξάνθη Ορέστης Ορεστιάδας που ξεκινάει 5. Το Ορφέας Ελευθερούπολης Αθλητική Ένωση Θράκης που ξεκινάει 6. Το Διαγόρας Απόλλων Καλυθιών που ξεκινάει 7. Ενώ έχει αναβληθεί το μάτς Δόξα Βύρωνος Ηλυσιακός. Τα υπόλοιπα λοιπόν ξεκινάνε σε λίγο 4.30. Θύελλα Κατσικά, ΑΟ Πλαταριάς, ΑΟ Μιλτιάδης Παναχαϊκή, ΠΑΣ Κόρινθος Πανθυριατικός, Ερμής Κιβερίου Αστέρες Βλαχιώτη. Απόλλων Ευπαλίου, ΑΟ Θήβα, Αστέρας Σταυρού, ΑΟ Αγράφων, Προοδευτική Αγαρναϊκός, Εθνικός Ιωνικός, Αστέρας Μαγούλας, Απόλλωνος Μήνης, Εργοτέλης Χανιά, Πλατανιάς Χερσόνησος, Επισκοπή Παρακλωτηριακός. Αυτά είναι τα μάτς τα σημερινά, κύπελο Εραστεχνών. Πρώτη φάση, όπως είπαμε, κύπελο Ερασιτεχνών. Θα σας πούμε και τα αποτελέσματα. Ό,τι κινείται το λέμε. Cooling break στο μάτς της Μαρκό Άθες Καλυθέα παραμένει το 0-1. Στο 24ο λεπτό. Αρκετή ζέστη και σήμερα, παιδιά. Καλό για αυτούς που θέλουν να πηγαίνουν στις παραλίες.

Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, προηγείται, συνεχίζει να προηγείται με ένα 0 με κεφαλιά του Μανιά στο 10ο λεπτό. Μία ακόμα σέντρα πριν από λίγο βγήκε από δεξιά. Παρολίγο να γίνει δεύτερη ζημιά στην άμυνα της Μαρκό, στην εστία εκεί της Μαρκό.

Ποδοσφαιρικά, ο Βόλος συμφώνησε με τον Ολυμπιακό και θα εντάξει στο ρόστερ του το Γάλλο μεσοπαιδευτικό τον Ρεμί τον Καμπελά. Να πούμε ότι ο 36χρονος μεσοπαιδευτικός δεν βρισκόταν στο πλάνο του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και τα δεδομένα δεν διαφοροποιήθηκαν και με την έλευση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Έτσι λοιπόν οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με τους Κιανέρηθρους ώστε ο Καμπελά να μετακινηθεί από τον Ολυμπιακό στον Βόλο. Περνάει σήμερα ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ του Βόλου υπογράφοντας έως το φινάλε της τρέχουσας σεζόν.

Μπασκετικά καμία ανησυχία δεν υπάρχει στην ΑΕΚ σχετικά με την κατάσταση του Frank Bartley. Ο Αμερικανός γκάρτ αποχώρησε με ενοχλήσει στο γόνατο μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Πάντως δεν ανησυχούν για κάτι σοβαρό.

0: Στον γκολ για τη Μαρκό πέτυχε στο 26 ο Μιούλερ με κεφαλιά. Λίγο μετά το cooling break δηλαδή. Και τα δύο γκολ του αγώνα με κεφαλιές και τα δύο. Έγινε μέσα στην σέντρα στην περιοχή, φαλταριστή κεφαλιά. Παρότι παίξει βρισκόταν πλάτη με το τέρμα, κατάφερε να σκοράρει.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Μετά το break και τα διάφορα μηνύματα, επιστρέψαμε και πάλι σε δυνατούς ρυθμούς στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Τηλέφωνα στον αέρα θα βγάλουμε στο διάστημα 5 με 6,5. Στο 210-2259-43 και 215-215-5943. Viber, στέλνει τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών, όχι μόνο αυτής. Στο 6939-943-943, ό,τι έχετε στείλει μέχρι τώρα τα έχω διαβάσει. Σε φιλικό μπασκετικό παιχνίδι η Καλίτσα ανοίξει στον πόντο τον Προμηθέα Πάτρας με 71-70 με 2 στις 3 βολές του Μακ Ρέι 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μάτς. Με τον Προμηθέα έπαιξαν οι Κόλεμα 14 πόντους, Τζόρντον 3 πόντους, Καπετάκης Παρασκευόπουλος 3, Εύμανς 11 πόντους, Δίπλαρος 3 πόντους, Κουρουπάκης 5 πόντους, Βίλιαμς 11 πόντους, Αντετοκούμπο, Καλαϊτζάκης 7 πόντους, Νικολαίδης, ο Κάθμπερτσον 3 πόντους και ο Κουλμπόκα 10 πόντους. Και για την Καλίτσα έπαιξαν Τζάκσον 20 πόντους, Τέρνερ 3, Σμιθ 4 πόντους, Μακρέι 14 πόντους που έκρινε το παιχνίδι με τις 2 στις 3 βολές στο τέλος. Γκίκας 2 πόντους, Πετρόπουλος ο Φράνσις 14 πόντους, Μπιλάλης 3 πόντους, Καμπουρίδης, Μπατατέγας, Ουμόγλου 7 πόντους και ο Κόρο 4 πόντους. Να πούμε ότι ο Προμηθέας έχει πλέον μπροστά του το ταξίδι για τη Βουλγαρία που την Τρίτη μας έρχεται 15 του μηνός. Στις 2 και 4 το μεσημέρι δίνει το πρώτο του παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League με αντίπαλο την Βιέννη. Οπότε σιγά σιγά ξεκινάνε τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και οι ομάδες του μπάσκετ, οι δικές μας εδώ.

Θα μας που έχουν ξεκινήσει στη Γερμανία στην Bundesliga, σε κανένα παιχνίδι από όλα αυτά δεν έχει μπει γκολ. Και αναφέρουμε στο Augsburg, Bayer Leverkusen, Mainz, Άιντραχτ Φραγκφούρτη, Dortmund με την Paderborn, Freiburg με την Gladbach και Hoffenheim στο Stuttgart. Μέχρι στιγμής ούτε μισό γκολ δεν έχει μπει σε αυτά τα μάτς στο 5ο λεπτό.

Στην Ισπανία στο 26ο λεπτό το Σαντατέρ Αλαβές είναι στο 2-1. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας στο 26ο λεπτό Ανδόρα Ρεάλ Σοσιεδάδ Β είναι στο 1-3. Στην Ιταλία στο 36ο λεπτό έχουμε Τζένοα Φρονζινόνε είναι στο 0-1. Στην Αγγλία Championship σε μάτς που ξεκίνησαν νωρίτερα τελικά αποτελέσματα West Bromwich με την QPR 1-1. Η Bolton με την Cardiff 1-0 και Derby με την Birmingham 1-2. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας και εδώ τελικά αποτελέσματα Leyton Orient Wycombe 2-3 και Notts County Bradford 0-1, εδώ 2-2 διπλά. Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας εδώ δύο τελικά αποτελέσματα, ένα σάσος και ένα διπλό. Grisby με την Bristol Rovers που είχε μια κόκκινη κάρτα 2-0 και Crawley με την Cheltenham 1-3.

Ένα ακόμα τελικό, το τρίτο αποτέλεσμα στην δεύτερη καρδιά της Γερμανίας. Braunschweig Dynamo Dresden 2-2. Προηγουμένως είχαμε Μπόχου με μια κόκκινη κάρτα, Greuther Fürth 1-1. Και Μαγδεβούργο Kaiserslautern 3-0.

Στο 31 λεπτό παραμένει το Μαρκό Άθανας Καλυθέα 1-1. Τα γκολ στο 19 με κεφαλιά προηγήθηκε η ομάδα Καλυθέας και στο 26 ο Μιούλερ με δύσκολη κεφαλιά έφερε το μάτς στα ίσια. Από μία κίτρινη κάθε ομάδα Φατιών και Κοντονίκος. Άρα ισοπαλία μέχρι τώρα σε όλα, και στα γκολ και στις κεφαλιές με γκολ και στις κίτρινες κάρτες.

Να πούμε ότι ο Κώστας Λούκας έκανε με τον δικό του τρόπο κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού προκειμένου να κλείσει τη θέση του στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Αναφέροντας αυτό το μήνυμά του, η νέα σεζόν ξεκινά τιμώντας τον Παύλο Γιαννακόπουλο στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, όλοι μαζί ξανά στο σπίτι μας. Κλείσε τώρα τη θέση σου, ήταν τα λόγια του αρχηγού του Τριφυλιού. Να θυμίσουμε ότι το καλέ των ομάδων που θα συμμετάσχουν συμπληρώνεται με την Παρτίζαν, τον ΠΑΟΚ και την Μπουργκ.

Ένα αναμονή μόνο της άφηξης του Σαλάχ Εντίν σήμερα το βράδυ στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού μετά τη συμφωνία με τη Ρώμα. Κάτι από το οποίο αναφέραμε με το ξεκίνημα κιόλας εκπομπής. Πρώτη είδηση ήταν.

Κάποιοι φίλοι στα μηνύματά τους με ρωτάνε από την άποψή μου για το θέμα του Μαζονάκη. Κάποτε έγραφα και σε παιδικά γκόσι, παιδιά, τα έχω κάνει όλα, έτσι. Μάλιστα είχα βγάλει αρκετά πολιτικά θέματα, χωρίς καμία υπερβολή. Είχαμε συνεργαστεί με τον Γιώργο Κοντονή σε αρκετά περιοδικά τέτοια που ήταν διευθυντής. Και ό,τι θέματα του έδινα, καλά θέματα, τα παίρναγε πρωτοσέλιδο. Πρώτο θέμα. Θα σας πω την άποψή μου, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες ζουν σε ένα περιβάλλον που καμιά φορά λέμε ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Πίσω από τη βιτρίνα υπάρχει μια πολύ σκληρή δουλειά. Τι εννοώ, ότι κάθε καλλιτέχνης, τραγουδιστής, ερμηνευτής δίνει τον αγώνα του, κυρίως ερμηνευτές, έτσι, για να φτάσει στην κορυφή. Το δύσκολο είναι να παραμείνει κάποιος στην κορυφή. Αλλά από εκεί και ύστερα είναι η παρουσία στην πίστα και όλα αυτά. Που συνοδεύουν την παρουσία ενός καλλιτέχνη, την πορεία ενός καλλιτέχνη ερμηνευτή. Ο οποίος πάντα πρέπει να δείχνει νέος. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Πρέπει να δείχνει γοητευτικός, ευχάριστο στο κοινό. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις παρουσίες, να προσπαθεί να κάνει όσο καλύτερα δυνατόν τη δουλειά του, δύσκολη δουλειά. Να τραγουδάς τόσες ώρες πάνω στην πίστα. Να πρέπει να είσαι χαμογελαστός, ευχάριστος στον κόσμο. Διασκεδαστικός. Να ξεχνάς τα όποια προβλήματα έχεις. Να είσαι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνεις. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα των καλλιτεχνών και των ηθοποιών, παιδιά. Που εμείς που είμαστε απ' έξω δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Έχουν μια άλλη κουλτούρα και φιλοσοφία. Που σε αρκετές περιπτώσεις δεν πρέπει να την κρίνουμε καυστικά. Είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον από το δικό μας. Και λογικό είναι να σημαίνει αυτό, δεν το κατακρίνω. Φυσιολογικό είναι, φυσική η ροή των πραγμάτων. Να πούμε ένα-ένα το μίχρονο Μαρκό Άθενς Καλλιθέα. Για να διατηρούνται όμως κάποιοι νέοι, φρέσκοι, δραστήριοι, ζωηροί, σταθέστατα και κάνουν και κάποιες παρεμβάσεις στον οργανισμό τους με τα λεγόμενα φλαστοκύτταρα, όπως λέμε. Αλλά και η επιστήμη σε αυτό το κομμάτι εξελίσσεται, δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε παρέμβαση όμως στον οργανισμό είναι ρίσκο.

Αλλά έβλεπα στην κλινική που πήγε ο Μαζονάκης, δεν υπήρχε ούτε απεινιδωτής. Έβλεπα εκτός τον κύριο Πατούλη που το έλεγε στον αέρα σε κάποιο κανάλι. Αλλά τελείως ανοργάνωση. Αν είναι δυνατόν να μην υπάρχει απεινιδωτής. Εδώ υπάρχουν στις εργασίες, στους εργασιακούς χώρους, και πρέπει να υπάρχει, παιδιά, σε όλους τους εργασιακούς χώρους. This game is hard, but I'm all in. Και σε όλες βέβαια τις αθλητικές εγκαταστάσεις υπάρχει, αλλά είναι δυνατόν σε κλινική να μην υπάρχει απεινιδωτής, δηλαδή ξεκινάς από το Α και δεν υπάρχει το Α.

φίλος ο Αθανάσης Κωστόπουλος έχει στείλει και ένα αυτό σε ένα μήνυμά του. Λέει καλησπέρα, καλησπέρα. Σχετικά με τον Μαζονάκη, είμαι από τους ανθρώπους που τα λέω στα δόντια. Να χαίρεται υπουργός υγείας, λέω, υπουργός υγείας και όλοι οι υπουργοί όλων των κυβερνήσεων αυτή την κατάντια. Τι εννοώ, και ο ιατρικός σύλλογος ισχυρίζεται ότι είχαν γίνει έλεγχοι, λέει, σε αυτό το ιατρείο και πιθανότατα και σε άλλα ιατρία αυτής της χώρας. Αφού ισχυρίζονται ότι είχαν γίνει έλεγχοι, λέει, πώς δεν βρήκαν τα μηχανήματα αυτά. Επίσης δεν έπρεπε να ελέγξουν αν αυτοί που έχουν το ιατρείο, αν έχουν ειδικότητα ή όχι. Άκουσα κάποια ρεπορτάζ, φίλε Κωστόπουλο, που έλεγαν ότι δεν ήταν εξειδικευμένοι κάποιοι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Άκουσα και τον κύριο Πατούλη, δεν λέει ψέματα, χθες που είπε ότι δεν υπήρχε απεινιδωτής εκεί. Λοιπόν, συνεχίζει ο φίλος μας, το Αθανάσιο Κωστόπουλο, στο μεγάλο το μήνυμα και λέει: αφού ισχυρίζονται ότι είχαν γίνει έλεγχοι, πώς δεν βρήκαν τα μηχανήματα αυτά. Επίσης, δεν έπρεπε, λέει, να ελέγξουν αν αυτοί που έχουν το ιατρείο, αν έχουν ειδικότητα ή όχι. Δεν έπρεπε να ελέγξουν αν αυτοί έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να κάνουν τέτοιου είδους επεμβάσεις ή θεραπείες ή παρεμβάσεις, να πω κι εγώ. Επίσης, δεν έπρεπε να ελέγξουν αν αυτό το ιατρείο στην πραγματικότητα ασχολείται μόνο με παθολογικές θεραπείες. Δυστυχώς, ακόμα και ο ιατρικός σύλλογος είναι μπλεγμένος. Όλα για το χρήμα σε αυτή τη χώρα. Έφυγε ένας μεγάλος τραγουδιστής, ίσως από αμέλεια του γιατρού. Όλες οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει να ελεγχθούν. Λέει, δεν πας να κάνεις πλασμασφαίρεση χωρίς τα κατάλληλα μηχανήματα και όταν ο ασθενής δεν αισθάνεται καλά. Αυτή για την πλασμαφαίρεση αναφέρεται πάλι ο φίλος μας ο Αθανάσης Κωστόπουλος. Γίνεται, λέει, γιατρός να πήγε να κάνει μια τέτοια επέμβαση όταν δεν είχαν τα κατάλληλα μηχανήματα. Πρέπει να υπάρχει ειδική ομάδα να κάνει αυτή την επέμβαση και το κατάλληλο μηχάνημα. Όταν σου λέει ο ασθενής ότι δεν είμαι καλά, δεν πας να κάνεις μια τέτοια επέμβαση. Πρέπει, λέει, το Υπουργείο να ελέγξει όλες τις ιδιωτικές κλινικές και αν δεν έχουν ό,τι χρειάζεται να τα κλείσουν όλα. Κρίμα να χάνονται έτσι οι άνθρωποι, κρίμα, μεγάλη Μαζονάκη, πραγματικά μας στεναχώρησε, όπως και η απώλεια του Κόκοτα. Αλλά όταν δεν υπάρχει ούτε καν απεινιδωτής, αυτό δείχνει πλήρη ανοργανωσιά. Δεν είμαι εγώ στον χώρο να ελέγξω, αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Υγείας. Τα λέω, παιδιά, όλο αυτό τον καιρό, τα λέω. Καταστροφική πορεία αυτής της κυβέρνησης σε όλα τα ζητήματα. Και δεν έχω κάτι προσωπικά με κάποιους από τους ανθρώπους αυτούς με τους οποίους μιλάει στο τηλέφωνο, έχω κάνει και πολιτικό ρεπορτάζ. Δεν έχει να κάνει όμως η φιλία, η γνωριμία με την ενασχόληση της τύχης αυτής της χώρας διαχειρίζονται, όχι πιτσαρίες. Τις τύχες των ζώων μας, των πολιτών. Δεν διαχειρίζονται καφετέριες ή οτιδήποτε άλλο, που και εκεί οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι. Η πολιτεία, το κράτος είναι ανοργάνωτο. Προηγουμένως βγάλαμε πρόεδρο της ομάδας. Το Λευτέρη το Λαβότα, του ΑΟΑΔΑ, ΑΟ Αγίου Δημητρίου, ομάδα στον Πειραιά. 1000 ευρώ είναι η επιδότηση του κράτους, παιδιά, σε σωματεία ερασιτεχνικά. Ούτε για τσίχλες δεν φτάνουνε. Έτσι βοηθάμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Έτσι βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τον αγώνα τους, ώστε να έχουν ακαδημίες, ώστε να αναδεικνύουν παιδιά και ώστε να έχουν τα παιδιά μακριά από τα λεγόμενα επικίνδυνα στέκια. Έτσι βοηθάμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Πού είναι το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους αυτής της κυβέρνησης που μειώνει σε 2 μήνες το επίδομα ανεργίας, που αυξάνει καθημερινά την τιμή των φαρμάκων, που αφαιρεί φάρμακα από καρκινοπαθείς, έτσι κόπτονται για την υγεία των πολιτών αυτής της χώρας. Δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνες ή ξένοι, το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ επέβαλαν πρόστιμα επί COVID. Ο κ. Βορύδης, πού είναι τελικά, χάθηκε ο κ. Βορύδης, μετά το ΟΠΕΚΕ χάθηκε. Αλλά αυτός κούνεγε το δάχτυλο στον κόσμο με πρόστιμα. Στους ηλικιωμένους εννοώ πρόστιμα. Όπως σας έχω πει, αμέσως μετά τα εμβόλια οι δύο μου γονείς έφυγαν από τη ζωή. Μια αδερφή της μάνας μου και αυτή έφυγε από τη ζωή. Πολύς κόσμος. Τόσο πολύ κόπτονταν για την υγεία των ηλικιωμένων. Γιατί όμως υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις, δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αφού επί COVID κόπτονταν για την ηλικία, για την υγεία, τη δική μας και των ηλικιωμένων. Δεν είναι οξύμορο αυτό το σχήμα? Είχαν ελέγξει αν υπάρχει απεινιδωτής τουλάχιστον σε αυτή την κλινική. Δεν νομίζω να λέει ψέματα ο κ. Πατούλης που βγήκε χθες σε κανάλια και το είπε. Όλα στον αυτόματο πιλότο είναι. Πού να εμπιστευτεί κανείς μια κυβέρνηση τέτοια?

Και συνεχίζει το μήνυμα του κύριος Αθανάσης Κωστόπουλος. Και λέει τα ιατροί, τα φαρμακεία που συνεργάζονται με αυτό το ιατρείο δεν πρέπει να κλείσουν επίσης. 300 και 400 ευρώ τα φάρμακα πάνω, είναι λέει δυνατόν? Εάν είναι δυνατόν λέει, και όμως δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Τα λέω και τα έλεγα σε προηγούμενες εκπομπές. Και δεν τα λέω γιατί έχω κάποιο με κάποιον πρόβλημα. Την πραγματικότητα λέω, τεκμηριωμένα πράγματα. Και κάποια πράγματα που σας έλεγα ότι έρχονταν, ήρθαν.

0: Και όπως είπα, από το 19 μέχρι τώρα η επί εποχής Μητσοτάκη η ακρίβεια έχει ξεπεράσει το 50% στη ζωή μας. Και έρχεται και άλλη ακρίβεια, αφού το πετρέλαιο έχει φτάσει $108 το βαρέλι. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεβάζει τα επιτόκια. Συν του συν, ο συν δηλαδή.
1: '94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πήγαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Τρίτη ώρα λοιπόν για την εκπομπή ο διαφωτιστής. Το σημερινό πεντάωρο, 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα. Στο μικρόφωνο για αυτό το πεντάωρο ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026. Μεταγραφή έχουμε για τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Άρης έδωσε τα χέρια λοιπόν με τον Μπρούμα για συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Και ο Πορτογάλος εξέρμη θα έρθει στη χώρα μας αύριο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίτρινους. Να πω ότι η Μπενφίκα είχε δώσει 6,5 εκατομμύρια ευρώ στην Μπράνκα το 2025 για να τον κάνει δικό της. Τα τελευταία χρόνια ο Μπρούμα είχε ταλαιπωρηθεί με σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ την περσινή σεζόν κατέγραψε μόλις 3 επίσημα παιχνίδια. Ελπίζουμε να είναι υγιής στον Άρη που ήρθε. Εννοώ να μπορεί να προσφέρει, έτσι, σημαντικά. Το συμβόλαιο της Μπενφίκα λήγει το 2028, ενώ με την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη έχει συνολικά μετρήσει ένα γκολ και δύο ασίστ σε 17 αναμετρήσεις. Ο 39χρονος εξτρέμ γνωρίζει καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς είχε αγωνιστεί στο Ολυμπιακό, όποτε θυμάστε, τη σεζόν 20-21, όντας δανεικός από την Αϊντχόφεν, όπου εκεί με την ερυθρόλευκη φανέλα είχε πετύχει 9 τέρματα και είχε μοιράσει 3 ασίστ σε 33 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Από τώρα μέχρι 6.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Στη Γερμανία έχουν μπει γκολ. Έχουμε Dortmund, πέτυχε δεύτερο γκολ επί της Paderborn στο 33ο λεπτό. Augsburg, Bayer Leverkusen 0-1. Mainz, Άιντραχ Φαρφούρτης 0-1. Ελέγχει το δεύτερο γκολ της Dortmund. Freiburg, Gladbach είναι στο 2-0. Και Hoffenheim, Stuttgart στο 1-0. Για να μάθουμε λοιπόν αν θα μετρήσει το δεύτερο γκολ της Dortmund, ελέγχεται στο VAR.

Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο 46ο λεπτό, 47ο μάτς. Μαρκό Άθενς Καλυθέα, παραμένει το 1-1. Είχαμε αλλαγή για την Άθενς Καλυθέα από τον τεχνικό του Βαγγέλη Τομόρα. Βγήκε ο Κοντονίκος στο 46 και μπήκε ο Φαϊτάκης.

Όπως είπα, 5 μέχρι 6.30 από τώρα, αλλά μέχρι 6.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να μιλήσει. Να πει αυτό για το οποίο θέλει να εκφραστεί.

Ξεκίνησα και τα παιχνίδια στην Αγγλία, στην Premier League, χωρίς να έχει μπει κανένα γκολ μέχρι τώρα, στο 4ο λεπτό. Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ, Κρίσταλ Πάλας με την Ίψιτς, Λίβερπουλ με την Φούλαμ, Μπόρνμουθ με την Μπρέντφορντ και Τσέλσι με την Χαλ.

Έγινε γνωστή και η αποστολή του Βόλου που ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μάτς με την Καλαμάτα. Αύριο το παιχνίδι στις 6 το απόγευμα για την τέταρτη αγωνιστική. 20 παίκτες βρίσκονται στις επιλογές

του τεχνικού της ομάδας. Εκτός παραμένει ο Μάριος Ιαμπάνης. Στην αποστολή αυτή βρίσκεται και ο Τζένις Μπούρνιτς. Είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας της Μαγνησίας. Άρα λοιπόν η αποστολή του Βόλου για το μάτς με την Καλαμάτα είναι Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Μίγας, Τασιούρας, Εσαουμπή, ο Κάργας, ο Ατζιάκουα, ο Λικουρίνος, όπως είπαμε, Ατζιάκουα, Λικουρίνος, Μεντίλ, ο Φάμπιο, ο Μπούρνιτς, ο Κόμπα, ο Γρόσδης, Νεγίου, Ρεγκής, Φουρτάδο, Τζόκα, Γκοζάλες, Λάμπρου και Χαραλαμπόγλου. Αυτοί είναι 20 παίκτες, μέσα ο Τζένις Μπούρνιτς, το νέο απόκτημα, όπως και ο Ατζιάκουα και ο Λικουρίνος.

Εκτός από αποστολή στη χάλα στο μάτς με την Τζέλσι είναι ο Μουζακίτης. Είχα λοιπόν του Κωνσταντίν Τζολάκη αντιμετωπίζει την Τζέλσι του Τσάμπι Αλόνσο. Θέλει να κρατήσει για τέταρτη συνεχή αγωνιστική το 0 στα μετώπιστεν. Με φόντο το ρεκόρ ανέπαφης εστίας για νεοφώτιστη ομάδα.

Λοιπόν, έλεγα για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος θα προσπαθήσει να κρατήσει για τέταρτη συνεχή αγωνιστική ανέπαφτη την αιστεία του στο μάζ με την Τζέλσι. Κάτι που θα αποτελέσει ρεκόρ για νεοφώτιστη ομάδα στην Premier League. Όπως είπα, από τώρα μέχρι 6.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Είναι μερικά κομμάτια, φίλε Ηλία Κωστόπουλε, που είναι πιο δυνατή η μουσική τους. Πιο δυνατός ο ήχος τους.

Δυστυχώς όμως για τον Κωνσταντή Τζολάκη, η Τσέλσι άνοιξε το σκορ 1-0 προηγείται της Χαλ. Δεν μέτρησε τελικά το δεύτερο γκολ της Ντόρτμουντ, αλλά παραμένει το 1-0 επί της Πάτερμπορν. Αντίθετα, στο 41ο λεπτό η Φράιμπουργκ είχε πετύχει και δεύτερο τέρμα. Φράιμπουργκ με την Γκλάντμπαχ είναι στο 2-0.

Στο 55 λεπτό παραμένει το Μαρκό Άθενς Καλυθέα στο 1-1. Με τα γκολ πέτυχαν στο 10 ο Μανιάς με κεφαλιά και στο 26 ο Μιούλερ με κεφαλιά. Και τα δύο τέρματα με κεφαλιά. Έχει κάνει μια αλλαγή και η Μαρκό. Αυτή η αλλαγή έγινε στο ημίχρονο. Ο Ντέντλερ βγήκε και μπήκε στο 46 ο Μπουσάη. Για την Άθενς Καλυθέα βγήκε ο Κοντονίκος 46 και αυτός και μπήκε ο Φαϊτάκης.

Και προλίγο είχαμε μια ακόμα δεύτερη αλλαγή για την Άθεση Καλυθέα. Βγήκε ο Μπαουτίστα στο 55ο λεπτό λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Βηγιαφάνιες.

Οι πολύ καλές εμφανίσεις στο ξεκίνημα φέτος με τον Παναθηναϊκό του Βιθέντε Ταμπόρδα έχουν και άλλες σημαντικές εξελίξεις για τον ποδοσφαιριστή Παναθηναϊκού. Και άλλες σημαντικές ευχάριστες εξελίξεις για τον 25χρονο μέσο επιθετικό του Παναθηναϊκού. Ο οποίος σε 9 μάτς εντός και εκτός συνόλων έχει 3 γκολ και 2 ασίστ. Η παρουσία του μέχρι στιγμής ξεχωρίζει σαφέστατα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις και πριν έρθει στην Ελλάδα ήταν MVP της Platense, συντότητα κατάκτηση του πρωταθλήματος της Αργεντινής

Ο Ταμπόρδα έχει οικογενειακές ρίζες από την Ιταλία, αφού τη γιαγιά του ήταν από τη μεριά της μητέρας του, είναι Ιταλίδα. Και μάλιστα κατέχει και αντίστοιχη υπηκότητα, κάτι που του επιτρέπει να παίζει στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη ως κοινοτικός. Βρίσκεται λοιπόν στην ατζέντα του κότς εθνικής ομάδας του Μαντσίνη της Ιταλίας, ο οποίος άλλωστε στην προηγούμενη θητεία του στην Εθνική Ιταλία κάλεσε για πρώτη φορά τον Ματέο Ρετέγκη, ο οποίος έκτοτε καθιερώθηκε. Και 27χρονος φόρ είναι η ίδια περίπτωση με τον Ταμπόρδα, Αργεντίνος με ρίζες από την Ιταλία. Οπότε λοιπόν είναι ανοιχτός ο δρόμος για τον Ταμπόρδα για την εθνική ομάδα της Ιταλίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα εκεί. Θα το δούμε αυτό στην πράξη το αμέσως επόμενο διάστημα, αν κληθεί στην εθνική ομάδα της Ιταλίας ο Ταμπόρδα, που τα πάει περίφημα φέτος στο ξεκίνημά του με τον Παναθηναϊκό. Στο ξεκίνημα αυτής της σεζόν εννοώ, και εντός και εκτός Ελλάδας.

Αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα, κυρίως στο χώρο του κέντρου, στο μάτς Μαρκό Άθας Καλυθέα παραμένει στο 1-1 στο 60 λεπτό. Οπότε έχουμε και κίτρινες κάρτες 4 Φατιών, ο Οσμάλης, Κοντονίκος και ο Μπαουτίστα, ο οποίος βγήκε προηγουμένως, έχουν δει αυτές τις κίτρινες κάρτες. Όπως σας ανέφερα από το ξεκίνημα της εκπομπής, από τώρα μέχρι τις 6.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όποιος φίλος θέλει ή φίλη θέλει, μπορεί να βγει στον αέρα να μιλήσει, να αναφερθεί στα θέματα τα οποία θέλει να αναλύσει. Στο Viber θέλει τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μέχρι τις 8 αλλά και σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών.

Μιλήσα προηγουμένως με τον Ελευθέρη Λαμπούτα, τον πρόεδρο της ομάδας του ΑΟ Αγίου Δημητρίου στην ομάδα στον Πειραιά. Δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία πέρσι έπεσε. Μια ομάδα που συνήθως κάνει πρωταθλητισμό. Ο πατέρας του προέδρου του ΑΟΑΔ, ΑΟ Αγίου Δημητρίου, έχει παίξει και στο Ολυμπιακό. Τα παλαιότερα χρόνια βέβαια. Μια ομάδα που ιδρύθηκε μετά τον πόλεμο. Άρα έχει μεγάλη ιστορία, έχει αναδείξει αρκετούς παίκτες. Τον Χάτζο Ανίδη, τον Ηλία Αρμόδων μεταξύ άλλων. Άρα κάθε σωματείο έχει τη δική του μεγάλη ιστορία. Και επειδή επί σειρά ετών ασχολούμαι και με τα τοπικά πρωταθλήματα, τα στηρίζω στην ουσία, γιατί πράγματι θέλουν στήριγμα και η προβολή, η δημοσιότητα καλό κάνει για να γνωρίζει ο κόσμος κάποια πράγματα για όλα αυτά τα σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Και με τους ήρωες παράγοντες που ασχολούνται με αυτά, με τα τόσα προβλήματα που υπάρχουν. Ακούσατε να λέω ότι τα 1000 ευρώ που δίνει επιδότηση η πολιτεία ουσιαστικά φτάνουν μόνο για τα γραφειοκρατικά δεδομένα.

πολιτεία λοιπόν είναι απόσα από όλα τα σημεία στην κοινωνία. Διάβαζα μάλιστα τώρα με τις ηλεκτρονικές διαθήκες. Οι περιουσίες στην ουσία περνάνε στις ορέξεις των fans, παιδιά. Από όσα παντού στην κοινωνία. Και στην κυβέρνηση, η πολιτική κυβέρνηση. Η οποία μειώνει σε 2 μήνες το επίδομα ανεργίας. Τόσο δυνατά συμπαρίσταται στον Έλληνα πολίτη. Και όλα αυτά μετά τις εξαγγελίες τα ΘΑ του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σας τα έλεγα, παιδιά, ότι μετά από εκεί όλα θα ξεχαστούν. Υποσχέσεις, τα ΘΑ και τα αφού και τα μα και όλα αυτά.

Και δυστυχώς μέσα από τις θυσίες κάποιων ανθρώπων που φεύγουν από τη ζωή με έναν τελείως άδικο τρόπο, όπως με την περίπτωση Μαζονάκη, μαθαίνουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν παντού και την απουσία του κρατικού μηχανισμού από παντού. Έχει γίνει ποτέ έλεγχος όλες αυτές τις κλινικές, παιδιά?

Έχει γίνει ποτέ έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και οι μισθολογικοί κανόνες στους εργαζόμενους σε όλες τις εργασίες? Σιγά μην έχει γίνει.

Στο ημίχρονο έχουμε Mainz Eintracht Frankfurt 0-2. Τα άλλα όπως είχαν στο ημίχρονο πάντα στη Γερμανία. Augsburg Bayer Leverkusen 0-1. Borussia Dortmund με την Paderborn 1-0. Η Freiburg με την Gladbach 2-0. Και η Hoffenheim με τη Stuttgart στο 1-0.

και άλλες αλλαγές στο μάτς σε Μαρκό Άθανας Καλυθέα που είναι σε εξέλιξη και παραμένει το 1-1 με πολλά φάουλ πάντως και ιδιαίτερα σκληρά ανάμεσα στους παίχτες. Είχαμε λοιπόν στο βγήκε ο Λόπες στο 65 και μπήκε ο Ρώμο. Βγήκε ο Μανιά στο 65 και μπήκε ο Φιόγκμπε.

Στην Ισπανία είχαμε τελικό αποτέλεσμα Σαντατέρ με μια κόκκινη κάρτα Αλαβές 2-1. Και στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας τελικό αποτέλεσμα είχαμε Ανδόρα Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 1-3. Και σε εξέλιξη στο 10ο λεπτό έχουμε Κάντιθ με τη Λας Πάλμα στο 0-0. Στην Ιταλία στο 58ο λεπτό το Τζένοα με την Φροζινόν έχει γίνει 1-1.

Στην Τουρκία έχουμε στο 21ο λεπτό. Youspor με τη Rizespor είναι στο 0-1. Και Samsung Sport με την Harum είναι στο 1-3. Επαναλαμβάνω λοιπόν, Youspor με τη Rizespor 0-1 και Samsung Sport με τη Harum είναι στο 1-3. Δύο διπλά μέχρι στιγμής τα δύο μας στην Τουρκία.

Μόλις τώρα η Μαρκό κάνει το 1-2, μάλλον το 2-1 Μαρκό, Άθενς Καλυθέα 2-1. Πλήρης ανατροπή για την Μαρκό, 2-1 με απευθείας φοβερό φάουλ.

0: Με φοβερά λοιπόν απευθείας φάουλ του Μεντόσα γίνεται το 2-1 Μαρκό Άθες Καλυθέα 2-1. Πλήρης ανατροπή μέχρι στιγμής το μάτς προηγήθηκε Άθενες Καλυθέα 0-1.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Μετά τον break τα διαμεσικά μηνύματα επιστρέψαμε και πάλι σε συνεχή ροή στην εκπομπή ο Διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα μαζί Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα μαζί όπως θα συμβεί και αύριο.

Το 75ο το παραμένει το 2-1 της Μαρκό επί της Άθενης Καλυθέα με πλήρη ανατροπή στο παιχνίδι. Και με over φυσικά. Είχαμε και προηγουμένως ένα cooling break, έχουμε και αλλαγές κι άλλες από την ομάδα της Καλυθέας. Αλλά και από την Μαρκό.

Να πούμε ότι η ΠΑΕ Πανετολικός, ύστερα από συνεννόηση που είχε με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, εξασφάλισε εισιτήρια για την αναμέτρηση αύριο 14 μηνός στο ΟΚΑ, έτσι με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο κόσμος αναμένεται να είναι περισσότερος. Από τα 500 εισιτήρια που είχε ζητήσει αρχικά η ΠΑΕ Πανετολικός, έτσι οι αγριμιώτες εξασφάλισαν ακόμα 160 εισιτήρια. Επομένως, αν και αυτά εξαντληθούν, θα βρεθούν περισσότεροι από 500 φίλοι της ομάδας σε αυτό το μάτσο, ομάδας του Αγρινίου. Έτσι, το αυριανό παιχνίδι, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός Πανετολικός θα έχει φίλους και των δύο ομάδων. Αυτό πρέπει να συμβαίνει πάντα, παιδιά. Η ζωή στον αθλητισμό είναι χρώμα.

Στο μπάσκετ έχουμε και ευρωπαϊκό κύπελο 3-3. Έχουμε αποτελέσματα. Λετωνία-Ιρλανδία 21-16. Βέλγιο-Ελβετία 19-16. Τελικά αποτελέσματα. Μπασκετικά έχουμε και αποτελέσματα ανατολικών αγώνων. Τελικά αποτελέσματα έχουμε κινέζικη Ταϊπέη με Ιράν 69-72. Κατάρ με Ιορδανία έχουμε 65-76. Μπαχρέιν με την Κίνα 59-105. Και Καζακστάν Φιλιππίνες 78-109. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα.

Είχαμε και άλλες αλλαγές ακόμα στο μάτς Μαρκό Άθενς Καλυθέα που παραμένει στο 2-1 με αυτή την πλήρη ανατροπή μέχρι στιγμής για τη Μαρκό. Για τον Άτου Σούλη Παπαδόπουλου τη Μαρκό βγήκε στο 76 ο Μιούλερ και μπήκε ο Οικονομίδης. Στο ίδιο λεπτό βγήκε και ο Ελαραμπή και μπήκε ο Γιώχανσον. Για την Άθενς Καλυθέα του Βαγγέλη Μόρα βγήκε ο Ματίγεβης στο 76 και αυτός και μπήκε ο Βάρκας. Έχει βγει και ο Λόπες στο 65 και μπήκε ο Ρώμο. Έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία του αγώνα μέχρι τώρα, ό,τι έχει συμβεί, όπως μας ενημερώνουν για τα προκριτές μας.

Η Χάλ το έχει γυρίσει το match μέχρι στιγμής. Έχουμε στο 37ο λεπτό Chelsea Hull 1-2. Το Bournemouth Bradford είναι στο 0-1. Αυτά είναι τα μάτσα που έχουν μπει γκολ στην

η Μαρκό με τον Σεμπά, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί με σκορ 3-1. Παραμένει το 2-1 λοιπόν Μαρκό Άθνας Καλυθέα. Ένα μάτς που τα έχει όλα μέχρι στιγμής, 3 γκολ. Δυνατές μονομαχίες και αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα από αρκετές κίτρινες κάρτες. Το φοβερό γκολ του Μεντόσα με απευθείας φάουλ που έκανε το 2-1 για την Μαρκό. Έπεσε πάντως, παρότι ήταν δύσκολη η φάση, ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Ο Αγγελόπουλος άγγιξε την μπάλα αλλά δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει.

στο 51ο λεπτό το Augsburg Bayer Leverkusen έχει γίνει 1-1. Όπως και το Hoffenheim Stuttgart και αυτό 1-1.

0: Όπως είπαμε, 6.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Έχουμε και το μας που ξεκινάει Super League 2 σε λίγο, το ΑΕΛ με τη Ζάκυνθος. Στις 6 ξεκινάει το παιχνίδι αυτό. Να δώσουμε και την σύνθεση της ΑΕΛ από τον Σωκράτη Φρυδόπουλο, του τεχνικό της ομάδας. Ο Περικλής Αμανατίδης είναι για τη Ζάκυνθο. ΑΕΛ λοιπόν, Βενετικίδη, Σάκητς, Μπούσιτς, ο Ριζβάνης, Καραγιαννίδης, Τσιγκάρας, Αντράντα, Μακρύς, Νικοκυράκης, Αλμπάνης και Καμπετζής. Πάμε λοιπόν στο φίλο μας τον Νεόφυτο στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Φώτη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους Ιντερνετ Ελλάδα Σπορ.
0: Ωραία.
1: Και σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Μάλιστα.
1: Να πω και εγώ με τη σειρά μου τα συλληπιτήρια σε αυτό το τεράστιο καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωμάτη. Αιωνία του η μνήμη και καλό παράδεισο, από ό,τι ακούστηκε έκανε πολύ καλές πράξεις και συνήθως αυτός που δεν τα λέει πιάνονται οι πράξεις πιο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Όταν κάνουμε κάποιο καλό και δεν το λέμε. Τώρα για τα γήπεδα, να πω και λίγο αθλητικά, να πω τώρα για τα γήπεδα, χαίρομαι τις ομάδες που παίζουν και οι αντίπαλοι κάθονται μαζί. Εδώ στα γήπεδα μας τα ελληνικά, για να πάει κάποιος φιλοξενούμενος πρέπει να φοράει πανοπλία.
0: Κάποια στιγμή όμως πρέπει να γίνει και αυτό κάποια στιγμή, γιατί είναι θέμα πολιτισμού πλέον, έτσι.
1: Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολα σε αυτά τα γήπεδα με τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες να έρθει ο πολιτισμός. Όπως και να γίνει, αν δεν φάει ξύλο μέσα στο γήπεδο θα φάει έξω.

0: Δεν είναι καλό να παίρνει άλλο το παιδάκι του να πάει στο γήπεδο. Τώρα ένας πάει με το παιδί του στο γήπεδο, για μένα το ρισκάρει. Είναι επικίνδυνα. Βλέπεις τι γίνεται. Τι παρατράγουδα έχουμε κάθε φορά. Ελπίζω φέτος να σώσουν τα πράγματα και να μην έχουμε αυτή τη βία που υπάρχει άλλα χρόνια και να ευχαριστηθούμε το πρωτάθλημα.
1: Να βάλουν το μυαλό όλοι, και αυτό έλεγα, ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός πρέπει να έχουν χρώμα, πρέπει να είναι μαζί οι φίλοι.
0: Βέβαια.
1: Έστω και αν είναι οπαδοί, δεν έχει σημασία το όλων των ομάδων. Αυτό έχει.
0: Εγώ, ναι.
1: Ναι, ναι, σε ακούω, σε ακούω.
0: Εγώ, κύριε Φώτη, παρόλο που είμαι παοξής, αλλά υποστηρίζω το ΠΑΟΚ μέχρι τα όρια μου, όχι να τρελάω. Μας κέρδισε όφη και είπα μπράβο στον όφη, συγχαρητήρια. Παραδέχτηκα τη νίκη του. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω, να τσακώνομαι με το κάθε φύλαθλο για την ομάδα? Και να πω και λίγο για τα πολιτικά, μην περιμένουμε να δούμε τίποτα καλό από αυτούς τα πολιτικά, γιατί αυτοί δεν νοιάζονται καθόλου για το λαό. Αυτοί θα μας δώσουν 10, θα μας πάρουν 150.
1: Έτσι
0: το
1: είναι.
0: Μάθαμε.
1: Μέχρι στιγμής τα πράγματα έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Έτσι δεν γίνεται, κύριε Φώτη.
1: Έτσι,
0: άλλο,
1: έτσι.
0: Άλλο πάλι με τα κόμματα σφτώνονται.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτοί περισσότεροι φίλοι είναι, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια.
1: Παραμένει το Μαρκό Άθας Καλυθέα 2-1 και ενώ βρισκόμαστε, κοντεύουμε προς τη λήξη στο 86ο λεπτό. Μία ακόμα αλλαγή στο παιχνίδι για τη Μαρκό. Αυτή τη φορά βγήκε ο Μεντόσα στο 83ο λεπτό και μπήκε ο Νεκούλ. Ο Μεντόσα ενώ παίξει πέτυχε το δεύτερο γκολ με απευθείας υπέροχο φάουλ. Μας τα είπε λοιπόν ο νεόφυτος από το Μενίδη. Θέλει, όλοι μας το θέλουμε, παιδιά, έτσι, να είναι μαζί στην ίδια εξέδρα. Γιατί όχι κάποια στιγμή οι φίλοι και των δύο ομάδων. Δεν έχει σημασία αν το αγαπάνε παθιασμένα την ομάδα τους. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το θέμα ότι έχουμε θέαμα. Ποδόσφαιρο είναι ευχαρίστηση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε εχθροί ή εκδικητική όταν δεν κερδίζει η ομάδα μας ή όταν βλέπουμε άλλο χρώμα δίπλα μας.

είπαμε στα 14 λεπτά από τώρα στις 6 ξεκινάει και το άλλο μάτς για Super League 2 ΑΕΛ Ζάκυνθος. Είπαμε και τη σύνθεση της ΑΕΛ από τον Σοκράτη Οβιδόπουλο τον τεχνικό. Βενετικίδης, Σάκητς, Ομπούσης, Καραγιαννίδης, Ρισβάνης, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, ο Αντράντα, Καπετζής, Νικοκυράκης και Μακρύς.

Στη Γερμανία η Augsburg είναι αυτή που κάνει την ανατροπή, όπως και η Μαρκό που την έχει κάνει μέχρι τώρα με την Άθεση Καλυθέα. Augsburg, Bayer Leverkusen είναι στο 2-1. Στο 45-3 στην Αγγλία, στην Premier League, παραμένει το Chelsea Hull 1-2. Το Aston Villa είναι στο Nottingham Forest στο 0-0. Crystal Palace μια κόκκινη Ipswich 1-2. Στο ημίχρονο Liverpool Fulham 0-0. Και στις καθυστερήσεις και αυτό στο 45-3 το Bournemouth με την Bradford είναι στο 1-1.

Να υπενθυμίσω ότι έχουμε μετάδοση περιγραφή και στα δύο μάτς σήμερα για τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Το Ολυμπιακό Σόφι στις 7, περιγραφή ο Θέμης ο Παλιούρας, και η Ηρακλής Ατρόμητος στις 9, περιγραφή Γιώργος Γιοργούλας, για τον κόσμο. Τρίτε Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Είχαμε και μία αλλαγή για τη Μαρκό. Ο Σεμπά βγήκε στο 90-3 και μπήκε ο Στάμου. Βρισκόμαστε ίσως στην τελευταία φάση του αγώνα. Φάση διαρκές που έδωσε τη λύση ο έξαρχος, ο goalkeeper της ομάδας Μαρκού, που μπλόκαρε σταθερά την μπάλα σε κοντινή κεφαλιά που έγινε σε δύσκολη επικίνδυνη φάση.

Προηγήθηκε ο Μάτς Καλτέρα στο 10 με κεφαλιά του Μανιά. Ισοφάρισε ο Μεντόσα στο 70 και αυτό ισοφάρισε στο 26 ο Μιούλερ με κεφαλιά για τη Μαρκό. Και ο Μεντόσα με φοβερό φάουλ στο 70 έκανε το 2-1 το τελικό για την Μαρκό. Σε λίγο πιστεύω θα προλάβουμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις των προπονητών των δύο ομάδων σε σύνδεση Merch 2 Sport.

0: Να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μούρα, τον τεχνικό της ομάδας της Athens Καλυθέα.
1: Μια φοβία η οποία δεν είναι επιτρεπτή. Ο στόχος αυτής της ομάδας είναι να αρχίσει να πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει κάτι καλό. Έχουμε πολλή δουλειά σε αυτό, γιατί κάθε φορά που βρεθούμε σε δύσκολη θέση θεωρώ ότι μπορούμε να αντιδράσουμε, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να μεγαλώσουμε, να το πιστέψουμε περισσότερο, να αποκτήσουμε την οτροπία που χρειάζεται, γιατί ξέρεις, είδα λίγο γκρίνια στο πρώτο ημίχρονο, εκεί θέλω προσωπικότητες και να αρχίσουμε να βγαίνουμε πιο μπροστά για να μπορέσει να ακολουθήσει και ο αδύναμος, ας το πούμε. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Όπως είδατε, κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στις στατικές το παιχνίδι. Δεν υπήρχε κάποια ευκαιρία εκτός από το τέλος που ρισκάραμε, οπότε δημιουργήθηκε η ευκαιρία του Σεμπά. Είναι αυτό, ότι το ποδόσφαιρο κρίνεται σε λεπτομέρεια και η λεπτομέρεια αυτό το διάστημα που μιλάμε είναι οι στατικές, η συγκέντρωση και η πίστη στο ότι μπορείς να πετύχεις κάτι καλό. Εμείς σήμερα δεν θεωρώ ότι πιστέψαμε ότι μπορούμε να πάρουμε την νίκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούσαν τις δηλώσεις που έκανε ο τεχνικός ομάδας της Άθενας Καλυθέα, ο Βαγγέλης Ομόρας, στην κάμερα της RTL2 Sport. Είπε ότι το μάτς κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

0: Είμαστε με τον προπονητή της Μαργκό και με τον εγγονό του, τον Θοδωρή.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 6.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Machine Learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College.

τα όνειρα που έχεις βαθιά.

Δεν πίστευα ότι θα ζήσω μέχρι εδώ. Να βλέπω στα χαμένα θεριά μ' ανθρώπινη λαλιά και χέρια απλωμένα. Δεν πίστευα το κέρδος πως θα κάνει τη ζημιά. Τέτοιο κάτι φορώ και τέτοια ανυποριά. Να αλλάζουν οι λέξεις κι άλλα να

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Πώς like, πέθαμε τσε, γιατί για αποκεφίτσες. Και η IAN, όντου, από πού τυπώ, δεν πώς βλέπω, ότι ο ανατολικός μήκος, www, πώς like, πέθαμε τον μήκος, και η IAN, όντου, σώιζε, www, την αρχή, πώς σώιζε, ποιόντος, www, τι θα ούτα και ο μισθό, τι και η IAN.

τόσο θέλω. Να μην υπάρχεις θέλω. Να σε ξεγράψω θέλω. Οριστικά η γλώσσα σου απαντά.

Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Κάτι στο σκηνή, μια φάλτσα συγχορδία. Μου τραγουδά και μου γελά χωρίς να τη νοιάζει. Το φάλτσο της παιχνίδι.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Πασχαλίδη!
1: Πρώτη Μαΐου, κάτι βαστή.

Ρώτη Μαΐου, μαύρα τα ξένα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Καλώ σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.